0: Λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και μετά τον Τόλι, η θάλασσα του Πειραιά.

0: στα σκαλιά της εισόδου παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλημα στη γωνιά της βεράντας παίζοντας τριφτό.

Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

0: πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πολ, μετά τουρνά βεβαίως, η πρώτη εποχή του Κώστα. Πάμε να ακούσουμε και από τους Νοστράδαμους τα παραμύθια της γιαγιάς. Έλα. Θυμάστε την άιμνηστη Παγκράτη βεβαίως στη Ρένα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα όμως, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Αξιός, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτεται σε απόψε άλλον έναν βαλιστικό πυράβλο. Στο στόχαστρο χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με την πολιτική αεροπορία του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, νέα επίθεση με ντρόουν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλιο, κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τσίμης Μακούλης λοιπόν, Τσιγκάνα Καρδιά, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και προτού εναντίο λέει πούμε ο Φίλιππος Νικολάου.

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, ναι, μιλούσα χωρίς να ανοίξω το μικρόφωνο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για Σαμοθράκη. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Σταμάτησε η απεργία. Εμφανίστηκαν οι ψαράδες ξανά. Καλό υπόλοιπο, έρχομαι φίλε μου. Λοιπόν, χαρούλα για τη συνέχεια. Μετά κάτι έχει ο Μαυριδόπουλος και θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Βασιλόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Σήμερα Στέλιο δεν βάλαμε, οπότε θα κλείσουμε με Στέλιο, με Στράτο, με Ρίτα και με Πάνο Γαβάλα.
1: Με όλα αυτά που είπα,
0: θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια.
1: Τα λουλούδια στην κυρία Κόμη.
0: Και το υπόλοιπο πρόγραμμα
1: που τα χάδια της εσένα είναι.
0: Έχει και τραγούδι. Ήτανε τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Έλα Νικολάκη.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι λίγες ώρες αργότερα κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Axios ανέφερε ότι η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε νέο βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά αεροδρόμια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμένο πλοίο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξιμποφόρ στην Αττική. Τοπικές βροχές το μεσημέρι, θερμοκρασία 14 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αρκυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, καθώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα γεμάτη εξέλιξη, κυρίως διεθνώς, αλλά βεβαίως τα αποτελέσματα θα μας επηρεάσουν και εμάς πολύ σύντομα. Και εξηγούμε. Χθες είχαμε μια νέα παρέμβαση των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ κάποιες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει εκλογές στην Ουκρανία και ακόμη λίγο πιο νωρίς, κάποια 24 ώρα, είχε ανακοινωθεί η συμφωνία ή παρουσίαση για τις εξαγωγές του δίζελ. Τελικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Μήλος δηλαδή. Παράλληλα, αυτή τη βδομάδα έρχεται η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής που θα κρίνει πολλά για το ενεργειακό εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Θα είναι ίσως η πιο βαριά σύνοδος των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, κυβερνητικό στέλεχος αποτυπώνει το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, ενώ ο πληθωρισμός επιμένει ψηλά στο 3,8%. Η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, που αναμένεται να αγγίξει συνολικά τα 2-3 ευρώ, είναι στον αέρα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Την ίδια ώρα, οι Νότιοι προτείνουν να υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρξουν μέτρα στήριξη για τον πληθυσμό όσο για τις επιχειρήσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει οι κυβερνήσεις να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα του πληθωρισμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη κοινωνίας. Η απόφαση αυτή αναμένεται να κρίνει πολλά τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός και ο Νικόλας Μαυδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες, τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, είχα διαβάσει πριν από μερικές εβδομάδες ένα άρθρο στην Καθημερινή, το οποίο αποτυπώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση που βιώνουμε όλοι στην πρωτεύουσα. Η εικόνα της Αθήνας, λέει ο Νίκος Βατόπουλος, ο οποίος έγραψε το άρθρο, παραμένει ευάλωτη και σαφώς εφήμερη, διότι απουσιάζει μια ευρύτερη στρατηγική θωράκιση της πόλης. Το έλλειμμα αυτό αναλύεται σε μια σειρά από ανασταλτικούς για την ευημερία της Αθήνας παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απουσία ελέγχου και κυρώσεων, τον κατακαιρματισμό των ευθυνών και τη διάχυση μιας κουλτούρας παραβατικότητας, που σταδιακά έγινε κυρίαρχη κουλτούρα της πόλης. Όλα αυτά τα οποία ο πολίτης διαπιστώνει καθημερινά υπογραμμίζονται την παντελή απουσία ενός λόγου ουσίας για την Αθήνα. Αρκεί μια βόλτα από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, για να αντιληφθούμε ότι παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης του κέντρου εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η γενική εικόνα είναι απογοητευτική, αν όχι προσβλητική. Αν σταθεί κανείς στη γωνία Αιώλου και Σταδίου, στην τρύπα του Κατράτζου, εκεί μέχρι το 1980 υπήρχε το γνωστό πολυκατάστημα που καταστράφηκε από τρομοκρατική ενέργεια, θα δει ανάγλυφα μια κραυγαλαία περίπτωση διαχρονικής αναποτελεσματικότητας. Σε αυτό το σημείο, με τη γη να έχει βουλιάξει ανάμεσα στα αγριόχορτα, σκουπίδια και σηματοπλέγματα, η Αθήνα μοιάζει με γκέτο κάποιας αποβιομηχανημένης πόλης στη μέση του πουθενά. Το οικόπεδο που είναι κλειδοδότημα και αν και τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει και μια κίνηση αξιοποίησης του χώρου, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Αυτή η βαρβαρότητα συνεχίζεται επί 46 χρόνια στην καρδιά της Αθήνας. Και συνεχίζει ο Νίκος Βατόπουλος, και δεν είναι μόνο αυτό. Το σύνολο της πόλης είναι προβληματικό με ορισμένες αυτονόητες εξαιρέσεις, όπως και στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου, ακόμη και στο Σύνταγμα. Υπάρχει γνωστή ανομοιογένεια φροντίδας και ασέβειας προς την πόλη. Δεν υφίσταται στην Ελλάδα η κουλτούρα της συντήρησης των κτηρίων, ούτε της φροντίδας των δημοσίων χώρων. Ακόμη και στο Σύνταγμα, λέει ότι υπάρχουν γκράφιτι που τα βλέπει κανείς σε τυφλές μεσοτυχίες ψηλών κτηρίων στη Σταδίου και στην πλατεία Κοντζιά, χωρίς να έχουν καμία καλλιτεχνική Αθήνα. Για αξία, με συγχωρείτε, και βυθίζουν την Αθήνα σε μια ατμόσφαιρα γκέτο. Όλα αυτά τα γράφει ο Νίκος Βατόπουλος και λέει: ενοχλεί η λέξη, υπάρχει όμως η πραγματικότητα, η οποία είναι αμήλικτη. Τα κακότεχνα γκράφιτι και οι μουτζουρωμένες επιφάνειες σε όλη την Αθήνα αποτελούν διεθνή μοναδικότητα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν είναι ανοιχτή αυτή η κατάσταση.
Παραμένει λοιπόν η πλατεία Κοτζιά και η πλατεία Δικαιοσύνης που προσφέρονται για προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για ριζική αναμορφωσή τους. Η πλατεία Κοτζιά ως πλατεία ιστορική έχει μια τεράστια πλακόστρωτη επιφάνεια που δρά ως θερμοπομπός. Ο αστικός εξοπλισμός είναι ανύπαρκτος. Τα πεζοδρόμια με γλίτσα. Τα δέντρα χωρίς τη φροντίδα που απαιτείται. Αυτή είναι η περιγραφή για την Αθήνα και βέβαια για τα γκράφιτι. Να σας πω ότι αν φύγουμε από το ιστορικό κέντρο και προχωρήσουμε στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, στα Πατήσια δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπάρχει πολυκατοικία η οποία να μην είναι μουτζουρωμένη με αυτά τα αντιαισθητικά γκράφιτι, και κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Ο Δήμος Αθηνών θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είναι υποχρέωσή του. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη που θυμίζει γκέτο, πόλης γκέτο στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, και βέβαια αυτή η αισθητική υποβάθμιση, μαθαίνουμε σε αυτήν την αισθητική υποβάθμιση και φαντάζομαι την πολύ άσχημη εξέλιξη μπορεί να έχει όλο αυτό το φαινόμενο για τα νέα παιδιά που μαθαίνουν ότι αυτή είναι μια κανονικότητα. Ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε σε κανονικές πόλεις με κανονικά κτίρια χωρίς αυτές τις μουτζούρες. Μουσική 15 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές λοιπόν θα έχουμε στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά. Ασθενούς ως μέτριες έντασης εκτός από τα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά στο Αιγαίο, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα με ισχυρές καταγίδες κατά περιόδους. Η θερμοκρασία στους 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια Ηπειρωτικά, 24-28 στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά, 24 στα Επτάνησα, 22-26 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις επόμενες ώρες θα βρέχει περίπου έως τα μεσάνυχτα. Σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας. Γιορτάζει σήμερα ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρητίδας. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς, ενώ το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεβέργης. 1999 έχουμε αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίθεση τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Στις 13 Οκτωβρίου, ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1924 ο Μίμης Πλέσσας, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο, κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι για τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Και το 1937 έρχεται στη ζωή η Μάρθα Βούρτσι, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος I, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Και το 1971 ο Ντίν Άτσεσον, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστότερος από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο Γαλλός τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδυλάκι.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Χθες λοιπόν είχαμε το ντέρμπι, έβαλε φωτιά στη στοίχημα Super League Ολυμπιακός, που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικράτησε δίκαια επί του αιωνίου αντιπάλου του και βεβαίως έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να αφήσει πίσω τους Πειραιώτες που απήχαν 5 βαθμούς. Κερδισμένη φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε το Σάββατο τον Όφη με 3-0 και τώρα είναι στο μείον 1 από τους πράσινους. Ενώ στους κερδισμένους μπορεί να βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, καθώς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής που θα πέσει σήμερα το απόγευμα, υποδέχεται την Καλαμάτα. Επιστροφή στη νίκη για τον Άρη που έκανε τα εύκολα δύσκολα κοντά στο Βόλο, με τον Ηρακλή να βυθίζει περισσότερο το Λεβαδιακό και την Κηφισιά να παίρνει σπουδαία νίκη επί του Πανετολικού. Ένας ψυχωμένος λοιπόν Ολυμπιακός, από το πρώτο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε τέλος στο αήττητο του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά εξανέμισε το σημαντικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει οι πράσινοι από την εκκίνηση τη σεζόν. Οι Ελιθρόλευκοι έδειξαν από την αρχή να αντιλαμβάνουν τη σημασία του αγώνα, καθώς ήταν στο μείον 5 από τον αντίπαλό τους, την ίδια ώρα που το τριφύλι έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και δεν μπόρεσε να μπει στο μάτς του όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες. Έτσι, η βαθμολογία σε 6 αγώνες είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 με 5 αγώνες, Άρης 10, Όφη 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος μείον 1 που έχει διαφερθεί 3 βαθμούς από το Βόλο και η Καλαμάτα είναι με 5 αγώνες. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση ήταν προφανώς η ενεργειακή κεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επίτευξη μιας άμεσης ενεργειακής εγκεχηρίας μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Μέσα από τη λιτή ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμεχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθαν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία. Σε σύντομη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στο αξιός, μάλλον να ευνηδιάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση εκεχηρίας είναι είδηση για μένα». Και συνέχισε: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε η συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινάει η εκεχηρία. Είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε». Ο Τραμπ βεβαίως είχε κάνει παρόμοια ανακοίνωση και τον περασμένο μήνα, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμφωνίας. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συνέχισαν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στο Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας στο σημείο να αφισβητεί στην πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγής σκυτάλης στην Ουκρανική Προεδρία. Λοιπόν, βέβαια ο Ζελένσκι απάντησε ότι είναι έτοιμος να ανοίξει το δρόμο για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα του, αλλά έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Ένα σκάκι βλέπουμε τώρα, ένα γεωπολιτικό σκάκι, το οποίο προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει κάτι παραπάνω, να βελτιώσει κάπως τη θέση του, παίζοντας όλοι με την πίεση που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ, που ασκούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, ο Τραμπ θυμίζει ότι την Παρασκευή είχε ανακοινώσει την επίτευξη του ενεργειακού ντύλ με τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά και, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, που θα έχει άμεση ισχύ αυτή η συμφωνία και η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στο Νοέμβριο θα παράσχει ακόμα 500.000 τόνους. Συνολικά, το ενεργειακό ντίλ προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα, όπως σας είπα, για τις ενδιάμεσες, κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και ενώ λοιπόν ο Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εγκεχηρία, φαίνεται ότι δεν έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Σύμφωνα με νεότερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Αξιός, η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για μηδέα πάυση επιθέσεων κατά δηληστηρίων πετρελαίου, με τον Λευκό Οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί
καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του, αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση απέχει σημαντικά την ευρύτερη ενεργειακή εγκεχειρία που επιδιώκει το Κίεβο, καθώς οι Ουκρανοί ζητά να σταματήσουν και οι ρωσικές επιθέσεις κάτω των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι παρά την κατηγορηματική ανακοίνωση Τραμπ, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε κανένας είδους κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού μέσου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι υπάρχει συμφωνία. Οι Ρώσοι δεν έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με αμερικανικό δίκτυο. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι προσπαθεί και αυτός να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την Ουκρανία. Και είναι λογικό αυτό που κάνει ο Ζελένσκι, αυτή την τακτική που ακολουθεί ο Ζελένσκι, γιατί εδώ και 4 χρόνια η Ουκρανία δέχεται, εκτός από τη στρατιωτική επίθεση, μια επίθεση στις υποδομές της χώρας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να σπάσει το ηθικό τους από το πολύ κρύο, να μην μπορούν να ζεσταθούν, να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της διαβίωσης και έτσι να παραδοθούν στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε. Βεβαίως, το λογαριασμό δεν τον πληρώνουν μόνο οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, τον πληρώνει συνολικά η Ευρώπη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι Χούθοι απειλούν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας και υπάρχει φόβος για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χθες άλλη μια επίθεση, χθες το βράδυ, ένα νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς μέσα σε 2 ημέρες από τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο ματηρό πλήγμα ήρθε μετά το νέο πλήγμα του Σαββάτου και οι διαδοχικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε αερομεταφορές, εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον αμερικανικής συμμετοχής στρατιωτικής επιχειρήσης εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Παράλληλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν διάβλο επικοινωνίας, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σαουδική Αραβία Πολιτικής Αεροπορίας, ένα βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε την Κυριακή τον τερματικό σταθμό 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίδ, προκαλώντας πυρκαγιά. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Πακιστανός υπήκος και τραυματίστηκαν 11 ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Βεβαίως, η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίπεινα. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει την κυβέρνηση Ιεμένης, καταδίκασε την επίθεση και προανήγγειλε αντίπεινα. Ο υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μαλίκι, εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού, δήλωσε ότι η επίθεση σε τερματικό σταθμό των επιβατών του αεροδρομίου συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λοιπόν, χτυπούν οι Χούθοι στο μαλακό υπογάστριο της Σαουδικής Αραβίας. Δημιουργεί ένα οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο περισσότερο από ένα στρατιωτικό πλήγμα. Και σύμφωνα με το BBC, οι υλικές ζημίες μπορεί να αποκαθίστανται, αλλά όμως πλήττεται η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού. Οι διαδοχές επιθέσεις ήδη έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Kuwait Airways, η Etihad, η Qatar Airways, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ελέγξουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Αθήνα. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, καθώς

Ριδούκα του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι σωστή και άμεση η αντίδραση του Δημάρχου. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι το συγκρότημα της Γκρέβας είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και βεβαίως είναι χιλιάδες οι μαθητές οι οποίοι θα κληθούν τώρα να καλύψουν το πρόβλημα, να καλύψουν τα χαμένα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης. Θα πρέπει σύντομα να κινηθούν οι αρχές και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι τα σχόλια της Γκράβας μόνο που θα μείνουν κλειστά. Κλειστό θα μείνει αύριο, σήμερα δηλαδή, το Γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή της αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου και με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και με την Γκράβα και με το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Τα σχολεία ήταν 3 μήνες κλειστά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν τα ελέγχει κανείς, δεν παρουσιάζεται κανένας να κάνει μια συντήρηση, να δει τι γίνεται. Γιατί ξαφνικά τώρα να φύγει ο Σοβάς σε ένα σχολείο δεν είναι τόσο απλό. Φαντάζομαι μπαίνουν μέσα στα σχολεία, μέσα στις αίθουσες, μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί, βλέπουν αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν υγρασίες, αν τα συστήματα δεν λειτουργούν. Θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση, θα πρέπει κάποιος να κάνει μια έκθεση κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέφουμε και ένα μήνα μετά την επιστροφή των μαθητών, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, σχολικά συγκροτήματα, να κλείνει γιατί υπάρχει μια οσμή. Γιατί προφανώς κανένας δεν είχε κάνει σέρβις ή δεν είχε κάνει την απαιτούμενη συντήρηση. Σήμερα πάντως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις για τους ανήλικους και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως λέγεται στα ελληνικά. Έρχεται το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου περίπου στις 11 το πρωί. Λοιπόν, θα δούμε και τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ευφύης νέοι ξεπερνούν τα περιοριστικά μέτρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τα σχολεία στην Ελλάδα. Στην Γαλλία βεβαίως έχουμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Έχουμε όμως μια σύγκρουση ουσιαστικά των baby boomers με την Gen Z, όπως λέει ο Paul Krugman και άλλοι αναλυτές, που συνδέουν την εκτόξευση των ομολόγων με τις μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο χάσμα γενεών. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά ομολόγων και ταυτόχρονες μαζικές μαθητικές διαμαρτυρίες στα γαλλικά σχολεία δεν αποτελούν σύμπτωση, αλλά αναδεικνύουν τους γενεακούς συμβιβασμούς στις κρατικές δαπάνες, σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Paul Krugman. Σε ανάρτησή του, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναγνώρισε ότι το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα που εκτοξεύουν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένοχες για τα ίδια δημοσιονομικά αμαρτήματα, καθώς η γύρανση του πληθυσμού αυξάνει τις δαπάνες για κοινωνικές παροχές ταχύτερα από τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, η Γαλλία ξεχωρίζει, ακόμη και μεταξύ των δημοσιονομικά προβληματικών κρατών, σε ένα βασικό σημείο. Στην επίμονη αδυναμία της να δει με ρεαλισμό το ζήτημα της συνταξιοδότησης, πρόσθεσε ο Krugman. Και αυτό γιατί το επίσημο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία για πλήρη δικαιώματα ήταν μόλις τα 62 έτη το 2023, ενώ η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ήταν η χαμηλότερη σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, μόλις τα 60,4 έτη. Την ίδια ώρα, οι Γάλλοι μαθητές διαδηλώνουν στους δρόμους για έλλειψη καθηγητών, τις εγκαταλελειμμένες σχολικές αίθουσες και τα κτίρια που δεν είναι εξοπλισμένα για τις υψηλές θερμοκρασίες, αποδίδοντας ευθύνες για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς καμιά επένδυση στη δημόσια παιδεία. Ο Krugman συνέδεσε ευθέως για νεόδωρες συνταξιοδοτικές παροχές της Γαλλίας με τη μαθητική αναταραχή, υπογραμμίζοντας τις γενεακές εντάσεις σχετικά με την κατανομή των δημοσίων πόρων ανάμεσα στους baby boomers και την νεολαία της χώρας. Έτσι, η δημοσιονομική πίεση προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τα εξαιρετικά γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας, έχει οδηγήσει σε περικοπές σε άλλους τομείς και ιδίως στην εκπαίδευση, έγραψε ο Krugman. Τώρα, θυμίζω ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, προσπάθησε να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, όμως οι έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχουν μπλοκάρει τις προσπάθειες αυτές. Το φαβόρι τώρα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος, η ακροδεξιά ηγέτιδα Μάριν Λεπέν, έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το νόμιμο όριο συνταξιοδότησης στα 62 έτη και στο παρελθόν είχε προτείνει ακόμη και τη μείωσή του στα 60. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δαπανήρο. Είναι συμπτωματικό της γενικότερης απροθυμίας της ανερχόμενης γαλλικής δεξιάς να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ανέφερε ο κύριος Krugman. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην Ελλάδα. Είναι γενικότερη η αναταραχή στην Ευρώπη και δεν είναι άλλος ο λόγος παρά η πολύ μεγάλη ακρίβεια που έχει οδηγήσει και τους ανθρώπους στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία να βρίσκονται στους δρόμους. Το θέμα είναι τι θα γίνει, καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για την Ιταλία και οι αποδόσεις στην Ιταλία ανεβαίνουν και αυτό βεβαίως συνιστά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή που οι Βόροι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Νότο, κυρίως με τις ενεργειακές εξελίξεις. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά γαλλικών ομολόγων έχει φέρει τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές πίεσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Πλέον, όπως σας είπα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται με ταχύτητα προς την Ιταλία, καθώς τα νέα κυβερνητικά σχέδια για αύξηση των δαπανών προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το CNBC, η Ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα έναν προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει τις πρόσφατα εγκεκριμένες δαπάνες για την άμυνα και την ενέργεια. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας την επόμενη διετία και θα οδηγήσουν το λόγο του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs. Λοιπόν, ήδη η κεντροδεξιά κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη έχει εγκρίνει πρόσθετο δανεισμό ύψους 28 δισεκατομμύριων ευρώ για την επόμενη διετία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει αμυντικές και ενεργειακές δαπάνες. Και όλα αυτά αναμένεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στα ιταλικά κρατικά ομόλογα. Μην ξεχνάτε ότι το χρέος θα φτάσει περίπου το 137% του ΑΕΠ και βεβαίως ήδη το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος με τη μετάβαση από ένα μεικτό μοντέλο σε ένα σύστημα περισσότερο προσανατολισμένο στην αναλογική εκπροσώπηση. Θα έχουμε εξέλιξη στην Ιταλία. Ιταλία λοιπόν και Γαλλία είναι στο στόγαστρο των οικονομολόγων και κυρίως των μεγάλων οίκων, οι οποίοι πιέζουν τα ομόλογα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής. 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο αγκάθια προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις του διορισμού και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν και οι περισσότερες αρνήσεις. Κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη Άρων-Άρων, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια. Διονύσης Χαριτόπουλος μεγάλωσε στην εποχή της μεγάλης ανέχειας, τι είχε πει στον Δημήτρη Μανιά την τελευταία του συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στα νέα. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Λόγω των Χούθη, δεύτερο μέτωπο από τη ΣΥΠΑ στον Περσικό και από την ομάδα. Η ΑΕΚ έχει ηθικό ενόψη Σαχτάρ. Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-3. Απάντηση στα συνθήματα των κόκκινων. Μπάσκετ, ξύπνησε ο Άρης, νίκης για ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με ψυχή και πάθος του έσπασε το αίτητο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 έως 1.045 ευρώ καθαρά, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, ως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν ένα ταμείο συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25 έως 40 έτη ασφάλισης. Άλλο β' τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δις ευρώ. Η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ. Άγνοια Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχηρία. Δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Πάμε στην απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Λοιπόν, πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 από τον Ιανουάριο και η πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. 2.200.000 δικαιούχοι, 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. Και το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι μετά από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμινος Χαμζά Μπέι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυσή της από την Αθήνα. Λοιπόν, κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τη Χίου Ρεσάλτο των λιμενικών με ιστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης και διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμα στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση του 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ψυχρολουσία τράψε Ζελέσκι και Ευρωπαίου, συμφωνία ή παρουσία για το πετρέλαιο και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ του προεδρικού σχεδίου, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασία των κονδυλίων ανά Υπουργείο και Περιφέρεια. Συνενώσει ιδιοκτησιών και νέοι οριδόμηση στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ.

Καλημέρα στον Νίκο Βουδούρη από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον Χαράλαμπο από τη Σαλαμίνα, καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου, κύριε Παναλίδου, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι η σύνοδος, ίσως η πιο βαριά των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, ένα κυβερνητικό στέλεχος μας αποτύπωσε το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4%, ο πληθωρισμός είναι πάντα ψηλά στο 3,8%, η Ισπανία, Γαλλία αντιμετωπίζουν χιλιάδες διαδηλώδες στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προτείνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, τα πρόσθετα υπερέσοδα του ΦΠΑ δηλαδή, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Το τι θα γίνει, το αν θα υπάρξει μια κίνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει μια αντιπαράθεση βορείων και νοτίων. Προσπαθεί να γίνει εκεί ένας συμβιβασμός, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα κρίσιμο bras de fer. Στα δικά μας εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διατροφολόγου και σε ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις και εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν το Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και 9 περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι το Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία επίσημου φορέα διαιτολόγων-διατροφολόγων μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του και με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημένοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τώρα, εδώ μπαίνουν βέβαια και άλλα θέματα, δηλαδή μπαίνουν τα ερωτήματα. Είναι δυνατόν κάποιοι να έχουν κάνει έναξη επαγγέλματος και να το ασκούν αυτό το επάγγελμα παράνομα, χωρίς κανένας να τους ενοχλεί, χωρίς κανένας να τους ελέγχει? Πώς γίνεται αυτό? Γιατί έπρεπε να συμβεί το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη για να αρχίσουν οι έλεγχοι και να δούμε αν έχουμε σωστά ιατρία με διατροφολόγους και διαιτολόγους, αν υπάρχουν ιατρία που παρέχουν, δηλαδή για παράδειγμα όπως ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να υπάρχουν δοντιατρία που κάνουν ενέσεις για να βελτιώσει κάποιος την εικόνα του προσώπου του, ή δίνουν δίαιτες ή κάνουν ενέσιμα σε χώρους που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Όλα αυτά βεβαίως προκαλούν πολύ μεγάλα ερωτήματα και βεβαίως δημιουργούν και μια ανασφάλεια στον πληθυσμό για το ποιο ιατρείο μπορεί να κάνει τι. Και σε αυτό έρχεται βεβαίως να απαντήσει η εφαρμογή που έφτιαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, όλα αυτά θα έπρεπε και οι σύλλογοι των γιατρών να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή, να ασκούν αυτές τις λειτουργίες τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Στα πολιτικά έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, ένα παλιό έμπειρο στέλεχος, ήταν και υφυπουργός εσωτερικών αν θυμάμαι καλά, μέχρι πρότινος ήταν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τώρα αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κουτσούκος είναι ένα έμπειρο στέλεχος του κόμματος, αναλαμβάνει μια δύσκολη θέση η οποία είχε μείνει καινή από την παρέτηση της Έλληνας Αναστασίου, την είχε διαδεχθεί ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του καθηκόντων του, καθώς ήρθαν στο φως αναφορές από το 2020, με τις οποίες έκανε αποθεωτικές αναφορές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, παραμένει τώρα το ζήτημα πώς θα κλείσει η τρύπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει αυτή τη θέση. Πάντως, είναι σαφές ότι όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε έτσι μια αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια μεγάλη κόντρα για το ποιος θα καταλάβει την πρώτη θέση στον αριστερό προοδευτικό χώρο.
Θεωρούν λοιπόν κάποιοι ότι θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στο Καστελόριζο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα περιοδεία στην Κρήτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 18 του μήνα θα έχει τη μεγάλη ομιλία για την επέτειο από τα 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Θα κάνει ομιλία στο Περιστέρι. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι, επειδή θα ξεκινήσουν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, ο δεύτερος γύρος των δημοσκοπήσεων, υπάρχει μια στόχευση αυτή η κόντρα να συνεχιστεί. Στόχος είναι και για τους δύο η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Να έχουν δηλαδή επικρατήσει, να κυριαρχήσουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, ο καθένας βεβαίως ακολουθεί το δικό του τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει περισσότερες πρωτοβουλίες στη Βουλή, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρουσία.

Από την άλλη πλευρά και τα δύο κόμματα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι προσθέτοντας νέα πρόσωπα στα ψηφοδελτία τους θα αλλάξουν έτσι τα δημοσκοπικά δεδομένα. Τελευταίο πρόσωπο που εντάχθηκε στην Ελλάδα είναι ο Άγγελος Κορονιός, ο παλιός διεθνής μπασκεμπολίστας. Μάλιστα έκανα και ένα ωραίο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας είπε ότι θα του μάθει την πολιτική, ο άλλος θα μάθει για τα τρίποντα. Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ, έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα στον πρώην παίκτη του Περιστερίου και της εθνικής ομάδας. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε στην πρώτη αυτή εκπομπή της εβδομάδας. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τη στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο με νεκρούς και τραυματίες. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε επιτυχώς. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεεκπαίδευση, όσο τους σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι ή το απόγευμα. Και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί, με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά. Συνέχεια με την πρωινή παρέα, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, η 12η Οκτωβρίου του 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Earth News 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό. Radio ή άλλη. Έτσι. Απλά πράγματα, κατανοητά, τα γνωρίζετε όλοι πλέον, αλλά τα λέμε για τους καινούριους. Γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους στην συχνότητά μας.
1: Καλά κάνεις, Γιονύση.
0: Καλά κάνω, το ξέρω. Πάντα
1: μπράβο
0: καλά
1: σου,
0: κάνω.
1: Πάντα, πάντα καλά κάνεις. Πάντα. Αχ, αγόρι μου, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Όσο πάει και δυσκολεύει.
0: Ποιο?
1: Το να σηκώνεσαι.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Για την ωραία χούλιαστά, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Τι πά, παιδάκι μου.
0: Oh.
1: Τι λέει μου.
0: Oh, όπως ξυπνούσα, ξυπνάω.
1: Καλά, ναι, εσύ. Ναι, τρόπο, εντάξει, ναι. Ναι, έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Έτσι είναι,
0: έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν τα νεούδια να μας θυμίζουν ότι να, σαν εσένα για παράδειγμα, φράπα.
1: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Από πάντα του Διονύση του άρεσε να ξυπνάει νωρίς. Δεν είχε πρόβλημα. Πόσα χρόνια ξέρω, πολλά. Πάρα πολλά.
0: Όλα.
1: Πάρα πολλά. Πάντα ξυπνούσε νωρίς ο Διονυσάκος μου. Εγώ πάλι όχι.
0: Anyway,
1: δεν συνηθίζεται αυτό.
0: Αρκετοί φίλοι μας πρέπει να είναι ξύπνοι αυτή την ώρα, είτε
1: βέβαια,
0: γιατί πηγαίνουν στη δουλειά, είτε γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά, είτε γιατί έχουν βγει για βόλτα, βρε αδελφέ, και μπορεί να μας ακούνε
1: αυτό από το Ερτέκο.
0: Ενδεχομένως από το ερτέκο.gr ή από το Ερτέκο. Τι είναι αυτή την, εν πάση περιπτώσει, το application που μπορεί να έχουν στο κινητό τους, και άρα μπορούν να ακούνε οποιοδήποτε σταθμό μας ανά πάσα ώρα της, και στιγμή της ημέρας. Μπορεί να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Αυτό το βόλτα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί.
1: 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ρε, ωραία είναι. Να κάνεις ένα περίπατο.
1: Τι λέει ρε ψωμιά.
0: Ξεκινάει ωραία η μέρα σου ρε παιδί μου.
1: Ναι ρε, εσύ ας πάω μια βόλτα στις 6 το πρωί.
0: Ναι, ωραία,
1: ναι, ωραία.
0: Ωραία. Να δεις, ναι, και την Ανατολή. Να το χαρείς, να πιείς ένα καφεδάκο και μετά να πας στη δουλειά. Αυτό.
1: Δεν είναι καλά, μάνα μου, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Με βροχή, πολύ βροχή.
1: Πού?
0: Πολύ βροχή. Στη
1: Πού?
0: Διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Θάκετε εκεί πάνω, θάκετε. Να ξέρετε ότι σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει αρκετές βροχές, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην κεντρική Ελλάδα, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό, ας πούμε, θα έχει τέτοια.
1: Θα αλλάξει πολύ, θα σας το πω.
0: Και λίγο, ναι, και στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία αξιοσημείο, τα λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Και τώρα έχει δροσίσει λίγο έξω. Λίγο.
0: 17 βαθμούς είχε, ρε.
1: Ναι, αλλά έχει η αίσθηση είναι δροσιά.
0: Μα όχι, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια αίσθηση. Να σου πω την αλήθεια.
1: Έχει χαλάσει ο θερμοστάτη σου.
0: Ναι, έχει χαλάσει ο θερμοστάτη μου και η υγρασία είχα. Η υγρασία και 17 βαθμοί. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Η υγρασία έχει όλο το Σαββατοκυριακό. Τώρα είναι λίγο ένα τσικ όμως η αίσθηση. Αυτό εγώ. Αισθάνθηκα.
0: Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γιάννης επίσης από τη Σπάρτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο κύριος Χρήστος, παρά τις ανακοινώσεις για πτώση θερμοκρασίας, πήρατε κύριε Χρήστο, 19 βαθμούς έχει. Έτσι.
1: Θέλετε να πέσει θερμοκρασία,
0: ναι,
1: να βάζετε πετρέλαια.
0: Δεν είναι κάτω η θερμοκρασία όμως.
1: Θέλετε
0: πετρέλαια.
1: Είναι
0: μια χαρά η θερμοκρασία. Άκου 17 και 19, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πιο αναλυτικά. Ναι. Σήμερα. Στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα έχει βροχές και καταιγίδες που σας είπα, Διονύσης. Τοπικούς ομβρούς ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φυσάνε 5 μποφόρ, είναι βορειοδυτική η άνεμη θα είναι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 8 με 17. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12 με 25, Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα 14 έως 26, στα Επτάνησα 17 έως 23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 15 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 18 με 25, δεν αρέσει καθόλου στο Διονύση, όμως να ξέρεις κατά περιόδους από το μεσημέρι και μετά μπορεί να έχει και λίγες βροχούλες ή όμβρους.
0: Μου είχαν υποσχεθεί, μας το έχει πει η κυρία Παπαυγούλια, ότι μπορεί να βρέξει και την Κυριακή. Περίμενα εγώ.
1: Δεν έβρεξε. Είχε μόνο συννεφιά.
0: Δεν έβρεξε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, 16 με 23 η θερμοκρασία και θα βρέξει εκεί τώρα το πρωί όμως.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Να ζήσουνε.
0: Που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Βέβαια, για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Για τον καθένα η ονομαστική του γιορτή είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ωραίο το Ανδρομάχη.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Τι?
0: Συντήρηση.
1: Συντηρούμε γενικά.
0: Γενικώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Θα σας πω εγώ τώρα τι είναι.
1: Α, πες.
0: Είναι, είναι γιατί ναι, οι εκδηλώσεις με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την 18η Οκτωβρίου, αλλά ναι, ξεκινούν από σήμερα, έχει προεόρτια. Είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή που συντηρούν πίνακες, χειρόγραφα.
1: Μπράβο, γιατί μπορεί να το άκουγε κανένα συντηρητής καυστήρα και να πει αργία σήμερα.
0: Ναι, γιορτάζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, κακό πράγμα. Είναι εθνική γιορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Είδα στην ημέρα που γιορτάζει η Ισπανία ότι ανακάλυψε την Αμερική, η Γουινέα γιορτάζει που έφυγε από, από τα δεσμά της Ισπανίας.
1: Γιατί ασχολιόταν με την Αμερική.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τη...
1: ναι.
0: Αυτά.
1: Να ζήσει ο Άγιος Εριβέρτος.
0: Ωραίος.
1: Ο προστάτης από τις
0: βροχοπτώσεις.
1: Εμένα μ' αρέσει
0: ο Ιλφρίδος όμως. Ο Ιλφρίδος.
1: Γιατί να σε αρέσει ο Εριβέρτος, αφού είναι προστατεύεται τις βροχοπτώσεις. Εσύ τις θες.
0: Εγώ τις θέλω τις βροχοπτώσεις.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1810, πολύ μεγάλη μέρα, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Αν δεν ήταν οι πρίγκιπες και βασιλίζα, δεν θα κάνατε. Του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα η γιορτή αυτή έγινε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και είναι ακόμα.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι πανάκριβο και υπερεκτιμημένο. Αλλά τέλος πάντων, μας το έχουν πει και φίλοι ακροδές, μας το έχουν στείλει μηνύματα δηλαδή. Ένα βραστό λουκάνικο, ας πούμε, και μια μπύρα μέτρια σε ποσότητα, όχι από τα μεγάλα ποτήρια, ας πούμε, 17 ευρώ. Άσε που έχει και είσοδο, πόσο εδώ έχει. Έτσι μας είχαν πει κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. 1847, σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske AG. Ή κάπως το λένε στα γερμανικά που δεν ξέρω πώς το λένε. Αγκε.
1: Το 1862 ο Οθωνάς εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή
1: πραγματικά.
0: Βρήκε και αυτό δεν μπορούσε να φύγει με ένα.
1: Δεν βγήκε από εκεί αυτό το ρεμπέτικο το λα. Ναι.
0: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Είναι σπουδαία σήμερα μέρα και θα γίνουν και με διάφορες τελετές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλοι αξιωματούχοι.
0: Και επαναλαμβάνουμε την γνωστή απορία που πολλοί κατά διαστήματα έτσι εκφράζουν. Δηλαδή, γιατί γιορτάζουμε όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο και δεν γιορτάζουμε όταν απελευθερωθήκαμε από το ζυγό.
1: Και τι θεωρείται μια ηρωική στιγμή στη χώρα.
0: Και η απελευθέρωση όμως δεν είναι μέρα γιορτής.
1: Και αυτή είναι μέρα γιορτής. Είναι πιο υποβαθμισμένη, αλήθεια είναι αυτό.
0: Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Βόλφγαν Σόιμπλε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βρυντεβέργης.
1: Και το 1999 προκαλείται λίγα αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Λούλη, νυφάλια, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πλειοτόπουλος, δηλώνει ότι ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται στους επιστήμονες με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Δημοκρατία.
0: Έχουμε κι άλλα, σας πούμε, θα σας τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διήμερο είναι το άδειασμα του Ζελένσκι από τον και ο επιπλέον εναγκαλισμός του Τραμπ με τον Πούτιν. Η ανακοίνωση για εκεχηρία, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει συμφωνηθεί από τη Ρωσία, όπως λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κλπ. Μόνος του την ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, χωρίς καν να συμφωνήσει αυτό η Ρωσία, έτσι μεταδίδει τουλάχιστον το Άξιος και άλλα διάφορα.
1: Κάνει ό,τι μπορεί η Γεωργία Γαρατζιώτη για να τη βγάζουμε μαύρα μεσάνυχτα δικά της στην εκπομπή.
0: Θυμάμαι που μας είχε πει ότι πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολλά να λέμε, αλλά τώρα τα λέμε και για άλλα. Έχουμε και άλλα.
1: Και αυτό στο
0: εμβόλυμα.
1: Στο πλαίσιο των εκλογών εντάσσεται και αυτό.
0: Πιθανότατα. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ακριβώς ένα πάρα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο για το Ουκρανικό. Ξεκινήσαμε με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Μετά πήγαμε σε κλιμάκωση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι που ζήταγε την αντικατάστασή του ευθέως δηλαδή. Χήμα στο κύμα ότι χρειάζεται να φύγει ο Ζελένσκι. Και μεσημέρι Κυριακή ακούσαμε και για εκεχηρία στην ενέργεια. Βέβαια έχουμε δει μόνο το Ζελένσκι να συμφωνεί ως τώρα. Ο Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Το ωραίο είναι ότι συμφωνεί ο Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι δέχτηκε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε το χτύπημα από τους Ρώσους λέει: εμείς είμαστε πρόθυμοι για κεχηρία, αλλά ο Ρώσος ναι. ακόμα τίποτα.
2: Ναι. Και να σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο στο Reuters ότι φέρεται ο Ζελένσκι να έπαιρνε τηλέφωνα Ευρωπαίους όλη την Κυριακή και να του ζητούσε βοήθεια να μεσολαβήσουν στον Τραμπ για να πάρει πίσω τις απειλές και τις καταγγελίες ότι, ότι του ζητούσαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και εκείνο συνέχισε να τα χτυπάει, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα ενεργειακά. Και ξαφνικά είδαμε τον Ζελένσκι να λέει: εγώ τι δέχομαι την εκεχηρία. Βέβαια, θα σας πω. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ότι και πριν ένα μήνα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία και δεν είχε συμφωνήσει ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά. Τώρα τουλάχιστον ακούμε, λένε από τη μία πλευρά, να λέει ότι.
0: Καλά, ναι, πάλι καλά. Να υπενθυμίσω απλά ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είναι ανοιχτά και τα στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια φλέγονται αυτή τη στιγμή.
1: Παιδιά,
0: είχε ανακοινώσει επίσης 8 φορές το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
1: Νομίζω ότι θα το δούμε από τις αγορές αυτό, κατά πόσο μπορεί να. Να πίστεψαν τέλος πάντων αυτά τα οποία υπόθηκαν.
2: Πάντως, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά τους πίεσαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους Ουκρανούς, γιατί σύμφωνα με τους Financial Times απέλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο intelligence, αλλά και την προμήθεια όπλων στο πλαίσιο έτσι, κάποιων προγραμμάτων που οι Αμερικανοί προμήθευαν αναδιαστήματα τους Ουκρανούς.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα απλά πίεση πάντως. Πρόκειται περί παγίδας. Με την έννοια πια ότι αυτό ανακοινώθηκε την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συναντήσεις με τον Βίτουκοφ και τον Κούσνερ και ξαφνικά τους ανακοινώνουν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι είμαστε σε συμφωνία με τη Ρωσία. Και οι άνθρωποι προφανώς μείναν σαν στυλιάλατος. Δηλαδή ήταν παγίδευση, δεν ήταν απλώς πίεση.
2: Ναι, και φέρεται ότι ήδη από τη σύνοδο του ΟΗΕ που είχε ακουστεί ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ρωσικών και ρωσικής και αμερικανικής πλευράς και είχε συναντηθεί και ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, είχαν συζητήσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η επικοινωνία και φτάσαμε στη συμφωνία από την Τραμπ και στη συνέχεια να βρεθεί ο Ζελένσκι με κατόπιν εορτής, έτσι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γράφουν στην Αμερική για το τι είναι αυτά αυτό το πετρέλαιο που υποτίθεται ότι θα στείλει ο Πούτιν στην Αμερική. Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν αρκεί ούτε για 12 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλη η ποσότητα να κατευθύνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα, δεν είμαι ειδικός, απλά διάβαζα ότι δεν θα κρατήσει ούτε πάνω από 12 ώρες. Δηλαδή θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε σχέση με την κατανάλωση, την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου, ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό που λένε εδώ είναι ότι αυτό είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό. Άγιος. Και ότι το πραγματικό, ναι, το πραγματικό ζήτημα είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν, διότι το Ιράν είναι αυτό που επηρεάζει τις τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τόσο το ζήτημα.
1: Και να σταματήσουν και επιθέσεις των Χούθης στη Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς, για να μπορεί να υπάρχει αυτή, να συνεχιστεί αυτή η διακίνηση από όλες τις θαλάσσιες οδούς. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι ο Τραμπ απλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές, να συγκρατήσει τις αγορές. Έρχονται και ενδιάμεσα. Είμαστε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν αρχίσει ήδη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πλέον οι τιμές, το πετρέλαιο, το ντίζελ είναι στα 6,28 δολάρια το γαλόνι. Και πριν ένα χρόνο ήταν 3,68. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τη διπλάσια τιμή. Μιλάμε για εκρηκτική αύξηση. Αυτό έχει επιβαρύνει μεταφορές, αγρότες, γενικότερα το κόστος ζωής, την τσέπη των Αμερικανών. Και αυτό που καίει τον Τραμπ είναι ότι στις αγροτικές περιοχές οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πιο ισχυρή εκλογική βάση. Και αν παρατηρήσετε έως τώρα την μήνυ περιοδία που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Έχει πάει 4 φορές στο Τέξας. πήγε στη Νέα Υόρκη, upstate, ψηλά, στο αγροτικό κομμάτι δηλαδή, της Νεαστοσύρακιους, ναι, δεν ναι. ήρθε δηλαδή στο κέντρο, πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι ψηφοφόροι και προσπαθεί να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα πέσουν οι τιμές.
0: Να σου πω τώρα που λες για την περιοδία του Τραμπ, είπε σε κάποιους ότι και οποιαδήποτε βλακεία να έλεγα εσείς πάλι θα χειροκροτάγατε, δηλαδή ισχύει αυτό που βλέπω να υπάρχει και σε, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα?
2: Ναι, το είπε πριν από δύο μέρες στη Νέα Υόρκη αυτό στο Σύρακιους, το ξέφυγε. Εντάξει, ο πρόεδρος εκεί που, όπως αυτές τις ομιλίες που κρατάνε μία ώρα και περισσότερο,
0: λέει διάφορα.
2: Κάνει λίγο το τηλεπρόμπτερ και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, εντάξει.
0: Συμβαίνει, Τραμπ είναι αυτός. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα τα λέμε συχνά, Γεωργία. Αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
1: Η Γεωργία Καρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, και μας περιέγραψε έτσι την. Ήταν ένα Διονυσάκο μου, ένα Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, δεν μπλήξαμε.
0: Ήτανε. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο από τις Σέρρες με 14 βαθμούς. Το βράδυ λέει είχε ρεσιτάλ κεραυνών και πολύ νερό.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα ξύπνησαν όμως με ηρεμία και χωρίς βροχή αυτή την ώρα. Στέλνει καλημέρα και στο φούρνο Αριστάνο Καμίλα σε όλους τους Σώστομους, όλους τους Αρτοπίους. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Τη Φωτεινή, τη φίλη μας. Με 16 βαθμούς, με υγεία. Μας στέλνει, πρέπει να έβρεξε και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. 18 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Με ψηλόβροχο το βράδυ χθες. Με ψηλόβροχο κοντέψετε να πληγείτε.
1: Πατούζω.
0: Γιατί?
1: Οπότε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν και μπαίνουμε σε μια σκοτεινή, τυλιγμένη από το έρευος του Βλάντιμιρ Τραμπ εβδομάδα, το όνειδος της φιλελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης είναι πια, είπα. Η προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι πια αποκλειστική υπόθεση της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ως άμυαλη συνεχώς κατακρίνουμε. Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ευρωπαϊκή Ουκρανία, το ακρότατο σύνορο της δημοκρατίας. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος άλλος, βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, το Ζαφύρι και το Μάξιμο.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα είχε γενέθλια ο Ανδρέας Συγκρός άμα ζούσε σήμερα. Γεννήθηκε το 1830, να μην το πω. Εθνικός ευεργέτης. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε.
0: Ο δρόμος γιορτάζει την ημέρα που φτιάχτηκε. Δεν γιορτάζει το πότε γεννήθηκε αυτός που το
1: γενέθλια αυτού νου που πήρε
0: τον ονοματοδότησε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και το νοσοκομείο επίσης.
0: Ναι.
1: Είδε ευεργέτης τι είχε κάνει.
0: Πολύ
1: ο Μίμης ο Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης το 1937.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 ο Ντίν Άντσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού.
1: Αχ, χρόνια πολλά στις τις μπλούζες μας.
0: Το κροκό.
1: Και τα
0: κορκό
1: και τα πουκάμισα και τα, πώς θα λένε, τα σετ για το τένις.
0: Καλημέρα στην μέρη στο Ανόβερο, 10 βαθμούς και βροχή. Αυτή είναι η θερμοκρασία, ωραία. Και βροχή και γαμπλή θερμοκρασία, όμορφα. Και εγώ είμαι πρωινός τύπος, αλλά γέρα μου καφεδάκι, όχι για βόλτες και τέτοια. 15 βαθμούς στην Πάτρα και βροχή από χθες το βράδυ. Με τα τηλιακάδα που είχαν όλη την ημέρα, μας λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τις Σέρρες με 14 βαθμούς. Χθες είχαμε βροχή, αρκετή βροχή, αστραπές και μπουμπουνιτά. Ναι, καιρός να μην θες να πας πουθενά, να κάθεσαι στο σπίτι κουκουλωμένος. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Θα πούμε από το στούντιο, τι άλλα θέματα. Μετά τα θέματα.
1: Πήγε και 27, δεν το πήρα.
0: Βεβαίως πήγε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, τον Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν.

0: Σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είχε μια έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να γράψει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας και πάλι. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο λέει ότι έχει ζάχαρη στο νερό, νερό στο κρασί. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Κάει και το μυαλό μου πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς και όχι ιετό έχει στην Κοζάνη. Για τα επόμενα 60 λεπτά, λέει, δεν θα έχει ιετό. Λέει η εφαρμογή στο κινητό της Γιάννας και του Σάβα πάνω στην Κοζάνη. Μας ρωτάει η κυρία Άννα, επειδή ακούγονται μπουμπουνιτά στη Σάμο που έχει 16 βαθμούς, θα σας έρθει πιθανώς και εκεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που άκουγα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, επειδή στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει κατά τόπους καταιγίδες. Ναι. Αυτό το είπαμε κι εμείς, ναι. Αλλά το ξανακούσα και τώρα.
0: Το είπαμε εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 20 βαθμούς ήδη στη Νέα Πολη Λακωνίας, με καλή βροχή χθες. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Η θερμοκρασία δεν πέφτει όπως

0: και οι τιμές των καυσίμων. Α, ναι, ναι. Οι ειδικοί προβλέπουν πτώση, αλλά δεν. Περιμένετε, για τα καύσιμα την Τετάρτη.
1: Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, έτσι. Ωραία. Όμως λένε ότι αν τελικά υπάρξει πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις αγορές διεθνείς από την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Πούτιν για ενεργειακή ακυχηρία, στην Αγγλία, λέει εδώ, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ του Earth News το βράδυ, η τέτοια στην Αγγλία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε.
0: Εκεί που μας ρωτούσε η κυρία αν βρέχει, τώρα βρέχει στη Σάμο.
1: Άρχισε.
0: Που ακουγόταν τα μπουμπουνιτά, ήρθε και η βροχούλα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Άκουγα χθες τον Πολυδέχτη τον Παπαδόπουλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν έπρεπε να κοπεί η εκπομπή. Το όσοι ακούμε πρώτο πρέπει να κάνουμε θέμα συγκεκριμένο είδος εκπομπών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο θέμα.
1: Άλλα θέματα. Λοιπόν, έβλεπα τα βίντεο από τις επιθέσεις που κάνουν τα Χούθια στη Σαουδική Αραβία που χτυπάνε τώρα. Δεν χτυπάνε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
0: Το αεροδρόμιο.
1: Έτσι, χτυπάνε αεροδρόμια με πολίτες, με αμάχους μέσα. Έβλεπα τους ανθρώπους καθόντουσαν ανυποψίαστοι εκεί στην αίθουσα αναμονής, ρε παιδί μου. Τώρα να είσαι ανυποψίαστος εκεί και να σου σκάσει τώρα το.
0: Βέβαια.
1: Είχε 11 νεκρούς το ένα και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο.
0: Διάβαζα πολλά παράπονα, ναι, για τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σταμάτησαν τις ειδοποιήσεις με συναγερμούς για την έλευση πυράβλων. Συνεχίζουν κανονικά να δέχονται και να στέλνουν πτήσεις ενώ τα αεροδρόμια τους είναι στο στόχαστρο,
1: ναι.
0: Δεν έχουν πάρει μέτρα ιδιαίτερα προστασίας και συνεχίζουν τη ζωή τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σκάνε βόμβες. Άκουγα από ταξιδιώτες, δηλαδή, ναι. Άκουγα, συγγνώμη.
1: Δεν υπήρχε μια κατάσταση συναγερμό.
0: Το διάβαζα, ναι, ναι, διάβαζα, ναι, ότι δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου έρχεται βαλιστικός πύραυλος, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να προστατευτούμε. Δεν υπήρχε κάτι, μια ένδειξη στην Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον από πάρα πολλούς χρήστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 12 που έλεγε η Κατερίνα που σκοτώθηκαν στο πρώτο χτύπημα του αεροδρομίου, είναι όλοι. Τρεις είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι αλλοδαποί.
1: Ναι, ναι.
0: Μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικάνος, είναι ένας από, το Σουδάν, ένας Παλαιστίνιος, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι διάφορες, από διάφορες, ναι, χώρες. Ναι.
1: Αλήθεια, ναι, και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και εκεί είχε ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και αν οι αρχές έχουν απαγορεύσει όλοι βεβαίως, έχουν βγάλει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τη Σαουδική Αραβία και εμείς και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση και επίγουσα προειδοποίηση. Έχουμε και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία αρκετούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολλούς.
0: Πάρα πολλούς.
1: Που ζουν και εργάζονται εκεί και υποτίθεται μόνο αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε. Επίσης είχαμε στο Σαββατοκύριακο τον Πάπα, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του. Είχε ένα πρόβλημα υγείας, του βρήκαν ένα νόζο στον πνεύμονα και είπε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι αυτής της σχολής.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει τώρα εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, έτσι. Και
0: φάνηκε από την πολύ πρόσφατη, ναι, επίσκεψή του στο Παρίσι το πόσο επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Πέραν των όσων επηρεάζει την. Στη χώρα του, στο.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είναι.
0: Είναι πέρα και έξω.
1: Όχι, είναι,
0: είναι πέρα και έξω από αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει, σωστά λες, εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Και βγήκε και μίλησε ανοιχτά λοιπόν ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του και είπε: θα κάνω μια επέμβαση, δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε το.
0: Το πίμνιο.
1: Ναι,
0: και όχι το μόνο το πίμνιο, γιατί είναι, ναι, το Βατικανό, συν τη άλλη είναι και οικονομική δύναμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα. Έχει και τράπεζες και αυτό και ιστορίες. Είναι δύναμη ούτως ή άλλως το Βατικανό από μόνο του. Και ο προκαθημενός του προφανώς έχει την ανάλογη.
1: Βλέπω και τα βίντεο επίσης από τα δεξαμενόπλια που χτυπάνε. Εν τω μεταξύ δεν έχουν αφήσει δεξαμενόπλια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Τα οποία φλέγονται, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: μιλάς,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: για τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, για τα στενά του Ορμούζ.
0: Τα οποία ο κύριος Τραμπ διαβεβαίωνε ότι μπορείς
1: να
0: περάσεις,
1: ναι, να
0: αυτό και τα λοιπά. Και ναι, έχουν. Μας το λέγανε συνέχεια και ο κύριος Τρούμπιου μας το είχε πει και από την Αθήνα, εδώ στο αεροδρόμιο όταν έφευγε, ότι έρχονται περισσότερα καύσιμα από ότι βγαίνανε πρώτου πολέμου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λογικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα ολοκληρωμένο σενάριο, ότι παιδιά δεν φταίει ο πόλεμος που ξεκίνησα εγώ κάτω εκεί κάτω στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, φταίει ο Ζελένσκι. Γι' αυτό και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι και όλες αυτές τις ιστορίες, πέραν τις καλές σχέσεις που έχει με τον Πούτιν ούτως ή άλλως και με όλους τους δικτάτορες από τον κόσμο.
1: Αν διανοηθώ ότι έκανε όλο αυτό το πράγμα, προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, διέλυσε τις αγορές ενέργειας και το έκανε όλο αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι, δηλαδή...
0: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
1: Έχει βγει εκτός παιχνιδιού, βγαίνει η Σαουδική Αραβία, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ γίνονται μυστήρια πράγματα, δηλαδή... Στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, βομβαρδίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελοπηγές. Και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί και δηλώνει ότι, παιδιά, είναι απρόσκοπτη η έξοδος, η εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εν πάση περιπτώσει, και αυτής της βάσης εκεί που έχουμε και τους ελληνικούς τους Patriot. Της βάσης, λέω, της εκείνου του λιμανιού, στο Γιαμπού, πώς λέγεται. Αλλά. Ναι, είναι μυστήρια πράγματα που γίνονται και είναι μυστήρια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί μετά την προφανώς, εγώ δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι. Ακούγεται πολύ ακόμα πιο σατανικό και από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ, αν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι αυτές οι ποσότητες πετρελαίου μπορεί να μην ευνοήσουν στο να πέσουν δραματικά οι τιμές, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση προφανώς, δεν θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Άκουγα το πρωί, ήταν 103 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι, το Brent, το Brent, ναι, και ναι, τώρα που ξεκίνησαν οι νέες συναλλαγές, έπεσε κατά, ξέρω εγώ, 1% τέτοια αλλαγή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο,
1: το οποίο
0: λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.
1: Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
0: Ναι, ο Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πάντως, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Είμαστε και εμείς σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές εξελίξεις που μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή, σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 14 θα ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μαζί με τα επιδόματα, που τη διεύρυνση των επιδομάτων, την αύξηση των επιδομάτων και των δικαιούχων, και την παρέμβαση που θα κάνει το κράτος. Από εκεί και πέρα, Πέμπτη και Παρασκευή, στις Βρυξέλλες γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί θα ζητηθεί, τουλάχιστον από την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν, επίμονα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από τα έσοδα του κράτους να έρθουν σε εμάς. Καταλάβατε, ως μέτρα ας πούμε, για την ανακούφιση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχουν στυλώσει τα πόδια όπως πάντα οι βόρειες χώρες.
0: Βέβαια το γεγονός ότι προχθές την Παρασκευή ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε, ότι ξέρετε η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα από την ρήτρα.
1: Για άλλο,
0: ναι, το ξέρω
1: αυτό,
0: ότι είναι για άλλο. Αλλά το ότι θα χρησιμοποιηθούν εκεί κάποια χρήματα τα απελευθερώνει από αλλού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποια χρήματα που ήταν να πάνε ενδεχομένως σε αυτόν τον σκοπό, για αυτά τα προγράμματα για τα οποία δόθηκε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους σκοπούς, να το πω έτσι. Θα το δούμε. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι δόθηκε έστω και ένα πράσινο φως για να...
1: Αποκλειστικά για την Ελλάδα.
0: Ναι, για να ασχοληθεί, να δώσει έμφαση στην
1: πράσινη αυτό,
0: ανάπτυξη, στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Έχει ένα και αυτό το ξεχωριστό του ενδιαφέρον.
1: Επίσης θέλω να καταθέσω κάτι εδώ στην παρέα μας σήμερα το πρωί. Έπρεπε να ξεκατηνιαστούν ο Καρβέλας με τη Βύση για να κάνει αδέλεγχους. Δηλαδή εγώ, αφού τα πάνε τόσο καλά με τα έσοδα και με την πάταξη φοροδιαφυγής φαντάζομαι, υπάρχουν ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι υψηλού ενδιαφέροντος. Έτσι. Οι οποίοι ζουν, δεν είμαστε εμείς που είμαστε μισθωτοί. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, μεσαίοι και μικροί, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Αυτούς γιατί δεν πάνε να τους ελέγχουν μια φορά το χρόνο, λέω εγώ. Δεν λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί άκουγα και τον
0: δεν
1: κύριο.
0: Δεν ξέρω αν του ελέγχουν ή δεν του ελέγχουν. Γιατί δεν άκουγα... το ξέρω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έγινε εκτάκτος. Λέει έλεγχος μετά από αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη συναυλία. Δεν σκέφτηκαν οι ελεγκτές. Αδεά, πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν πάμε να δούμε αν όλα έκανε ομότυπα.
0: Ναι, αλλά το, από ό,τι κατάλαβα, το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαν ελεγχθεί πριν. Είχαν ελεγχθεί. Δεν ξέρω αν είχαν ελεγχθεί. Να μην το πάρω.
1: Θα τσεκάρουν, λέει, όλα τη συναυλία.
0: Ναι, γιατί ακούστηκαν άλλα ποσά από αυτά που έχουν δηλωθεί. Ναι. Αυτό. Αυτό.
1: Έπρεπε να ακουστούν.
0: Ναι,
1: θέλω
0: ναι,
1: να πω. Αυτό λέω, θέλω να πω. Έμαθα επίσης ότι ο κ. Καραβέλλας είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
0: Ωραία. Γι' αυτό ο γράφει τραγούδι και δεν βγαίνει άνθρωπος. Δεν ξέρω τι παίρνει.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου. Χαμηλοσυνταξιούχοι δεν είναι που παίρνουν διάφορα.
0: Προφανώς και παίρνουν. Αν δικαιούται, να παίρνει. Αν δικαιούται ως χαμηλός συνταξιούχος. Αν δικαιούται. Αν δεν δικαιούται, κακώς παίρνει. Τι επιδόματα.
1: Τι εννοείς αν δικαιούται και αν δεν δικαιούται.
0: Αν είναι χαμηλός συνταξιούχος και είναι στις κατηγορίες αυτές που υπάγονται και δίνονται τα διάφορα επιδόματα, καλώς τα παίρνει. Mm. Αν δεν είναι χαμηλός συνταξιούχος και δηλώνει χαμηλός συνταξιούχος, είναι άλλης τάξης πρόβλημα.
1: Μπορεί τυπικά να είναι χαμηλός συνταξιούχος.
0: Άμα είναι τυπικά, τι θα πει, ότι θα πάρουν όλοι οι χαμηλός συνταξιούχοι, εξαιρείται ο κύριος Καρβέλλας γιατί παίρνει δικαιώματα από τα τραγούδια του.
1: Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων μόνο.
0: Το ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλλα και δεν θέλω να τα μάθω κιόλας.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν πρέπει να τα μάθει που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
1: θέλω να
0: δουλειά,
1: ξέρω.
0: Να ξέρω. Εγώ δεν θέλω να ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλλα.
1: Με τραγούδι του, το είπες χωρίς άδεια τώρα.
0: Τραγούδι του είναι αυτό το.
1: Δεν θέλω να ξέρεις.
0: Είναι τραγούδι του. Καλημέρα στον κύριο στον Παπαγιώργη από την Ναυπακτία. 16 βαθμούς. Συννεφιασμένη είναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ωραία φωτογραφιούλα αυτή. Ανατολή είναι σημερινή. Ωραία.
1: Όχι φωτογραφιούλα, φωτογραφιά. Εντάξει.
0: Φωτογραφιά, αλλά ναι.
1: Ναι, κατάλαβα. Για να δω που βρέχει τώρα, να σας πω. Στην Αλόνισο βρέχει.
0: Ναι.
1: Στην Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι. Mm. Αυτά τώρα έχουν καταγραφεί, περίμενε, στην Αλόνισο 6.30 ώρα το πρωί, πριν από λίγο, ας πούμε. Άρα σε λίγο θα μας δείξει και τη Σάμο.
0: Ναι.
1: Σάμο δεν είπε Άννα ότι βρέχει.
0: Ναι, Σάμο. Ναι,
1: τέλεια, Σάμο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε, λες άραγε.
0: Κάζω ότι θα συνδεθούμε. Ο κύριος Απόστολος λέει καλημέρα. Ο Ζελένσκι έχει δίκιο. Φταίει και η Ελλάδα και γενικά η Ευρώπη που είναι σκυλάκια της Αμερικής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά.
1: Μπερδεύτηκα λίγο.
0: Αλλά τέλος πάντων. Στη κυρία Σούλα από την
1: ναι.
0: Αρτέμιδα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως χθες και προχθές ακούγονταν τζιτζίκια. Να, λόγω
1: ζέστα. Είχε ζέστα, ρε παιδιά.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκεί που καθόμουν, φούντωνα. Κάποιες στιγμές.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε μια δροσούλα. Αλλά όχι τίποτα φοβερό σε δροσή. Σε δροσό. Ναι. Κλείνουν οι pubs στη Βρετανία, ρε Διονύση. Που είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σήματα κατά τεθέν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Της Βρετανίας.
0: Είναι.
1: Έκλεισαν, λέει, 309 με 309.
0: Ένα την ημέρα, λέει.
1: Ναι.
0: Σχεδόν ένα την ημέρα κλείνει.
1: Έλα,
0: ναι, αλλά δεν ανοίγουν άλλα θέσει τους.
1: Όχι,
0: γιατί
1: μάνα,
0: και εδώ ανοίγουν και κλείνουν, ας πούμε, στο χώρο της εστίασης, ας πούμε.
1: Όχι, είναι πολύ αυξημένοι φόροι και τα λειτουργικά, λέει, έξοδα και έχουν χάσει τη δουλειά τους 5.000 άνθρωποι. Δεν ξανανοίγουν, δεν είναι κλειδί μία πάμπη για να ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη.
0: Αυτό δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί ακούω, συνήθως διαβάζουμε μόνο τα... δεν ξέρω τι γίνεται, γι' αυτό ρωτάω, μήπως, γιατί και εδώ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κλείνει, ας πούμε, ένα εστιατόριο. Μετά από λίγο ανακαίνιση, λέει, ανοίγει άλλο στη θέση του. Καταλαβες. Δηλαδή, σε σημείο που σου βάζει ψήλου στα αυτιά.
1: Εντάξει, αυτά δεν έχουν διάρκεια.
0: Με όρους λογικής, κάθε προσπάθεια εξήγηση των πεπραγμένων και λεχθέντων του τέρατος του Λευκού Οίκου είναι μάτι.
1: Ποιος τα λέει αυτά.
0: Ο κύριος Άγγελος. Κύριε Άγγελε, δεν λέμε κανέναν τέρας, ας πούμε. Γιατί είναι τέρας ο άνθρωπος. Όχι, έχει μία άλλη λογική. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει μία άλλη λογική. Που δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πάντα. Να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Μα όταν λέει στους άλλους τώρα, στους οπαδούς του κομματός του που πήγαν εκεί να τον παρακολουθήσουν.
1: Ό,τι και να σας πω.
0: Και έτσι λέει, ό,τι και να σας πω, και όποια βλακεία και να σας πω, εσείς θα χειροκροτήσετε.
1: Έχει άδικο.
0: Δηλαδή.
1: Πες μου, έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου.
0: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι με την κίνηση αυτή που έκανε με τον Πούτιν, έχει εξοργήσει και κάποιους δικούς του βουλευτές.
1: Αποκλείεται.
0: Ετοιμάζονται, λέει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να κατεβάσουν κοινό νομοσχέδιο μαζί με τους δημοκρατικούς, bipartisan
1: διακομματικό.
0: Διακομματικό, εν πάση περιπτώσει, και των δύο κομμάτων. Για να βάλει φρένο στη συμφωνία με τον Πούτιν. Και να μην, γίνονται εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οποία διάβαζε ότι δεν χρειάζεται καν το ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι, και θα μπορούσε όλο αυτό να το αντικαταστήσει αν δεν είχε βάλει τους δασμούς που έχει βάλει στον Καναδά, για παράδειγμα. Δηλαδή,
1: είναι πολιτική αυτά. 4%, δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: 4, διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία. 4% να αύξανε τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά, δεν θα χρειαζόταν ούτε το παραμικρό, ας πούμε. Θα κάλυπτε αυτή την ποσότητα που ανακοίνωσε ότι θα πάρει από τον Πούτιν, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται καν. Διότι η Αμερική, συν της άλλης, είναι εξαγωγός χώρα. Βγάζει πετρέλαιο, δεν εισάγει. Το είναι ένα μυστήριο πράγμα τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλο. Τι άλλο παρακολουθείς, τι
1: βλέπεις? Βλέπω, έγινε ένα debate στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Γιατί μία τίγρης κατασπάραξε ένα νεαρό άνδρα. Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα, βγήκαμε. Γεια σας. Yes.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα μαθαίνουμε διάφορα και για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω, την έχετε σχολιάσει καθόλου?
1: Λέγαμε για την ΑΔΕ πριν.
2: Ναι, ό,τι, τι λέγατε. Και έλεγα,
1: όχι, έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει ένας ντόρος για να
2: αυτό τώρα είναι, για να πάνε να ελέγξουν, να δουν αν τα δηλώνανε στις
0: συναυλίες.
1: Θα μου πεις, εντάξει, αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε συναυλία. Εντάξει,
0: μια μεγάλη συναυλία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δεν επικρίνω. Ίσως που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η ΑΔΕ και έχει μου αυξηθεί τα έσοδα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα ήθελα να, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποια πράγματα που κάνουν μπαμ. Όχι ότι φοροδιαφεύγουν. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Αν δεν πας να ελέγξεις αυτά τα γεγονότα, τι θα πας να ελέγξεις? Εμένα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, όπως σε βλέπω, έχει κάνει μια πλούσια ζωή, το οποία πρέπει να ελέγχθει. Σε βλέπω εκεί πέρα στα Κστάντα, στα Κάπρι.
1: Μ' αρέσει εμένα που παρακολουθούν τα social κάποιον. Αυτό μου αρέσει πολύ από τους ελεγκτές που παρακολουθούν τα social και άμα δούνε ότι.
0: Μα έτσι δεν είναι κάποιοι του influencer αυτού που κάνουν. Πώς το λένε, πωλήσεις μέσω των προϊόντων.
1: Γιατί οι influencers δεν μπορούν να μην ανεβάσουν. Πώς θα κάνουν οι influencers?
0: Κανείς influencer που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην.
1: Μα από εκεί είναι.
0: Αυτό. Από εκεί βγάζει τα λεφτά του. Από πού τα βγάζει? Είδες και την έρευνα τώρα που πες influencers, την δημοσίευσε η Σαββατιάτικη Καθημερινή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers που του ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι ένα λόγο την εποχή μου, ρε. Δεν με σοκάρει.
2: Ήταν YouTuber, ήταν πριν από 5 χρόνια, ήταν YouTuber.
0: Τώρα άλλαξε και είναι influencer.
1: Δεν με σοκάρουν εμένα αυτά. Αυτά είναι θέματα εποχή. Είναι έρχονται και παρέρχονται, ρε παιδί μου.
2: Αλλά είναι παρέρχονται.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Γιατί
0: είναι μεγάλο αριθμό ένα στα τέσσερα παιδιά, δεν είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Να ανησυχούσε αν ένα στα τέσσερα παιδιά θα ήθελε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans. Δεν θέλει. Εντάξει. Οπότε αυτό.
1: Και αυτό influence.
0: Ωραία. Και τώρα θέλω. Δεν ξέρω αν υπάγεται. Θα πω πάλι τον καημό μου, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να το πω. Αλλή μόνο.
1: Θα φτιάξουμε ένα φιλεράκι, ρε.
0: Συμβαίνει.
2: Ο καημό του Κώστα.
0: Λοιπόν,
2: για πες.
0: Πάει λοιπόν η καλή συνάδελφο, η Ματίνα Καλτάκη, η οποία είναι και εδώ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και κάνει το πολιτικό ρεπορτάζ. Γράφει ένα άρθρο στο Athens Voice.
1: Ναι.
0: Και το άρθρο λέει για τα μικρά θέατρα κλπ. Είναι βιώσιμα κλπ. Αναλύει ένα σκεπτικό. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο να γράψει ένα άλλο άρθρο και να πει άλλο σκεπτικό, α πούμε, απέναντι σε αυτό. Βγαίνει το Σωματείο των Ηθοποιών, συνδικαλιστικό όργανο, το Σωματείο. Και την πέφτει στην Καλτάκη. Επειδή γράψει το άρθρο. Έχει κάνει ανάρτηση εδώ πέρα, την έχω ανάρτηση στο Facebook. Και λέει με αίσθημα ευθύνης, Χριστός και Παναγία, με αίσθημα ευθύνης κατακρίνει το άρθρο. Και αυτά οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο. Γιατί οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο Ματίνας Καλτάκη? Το άρθρο λέει φαίνεται να εξυπηρετεί τελικά μια άποψη που προωθείται και θέλει να αντιμετωπίσει τα μικρά θέατρα ως μια αποτυχημένη εκδοχή των μεγάλων θέατρων. Συγγνώμη κιόλας που θα σας ρωτήσω αν περιγράψουμε ένα άρθρο Σωματείων Ηθοποιών και ο Μπιμπίλας, ξέρω ποιος είναι εκεί. Είναι δυνατό, δηλαδή. Πώς το πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το λένε.
2: Αυτό είναι λογοκρισία, ρε.
0: Τι παλεύουνε καθόλου.
2: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
0: Συνδικαλιστικό σωματείο την πέφτει σε δημοσιογράφο για την άποψη που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
1: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι
0: πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
1: Νίκος Καραγιώργης μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα είναι. Δεν είναι ο κ. Μπιμπίλας.
0: Ο Νίκος Καραγιώργης. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργης. Ωραία. Το ξέρω εγώ, τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
3: Καραγιώργη.
0: Ναι, με.
2: Πώς έστειχε τώρα.
0: Έτυχε, τον είχα συμμαθητή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Το θέμα μας είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέφτει από τα σύννεφα. δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται κατά κόρον.
1: Καλή, δηλαδή, και σε σένα δεν την πέσανε για το που λέγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
3: Εμένα μου το έχω πέσει 100 φορές, αλλά. Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις των σωματείων ναυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό τους, πώς το λένε. Μα την πέφτουν άλλα επειδή εξέφρασαν την άποψή
0: τους. Της τέχνης, όχι της άποψης.
1: Πάντως εγώ έχω πάει. Εγώ
0: το ρωτάω, γιατί τα συγχαίρεις εσύ.
1: Τα μπερδεύεις κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει, πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
0: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο.
1: Θέλω να πω.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Δεν είναι καλά για κατά θέατρα τα μικρά, ας πούμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη η γυναίκα, ας πούμε.
2: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
1: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
3: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
1: Κάτι, γενικώς, ναι,
3: τα έχουν,
1: ναι,
3: λίγο μπλέξει, ναι, ναι. Τα έχουν κάνει λίγο κουλουβάχατα, ναι. Τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω μια πραγματικά μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το
1: δω. Εντάξει, είναι τι προβληματίζει τον καθένα, μωρέ, ανάλογα.
2: Ας πούμε να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση Καρβέλας θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι εμένα δεν προβλημάτισε αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Βάλε και ένα κομμάτι του καημού τη Παπαμιχάλη, βάζει μόνο το δικό μου.
2: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα. Τι λέτε εσείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρτρο happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε γκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξεις.
2: Αθαέ τώρα και τέτοια, εντάξει, ζευγάρι, χρόνια.
3: Yeah, δεν είναι άλλο πράγμα,
2: έχουν
3: ρε παιδί μου.
2: Έχουν πορευτεί μαζί.
3: Δεν μπορεί διαφεύγεις κι άλλο αν είσαι μαζί.
2: Θέλω να πω τώρα, άνοιξε σκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
1: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι. Λέγονται και μετά θα τα βρούνε.
3: Ωραία. Οι πάντες θα βρουν και στο βασιλική οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ. Λοιπόν, πρέπει
1: να. Γιατί να τα βρει η βασιλική οικογένεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Πρέπει να φύγουμε. Πέταξε τη φιλιά στο τέλος.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
1: Πάμε, Διονυσάκο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλοιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, παρακολούθηση των υπερωριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο μεσχωρείτε του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι μια επίσης σημαντική μέρα, γιατί θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Ποδοσάκι το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Είναι το νομοσχέδιο αυτό, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και θα το παρουσιάσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου δηλαδή, που είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο υπουργός υγείας ο Άγιος Άδωνος Γεωργιάδης και ο επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Αυτό λοιπόν θεωρείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση κάποια πράγματα. Ωστόσο οι βασικές αρχές του υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η επαλήθευση ηλικίας υποχρεωτικά από τις πλατφόρμες.
1: Να θυμίσω πως αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω η πρώτη που το εφάρμοσε με νόμο που ήδη έχει. Είναι η Αυστραλία. Που έχει γίνει ήδη με νόμο. Αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη σκέψη που υπήρξε για κάποιο είδους περιορισμό ήταν από την Ελλάδα, και η μία χώρα μετά την άλλη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται, να το μελετούν και να το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση αφενός, είναι και η ενδεχομένως αποχάβνωση, με την έννοια ότι κυκλοφορούν του κόσμου τα fake news. Δηλαδή είναι και αυτό ένα, και σε τρυφερές ηλικίες που λένε, έτσι που λέει ο λόγος, έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και μπορεί να έχουν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων ή και στις πράξεις τους να έχουν ενδεχομένως και πολύ αρνητικά έως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό γίνεται ένα πέπλο προστασίας, τέλος πάντων, γιατί η τεχνολογία όχι απλά μας έχει ξεπεράσει, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με όλες τις μορφές της.
1: Είναι σαφές, το κυκλοφορεί στο δρόμο, κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm. Όλοι είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Όχι μόνο εδώ, παντού.
1: Δηλαδή, το να είναι έκπληξη, είναι να δεις έναν άνθρωπο. Δεν λέω να διαβάζει, να κοιτάει απ' έξω, να χαζεύει το περιβάλλον,
0: όχι,
1: ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι.
1: Είναι, αποτελεί έκπληξη.
0: Έχουμε στραφεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο, ότι να κοιτάμε γύρω-γύρω τον αληθινό κόσμο, τον έχουμε ξεχάσει. Και μερικές φορές όταν τον ανακαλύπτουμε, κάνουμε wow, εντυπωσιαζόμαστε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το ένα, το σημαντικό. Λέγαμε εδώ με τον Διονύση πριν βγούμε στον αέρα τώρα, ότι μας έλεγαν εδώ γνωστοί μας ότι πήγανε και επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Αθήνας που διάφορα το πόσημα, ρε παιδί μου, εμεί του Αρσακίου, ας πούμε. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα.
1: Ξαναζωντάνεψε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία για βόλτα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Είναι, λέει, νομίζεις μπαίνοντας στο Αρσακίου ότι είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις πάει κάπου στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Μακάρι να διατηρηθεί.
0: Αυτό το πράγμα που το λέμε εντός
1: μεταξύ. Ναι. Μακάρι να διατηρηθεί έτσι. Είναι δουλειά και αυτών που δουλεύουν εκεί, και αυτών που ζουν εκεί, και αυτών που την επισκέπτονται την περιοχή, να τη σέβονται και να την εκτιμούν. Εγώ θυμάμαι μικρός.
0: Τι.
1: Μικρός, όταν ήμουν. Και επειδή έμενα στα Εξάρχεια. Ήταν μια στοά που την περνούσαμε συχνά πυκνά, ας πούμε, για να περάσουμε και απέναντι από την άλλη πλευρά, που ήταν άλλη στοά που ήταν η Αμερική. Κάνει και η αγορά, η λεγόμενη, που είχε και μετακίνηση και φτηνά
0: το
1: προϊόντα.
0: Το περπατάγαμε το κέντρο, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου. Πολύ
1: ναι,
0: το περπατάγαμε.
1: Θυμάμαι δηλαδή, την έχω οργώσει, ας πούμε.
0: Και εκεί κάτω στο Θεμιστοκλέους κατεβαίναμε εκεί που είχε και εκεί. Ωραία.
1: Θυμάμαι και ένα μαγαζί που ήταν και είχε προσκοπικά και σημαίες.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάντα εντυπωσιακό έτσι, γιατί είχε πολλές σημαίες σημαστολισμένο και στολές εκεί, και είχε και σουγιαδάκια προσκοπικά και τα καπέλα αυτά, τα περίεργα κτλ. Και καθόμασταν και χαζεύαμε. Σε αυτή τη στόα μέσα ήταν. Τότε, παλιά, τότε.
0: Ήτανε πάντως η βόλτα, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Ήταν ένα. Και ακόμα είναι. Εγώ ακούω πολύ κόσμο που πηγαίνει βόλτα στο κέντρο. Και εγώ έχει τύχει να πάω. Κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές, ρε παιδί μου. Σου αρέσει να λες, θα πάω μια βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το συνδυάζει.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολύβουο.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Πιο πολύβουο. Πιο πολύβουο μόνο από τις καθημερινές. Που γίνεται
1: όχι, χαμόν. Γιατί τις καθημερινές είναι πέρασμα.
0: Ωραία,
1: το Σαββατοκύριακο είναι πολλοί κόσμος που με αυτή την ίδια σκέψη όλοι
0: ναι,
1: και κατεβαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν
1: και
0: πειράζει.
1: Πηγώνει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να
1: πηγώνει. Ωραία. Ζωή να υπάρχει. Ζωή και κίνηση να υπάρχει. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, και γαστριμαργικό, αλλά και ότι είναι προσεγμένη Αυτό. Ναι, είναι ναι. Και τα μαγαζιά που έχει και τα λοιπά είναι προσεγμένα και έχουν μία ενιαία φυσιογνωμία. Γι' αυτό,
0: ναι, αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό γίνεται το
0: έχει,
1: πόσιμο.
0: Έχει, λέει, ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω και ότι είναι από. Δεν είναι ξύλινο. Είναι από άλλο υλικό. Το οποίο, λέει, μπορεί να κάτσουν άσχετοι γύρω-γύρω για να πιούν το ποτό του, να φάνε το φαγητό του. Ξέρω εγώ. Είναι από
1: να κάνει ο καθένα.
0: Ναι, όπως κάνουν στην Ευρώπη.
1: Ό,τι θέλει. Είχα,
0: εγώ
1: εντάξει,
0: πρώτη,
1: γίνεται και εδώ.
0: Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Όχι, όχι. Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Είχαμε πάει για πρωινό. Είμαστε στι Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και λέει, πάμε, λέει, για πρωινό. Έχει πολύ ωραία πρωινό το τάδε μαγαζί. Και πάμε λοιπόν και βλέπω ένα τραπέζι. Ένα μακρόστονο τραπέζι. Λέω, πού θα κάτσουμε εδώ, λέει. Λέω, μα κάτω άσχετη, λέω, δίπλα.
1: Να τα.
0: Λέει,
1: αυτά.
0: Άκου τώρα. Εγώ. Λέει, έτσι κάθονται εδώ. Λέω, κάτω δίπλα σε άγνωστο άνθρωπο.
1: Βέμε.
0: Ναι, λέει, γιατί όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα τραπέζι, σε ένα μαγαζί και διπλανό έχει διπλανό τραπέζι, δεν είσαι, κάθεσαι δίπλα.
1: Άσε που βοηθάει στην κοινωνικοποίηση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μην όχι,
0: το,
1: με την,
0: μην
1: ίδια,
0: το τραβάς, τώρα,
1: με την ίδια λογική, ρε παιδί μου. Αν πει στα μέσα μαζική μεταφορά, του ξέρει του άλλου που είσαι.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Όχι.
1: Το, ναι, γιατί δεν κάθεσαι δίπλα σε άγνωστο.
0: Το φαγητό, η κουβέντα, θε να πει κάποια προσωπικά σου πράγματα. Δεν θε να τα ακούει ο διπλανό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν θέλω, ρε Διονύση.
1: Προσωπικά πράγματα.
0: Δεν ήθελα να πω προσωπικά. Γι' αυτό
1: ούτε καν στο τηλέφωνο δεν τα λε πλέον προσωπικά.
0: Όχι, καλύτερα να μην τα λες, να τα λες έτσι, για ζώσεις πάρω στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Ναι, θέλει να πει δύο κουβέντες.
1: Γιατί...
0: Θέλει να κάνει ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί μας λέει η Χριστίνα ότι η καλύτερη περιοχή, αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν το Βατραχονήσι Αθηνών. Τι είναι το Βατραχονήσι Αθηνών?
0: Το Βατραχονήσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Νέο Κόσμο.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Περίμενε τώρα, ναι, γιατί με ευνηδίασες.
1: Δεν το, να σας πω την όχι, αλήθεια, όχι. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ψέματα, λοιπόν. Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Είναι κάτω από το Ζάπιο,
1: ναι.
0: Στην περιοχή του Ολυμπίου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην είσοδο του Παγκρατίου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Ωραία είναι και εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι και εκεί. Ναι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη και στο κύριο, στην κυρία Γιάννα, η οποία θέλει τραγούδι της Βύση. Πρέπει να αποβιώσουν για να ακούσουμε. Είχαμε βάλει μισή.
0: Καλή, εμεί βάλαμε.
1: Τις προάλλες.
0: Να μας τρελάνετε τώρα.
1: Όχι, διαμαρτύρεται γιατί εμείς. Δεν έχει ακούσει το μια αγάπη υπερβολική. Δεν την ακούσαμε, λέει.
0: Από αγάπη υπερβολική. Από αγάπη.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και στην, ήταν νησί, λέει. Ήταν νησί το Βατροχονήσι.
0: Ναι, ήταν μια λωρίδα.
1: Με το λέει νησί.
0: Στον Ελισσό.
1: Εδώ λέει νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ήταν λωρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου για τα πολιτικά.
0: Έλα να πούμε για τα πολιτικά.
1: Έλα την πολιτική.
0: Τι θες να πούμε για τα πολιτικά.
1: Βγήκε ένας αρθρογράφος, ναι. Σε μια εφημερίδα,
0: ναι, ναι.
1: Και αποκάλεσε με μια λέξη που δεν συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει, δεν συνηθίζεται στην πολιτική αρθρογραφία. Στην καθημερινότητά μας συνηθίζεται,
0: λέμε,
1: και
0: παρασυνηθίζεται. Ναι.
1: Και αποκάλεσε με άσχημο τρόπο τον αρχηγό του Πασόκ, τον πρόεδρο του Πασόκ,
0: πώς
1: τον
0: κύριο
1: Νίκο Ανδρουλάκη. Βλάκα, παιδί μου. Τον είπε βλάκα.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία,
1: ο κύριος Καρτερός, ο κύριος, ναι. Αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή ο κύριος Καρτερός θεωρείται εξαπορήτων του κυρίου Τσίπρα ή, εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα άμεσος,
0: ναι.
1: Του γράφε τους λόγους, ήταν στο, ναι. Μαξίμου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, ναι. Το Πασόκ έχει σηκώσει τα μανίκια και γρονθοκοπεί.
0: Καταρχήν, πρώτο, δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Έτσι, καθόλου καλή δεν είναι οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα δηλαδή θες να αποδομήσεις τον άλλον, θες να το ρίξε, πες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μίλαμε πολιτικό.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως, γιατί πριν αρθρογραφούσε στην Αυγή ο κύριος, ο ίδιος κύριος, ο κύριος Καρτερός δηλαδή. Το συνηθίζει να έχει έτσι εμπριστικά άρθρα και τίτλους και άρθρα. Γιατί έτσι ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Αν το άφηναν το άρθρο αυτό ασχολίαστο, θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 200 που το διάβασαν, 300, 500, τόσοι. Τώρα ασχολούνται κανάλια, αυτό, εκείνο, το άλλο, οι πάντες όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι και ευθύνης του πολιτεύματος ο κύριος Καρτερός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Άλλο λέω.
0: Όχι, το λέω στο Πασόκ, εγώ το λέω.
1: Εγώ δεν ξέρω όμως ποια είναι η προτιμότερη τακτική. Είναι να τα αφήνει αυτά να περνάνε. Όχι.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Μεγαλοποιείς.
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Αυτή
1: δεν
0: τη
1: ξέρω
0: στιγμή,
1: ποια είναι η χρήση τομή.
0: Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό γίγνεσθε?
1: Τίποτα.
0: Είναι ένας αρθρογράφος. Ναι. Και παλιός μας διευθυντής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό, δηλαδή είναι κάτι επίσημα?
1: Το Πασόκ υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ υποστηρίζει ότι είναι. Εξακολουθεί να παραμένει εξαπορίτων του κυρίου Τσίπρα και λειτουργεί για. Αφού έλεγε στην ανακοίνωσή του ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο Καρτερός εκτελεί.
0: Ναι, το είδα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος, αλλά είναι ένας his master's voice.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην
0: εντάξει, και το ξαναλέμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσοι διάβασαν το άρθρο του Καρτερού?
1: Ναι. Γι' αυτό,
0: όχι.
1: Γι' αυτό εγώ έχω το ερώτημα. Το αφήνεις να περάσει ασχολίαστο ή το σχολιάζεις τόσο όσο? Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εξαρτάται τι αξία προσδίδεις εσύ και στο πρόσωπο που το γράφει και στο μέσο το οποίο το δημοσιεύει.
1: Ναι, αλλά μιλάει ούτε καν ρε παιδί μου,
0: δεν κρατάει προσχήματα.
1: Μιλάει κριτικά.
0: Ναι.
1: Μιλάει υβριστικά για τον υβριστικά. Αρχηγό του κόμματος.
0: Ας του κάνει μήνυση.
1: Θα το αφήσει να περάσει έτσι?
0: Όχι, για του κάνει μήνυση.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εμένα με λέγανε βλάκα, θα έκανα μήνυση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, έχουν αυτό το διάστημα και Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε. Έχουν βαλθεί να δείξουν.
1: Ότι.
0: Να κυριαρχήσουν, ρε παιδί μου. Να κονταροχτυπιόνται. Δεν χτυπιόνται με το Μητσοτάκι.
1: Ναι, να κυριαρχήσουν πού?
0: Στην
1: αντιπολίτευση.
0: Να κρατήσει ο Μεν τη δεύτερη θέση, να ανέβουν στη δεύτερη ιδέα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Το οποίο αυτό. Ποιο είναι ο καλύτερο αντιπολίτευση?
1: Ποιο είναι ο καλύτερο δεύτερο?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από εθνική οδό στο ύψο του Κάστρου, που έχει 12 βαθμού, έχει ομίχλη από την Ηλίγη και μετά. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος που περνάει από εκεί και εφιστά την προσοχή των φίλων οδηγών. Αν περνάτε από την περιοχή της Ηλίκης, από την Ηλίκη και μετά, στο ύψος του Κάστρου, έχει ομίχλη. Να έχετε το νου σας.
0: Μπράβο.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλά κάνεις και το πες, ναι. Ο Γιάννης Κουτσούκος θα αναλαμβάνει τη διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παλιά το θυμάμαι.
1: Δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η θέση, ήταν κενή.
0: Α.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
0: Το θυμάμαι από παλιά.
1: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του.
0: Θα βάλουμε άλλο να είναι εκεί. Και τόσες μεταγραφές έχει κάνει. Κάποιο θα βρει.
1: Α, θα βάλει κανένα τέτοιο λέει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Τώρα λέει έρχεται και η αντιπρόεδρος.
0: Ποια αντιπρόεδρος?
1: Στον Πασόκ.
0: Τα κάνω. Το
1: Κασελάκι.
0: Το δώρα.
1: Όχι, όχι, η Τσάκρη. Μία άλλη.
0: Ποια?
1: Που είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του. Ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη και έρχεται τώρα στο Πασόκ. Όχι, κυρία Τζάκρη, μία άλλη. Μία πιο νεαρή. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Άμα θα το έλεγα, άμα το θυμόμουν τώρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, θα το έλεγες.
1: Ναι, μία νέα. Μία αντιπρόεδρος. Πρώην αντιπρόεδρος.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και στη Βιέννη τα ίδια κάθονται μεταξύ τους. Ούτε και εμένα μου αρέσει, λέει η κυρία Μαρία. Ωραία, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Θα σκάσω τώρα, πώς τη λένε την κυρία που.
0: Κάτσε, θα το βρω, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί με τα ονόματα πια. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι στα κανάλια πια τριπλοτσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Δηλαδή, καλούν εσένα που ήσουν πριν στο Κασελάκι. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι Ελλάς.
1: Ναι.
0: Μην μπερδευτούνε, γιατί μπορεί να σε έχουν συνηθίσει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά γίνονται και στον αέρα.
0: Αυτό.
1: Τέτοιες γκάφες, ας πούμε, ιστορίες γίνονται και στον αέρα.
0: Και εδώ θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Το προς το Ισουρού το λέω περισσότερο. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ βλέπω να είναι η εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων του υπολείπων μικρότερη από τα κανάλια που υποχρεούνται. Δηλαδή βλέπω κυβερνητικό, Πασόκ. Ελλάς.
1: Ναι. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι δυσανάλογο.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι η προβολή, δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα Εσουρού όμως, είναι για θέμα και καναλιού και συναδέλφων που κάνουν, οργανώνουν τις εκπομπές κτλ.
0: Όχι, υποχρεούνται. Εδώ τηρούνται κατά γράμματα.
1: Οι ποσοστώσεις τηρούνται όταν προκηρυχθούν εκλογές.
0: Όχι, όχι, όχι. Και η εκπροσώπηση στα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ανάλογο και σε σχέση με την κοινοβουλευτική τάξη.
1: Με την έννοια αυτή, έχεις πολλά χρωστούμενα, ας πούμε,
0: ναι,
1: τρόπο την, αν θεωρήσεις με την εκλογική δύναμη των προηγούμενων εκλογών,
0: ναι,
1: έχεις πολλά χρωστούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί έχουν φύγει.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Ποιον θα βγάλεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αφού έχουν φύγει.
0: Ποια θα πάει, ρε Διονύση, μύθηκες τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αφού μιλάω τώρα.
0: Μας πετάς τώρα. Επειδή μιλάς, δεν μπορεί να σκέφτεσαι το βάθος.
1: Όχι, δεν λέω για την κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου δεν είναι πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ποτέ δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή βγήκε ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέει. Έτσι θέλει να πιστεύουμε. Αλλά, τέλος πάντων, και αυτή έχει γυρίσει. Εγώ δεν λέω για αυτούς που γυρίζουν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν, γιατί το ίδιο είναι το ένα με το άλλο. Μιλάω για μία που ήταν στον Κασελάκη και γυρνάει στο Πασόκ.
0: Α, ήταν από εκεί και τώρα πάει πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν στο Κασιμάτι.
1: Όχι, παιδί μου, την Κασιμάτι.
0: Τέλος
1: πάντων, θα τη θυμηθώ. Ναι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: κάποια άλλη λέω.
0: Ναι. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Πώς πρέπει να πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, μουσικά.
1: Τώρα, φτάσαμε και
0: ώρα. Όχι, πότε, αύριο.
1: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.

0: Κοροβέση, ρε παιδί μου, να το. Το γκουγκλάραμε και το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Η Μυρθώ Κοροβέση είναι, που είναι αντιπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Και επιστρέφει τώρα, λένε, θα γυρνάει, έρχεται στο Πασόκ. Η ίδια βγήκε και δήλωσε, δηλαδή, ναι, όντως είμαι σε προχωρημένες επαφές με τον Πασόκ.
1: Και τι, δεν έχουμε μπλέξει, δεν έχουμε μπλέξει.
0: Με το μεταξύ, άμα δείτε την κυρία Κοροβέση. Και... εγώ δεν την είχα ξαναδεί, ας πούμε, την κυρία Κοροβέση.
1: Α, δεν την ήξερε.
0: Δεν την ήξερα, όχι.
1: Α, και ήταν... τώρα θα τη μάθει.
0: Και ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος ή και βουλευτής. Και θα, θα πάει και αυτή στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, αυτήν έλεγα, την κυρία Κοροβέση.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε, εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Η ποια?
1: Franz Gall.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Φώτη. Που είναι στην, πηγαίνει στο Ήπειρο, είναι στο ύψος των εργοστασίων της ΔΕΗ και λέει: Είμαι τυχερός γιατί η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να ταξιδεύω σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου υπενθύμησε, αφού το είχε βρει η Κατερίνα όμως στο ψαχτήρι. Μυρτό Κοροβέση είναι αυτή που έλεγα, σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο δηλαδή, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη και θα πήγε, πάει τώρα, ήτανε, και θα πάει τώρα στο Πασόκ και το Μπασπιτό βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Πασόκ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψει. Και έτσι, αφού έχουν γυρίσει οι υπόλοιποι, μένει μόνο.
1: Ποιος?
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Α, ναι.
0: Που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δηλαδή, αν πάει και η κυρία Κοροβέση, όλοι οι άλλοι που συζητούνταν ότι θα φύγουν από το κόμμα Κασελάκη και θα πάνε στο Πασόκ.
1: Ωραία. Έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 7:35 το πρωί,
0: ναι,
1: θα γυρίσει η Τζάκρη στο Πασόκ.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι και αυτή θα γυρίσει. Δηλαδή, με το δρόμο που ακολουθεί το Πασόκ,
1: ναι,
0: με την τακτική που ακολουθεί το Πασόκ εσχάτως.
1: Της διεύρυνσης.
0: Αυτή της λεγόμενης διεύρυνσης.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι το λένε παλινόστηση. Καταλαβαίνεις. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ήταν στο Πασόκ. Ο κύριος Μικελογιαννάκης ήταν στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν ακριβώς στο Πασόκ, αλλά ήταν σε διάφορους του Πασόκ και είχε πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, κάποιοι το λένε παλινώστης, κάποιοι άλλοι το λένε διεύρυνση, κάποιοι άλλοι το λένε όπως θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το λένε αποτυχία. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Όχι, όχι. Κάποιοι επίσης αποκαλούν ως αυτούς γυρολόγους.
0: Και αυτό το έχουμε διαβάσει. Έτσι. Και το έχει γραφτεί και ναι, λέγεται κατά κόρον, συζητείται κτλ. Και,
1: ναι,
0: και αυτό. Θα δούμε όλα αυτά. Τελικός κριτήριος. Εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άκουσα το εξής.
1: Τι.
0: Ότι τα υπολογίζουν στο Πασόκ,
1: ναι,
0: όπως τα κάνει στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, θα βάλω τον τάδε στο ψηφοδέλτιο, που και καλά δεν είναι ντε και καλά δικός μου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί αυτός κουβαλάει μαζί του προσωπικές ψήφους και θα φέρει ψήφους. Έτσι συζητούσαν και παλιά, θα βάλουμε, ποιο θα βάλουμε, ας πούμε, στον συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές, τον τάδε. Γιατί έχει μεγάλο ζόη. Και άρα θα τον ψηφίσει το ζόη του, άρα θα φέρει ψήφους στο συνδυασμό. Σου λέει η κυρία Τζάκρη, ας πούμε, έχει δική της εκλογική πελατεία, την οποία θα την μεταφέρει στο Πασόκ.
1: Εντάξει,
0: θα υπολογίζουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται ευθύγραμμα εντωμεταξύ.
1: Αυτό εντωμεταξύ το πράγμα.
0: Εγώ δεν προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Πραγματικά τώρα, αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: θα μεταφέρει εκλογική πελατεία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η εκλογική πελατεία, ας πούμε, το 2026, δεν ξέρω. Εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι οι ψηφοφόροι τους. Έχω μία δεξαμενή ψηφοφόρων και τους πηγαίνω όπου θέλω. Τι είναι, πρόβατα.
0: Γι' αυτό σου είπα, εγώ έχω πολλούς συνδυασμούς και δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή, αν ισχύει σε ένα βαθμό στις δημοτικές εκλογές με το ΣΟΗ, εκεί να το καταλάβω. Αλλά είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
1: Στις δημοτικές εκλογές, στις μεγάλες

0: πόλεις, ψηφίζεις πρόσωπα.
1: Άλλο στις μεγάλες πόλεις. Λέω και τα χωριά. Στα χωριά έχει μια σημασία, ρε παιδί μου. Εντάξει. Βάζω αυτόν από το τάδε.
0: Ρε μάνα μου, αλλά λέω τώρα.
1: Στις βουλευτικές εκλογές δεν νομίζω ότι ισχύει.
0: Ψήφισα εγώ την Τζάκρη. Λέμε τώρα.
1: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε εκλογές. Όχι, ναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και μετά. Συντάσσεται με τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Και λέω εντάξει, μπορεί, δεν απέχει και πάρα πολύ. Όμως όλο αυτό
1: μα
0: το διάστημα.
1: Μα και ο Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Όχι, ναι. Όλο αυτό το
1: πρόεδρος
0: διάστημα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε.
0: Την άκουγα να περνάει γενναίες 14 στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Γενναίες 14.
1: Από το οποίο ξεκίνησε.
0: Ναι. Αλλά εγώ την ψήφιζα όμως.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά την ακούω να βρίζεις. Από εκεί που βρίζεις και όταν το ΠΑΣΟΚ. Λέμε τώρα. Παράδειγμα λέμε. Δεν λέμε προσωπικά. Ας πούμε το Σερέτη. Τέλος πάντων.
1: Να μην λέμε κυρία Τζάκρη.
0: Ναι, ναι, λέμε Σερέτη. Και ξαφνικά η Σερέτη αγάπησε το Πασόκ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και πω, μόνο το Πασόκ είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Με ένας ψηφοφόρο θα μου προκαλέσει λίγο νευρικό κλονισμό.
1: Δεν θα σου προκαλέσει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
1: Θα προκαλέσει, ναι. Έτσι.
0: Γενικότερα το λέω αυτό τώρα. Για όλα τα κόμματα δεν βγάζω κανένα να παίξω.
1: Η κυρία Άννα μας λέει και τώρα γίνονται παιδιά αυτά στην επαρχία στις δημοτικές. Το ξέρουμε γι' αυτό, γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή το έχουμε ζήσει. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο στον Γιώργο από την Εγνατία. Έβρεξε πολύ χθες το βράδυ στην Ξάνθη. Τώρα έχει πολύ συννεφιά. 16 βαθμούς, λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Βαρύ ουρανό έχει.
1: Βαρύ. Ναι.
0: Βαρύ
1: ουρανό.
0: Πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι για χουχούλιασμα.
1: Ενώ ο Παναγιώτης, ας πούμε, στην Πάτρα χθες. Σταθερή τη αξία μα λέει, η πολιτική σταθερή στη μάσα, εμεί σταθερή τη αξία μα είχε πάει για μπάνιο.
0: Καλά, εχθέ.
1: Και δεν είναι όλη η πολιτική τώρα, εμπεστέ.
0: Όχι, μην γενικεύουμε
1: δηλαδή,
0: τώρα. Εγώ δεν θέλω να
1: Παναγιώτη,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: μ' αρέσει να γενικεύσει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει μέσα στο ίδιο κόμμα.
1: Πολλοί,
0: πάρα πολλοί.
1: Αυτό, ναι.
0: Πάρα πολλοί. Που ναι. Δεν είναι. Είναι θέμα ιδεολογία, τι αισθάνεσαι οικείο εσένα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οι ιδεολογίε πια έχουν.
1: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Καλά,
1: πολύ
0: εντάξει, άμα δεν απέχουν οι ιδεολογίες, άμα οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τα στραβά μάτια. Αλλά και πάλι, δηλαδή πραγματικά, ακούς έναν άνθρωπο να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το οποίο έχει εντυπωθεί και στο.
1: Σε κάποιους έχει εντυπωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Το Πασό κατέστρεψε τη χώρα. Και ξαφνικά τον ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει, έλα μόλι Πασόκ, άρα πάμε, πάμε Πασόκ, μόνο το Πασόκ μπορεί να σώσει τη χώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ τρελαίνομαι.
1: Είναι λίγο.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λάρισα παρουσιάζεται και μετεκπαίδευση εφεδρείας σήμερα.
0: Οπα.
1: Τρεις μέρες. Ενώ έχω κάνει κανονικά τη θητεία μου, με καλέσαν ως έφεδρο για άσκηση. Γίνεται αυτό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει σχετικά νωρίς και έχουν πράσινο χαρτί, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε, λέει, θα δούμε, θα σας ενημερώσω αύριο. Δεν κάνει να μας ενημερώσει. Αυτά είναι απόρριτα.
0: Όχι, ρε, μας πει πώς πέρασε.
1: Α, το πώς πέρασε, ναι.
0: Αυτό.
1: Να μας το πει αυτό.
0: Τι να μας ενημερώσει τώρα το. G3α3, όπως τα λέτε, αν δούλευε και.
1: Κυρία Φραντζέσκα, να ανέβετε, δεν νομίζω ότι θα μας βρείτε, αλλά να κορνάρετε απ' έξω τώρα που περνάτε.
0: Oh,
1: την καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Περνά να παίξω το ραδιομέγαρο, λέει, να ανέβουμε.
0: Κομβόι, ακροατές. Πάμε τώρα για να συζητήσουμε τα δυσάρεστα, τα χθεσινά. Έχασε η ομάδα μου, ρε Διονύση.
1: Τα αθλητικά.
0: Ναι.
1: Πάμε στα αθλητικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι
0: δεν
1: είπαμε. Δεν
0: τα περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε, α πούμε.
0: Το. Όχι, περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Καλά, άμα είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός, το πρώτο λεπτό αυτά θα έλεγε.
1: Μα εγώ δεν. Η Κατερίνα μπορεί να έλεγε. Εγώ δεν θα πονούσα. Γι' αυτό λέω εγώ σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ο Διονύσης είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα του.
1: Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
1: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
2: Είναι εντάξει, όλα καλά.
0: Καλά είμαι, ρε παιδί μου, σιγά. Πρωτοπόρο είμαι ακόμα.
1: Εντάξει, πρώτη φορά είναι που χάνει.
2: Σωστό.
1: Όχι. Τελευταία, όχι. Οπότε.
0: Έτσι είναι η μπάλα.
1: Ναι, στρογγυλή είναι.
2: Λοιπόν, νίκησε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό 1-0. Έβαλε και φωτιά, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Με τη λογική ότι πλέον οι αποστάσεις είναι πολύ πιο κοντινές. Θα θυμίσω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικούσε, θα έφευγε 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Οπότε τώρα η διαφορά των 2 βαθμών πλέον που έχουν.
0: Διαχειρίσιμη.
2: Εντάξει, βέβαια, διαχειρίσιμη. Ταυτόχρονα η ΑΕΚ με την νίκη της επί του Όφη, όπως είπατε προηγουμένως, 3-0. έφτασε στον ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, 15 ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την ευκαιρία στις 6 ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι, απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, αν νικήσει να σκαρφαλώσει αυτός και να γίνει συγκάτοικος στο ρέμαση με τον Παναθηναϊκό.
0: Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ωραίο.
2: Βέβαια, είναι, είναι ωραίο αυτό, εννοείται. Το θετικό επίσης είναι ότι ο Άρης με τη νίκη του σκαρφάλωσε και αυτός, τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς, δηλαδή κοντά και ο Άρης όπως και ο Όφη. Από 10 βαθμούς έχουν αυτοί οι δύο. Και ο Άρης νίκησε, να θυμίσω, 3-2 το Βόλος. Ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης 3-0 και μετά παρόλο Βόλος να κάνει στο τέλος τη ζημιά.
1: Ήδρωσε, ήδρωσε για να πάρει τη νίκη.
2: Η κυρία Χάιδο είναι η ατραξιόν του πρωταθλήματος, αναφέρομαι στη...
1: Στο Ηρακλή είναι αυτό.
2: Ακριβώς, η γριούλα του Ηρακλή, ο παδός του Ηρακλή, υποσχέθηκε πριν από την έναρξη, μιλώντας και στην ΕΡΤ, της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, το σκορ θα έρθει 2-1 και θα νικήσει ο Ηρακλής. Τελικά νίκησε 2-0, ούτε δέχτηκε γκολ και ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο Καρφαζόγλου έπειτα από 9 χρόνια. Επέστρεψε έπειτα από 9 χρόνια στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής και νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο οποίος Λεβαδιακός, παιδιά, αφού έχει κάνει μόνο ήττες τώρα τα σχετικά, δεν έχει σημειώσει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα. Έτσι, 6 αγωνιστικές και έχει δεχτεί 11 γκολ. Πολύ αρνητική συγκομιδή για μια ομάδα η οποία πέρσι κόδευε να βγει η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι. Βεβαίως έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε ο προπονητής, έγιναν πάρα πολλά γη και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός να είναι ουραγός, μάλλον ακριβώς ουραγός δεν είναι, είναι στην ουρά εκεί 13ος με ένα βαθμό, κάτω από το πάνω συνόμα από το Βόλο, ο οποίος παραμένει στο μείον, δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό, έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς, τώρα είναι στο...
1: Είναι σαν την Eurovision, ρε παιδί μου, που ξέρεις η Αγγλία θα έχει 0 βαθμούς, άντε να πάρει 2-3 ας πούμε, ξέρεις, αυτό κλασικά.
2: Εντάξει, κάπως έτσι άμα θες να το θέσουμε και έτσι δεν είναι αρνητικό. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι καθορίζει και το αν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή, αν νικήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, και αυτό επί της ουσίας είναι που μετράει από το σημερινό. Ο Ολυμπιακός, εκτός από την νίκη, να το τορίσουμε αυτό και τους 3 βαθμούς βέβαια, κέρδισε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με την νίκη που έκανε δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα, οπότε εχθές, συγγνώμη, οπότε περιμένει πολλά περισσότερα και ο κόσμος πλέον από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, έχει λέει, διαβάζω τώρα,
1: να μιλήσουμε
0: ότι έχει γίνει λέει χαμός με τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου,
2: με τον
0: μεταφραστή, γιατί άλλα είπε λέει ο προπονητής και άλλα μετέφρασε.
2: Ναι, να πω εγώ, ακούγοντας τη συνέντευξη, εντάξει και εγώ δεν είμαι ούτε της Οξφόρδης, αλλά κατάλαβα ότι στα αγγλικά που μιλούσε ο άνθρωπος, ότι έλεγε ότι... ουσιαστικά είπε ότι υπήρχαν δύο ομάδες στο γήπεδο. Η μία ήταν πολύ καλύτερη. Εμείς ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αυτό είπε ουσιαστικά, μεταφράζοντας. Και ότι δίκαια γνώρισαμε την ήττα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Κάπως έτσι δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Και η μετάφραση ήταν ότι αδικούμαστε από το σκορ, ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ότι ξέρεις, λίγο άκρος αντίθετα.
0: Αυτά είχε ετοιμάσει ο μεταφραστής.
1: Ναι, αυτά είχε θεωρήσει ότι θα πήρε τον Δήμο και τον Προτέρα, κατάλαβες.
2: Αυτό περίμενε να πει, μάλλον τον ευθυνδίασε το... Κάπως έτσι.
0: Τι είναι αυτά,
1: τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Αν δεν συμφωνεί μαζί μου η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι. Ναι,
2: άμα δεν συμφωνείτε και μαζί μου, σωστό. Μάθε τι λες και τέτοια. Εντάξει, ελπίζω κάπως έτσι να έγιναν τα πράγματα ή τέλος όταν να παρεξηγήθηκαν ή να μην κατάλαβε καλά μέσα στην έντευξη.
1: Είμαστε πολύ καλοπροαίρεθοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν πολύ κατάλαβε.
0: Πάντως απήχαν πάρα πολύ.
1: Και ότι παρεξηγήθηκε.
0: Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχουν καμία σχέση πάντως.
2: Πάντως υπάρχει και μια είδηση για το, μια αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό προηγουμένως. Σε δημόσια διαβούλευση πλέον είναι το άρθρο 73 για τον ξεχωρισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης και μετά τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 που είναι το κύπελλο τώρα να φτάσει πάνω από 52.000 θέσεις.
1: Αυτό θα προσθεθεί όροφος και θα γίνει καινούριο.
2: Θα γίνει μια ανακατασκευή.
1: Μια ανακατασκευή.
2: Ναι, ναι, θα γίνει το σκέπαστρο. Θα γίνει,
1: ιδιωτική
2: θα γίνει
1: είναι η επένδυση, έτσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό ρωτάω. Κοίταξε,
2: προβλέπονται μέχρι και 1.800 θέσεις στάθμευσης. Τώρα πώς θα προκύψουν αυτά. Ξέρεις, αυτά ξεκινάνε υπέροχα και φτάνουν και πιο λίγο ή γίνεται και και τα ανάποδο κάποια στιγμή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα θα είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
2: Αλλά για το συγκεκριμένο έργο, μάλιστα τις ανέγερες του Νέου Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο χθεσινό απολογισμό που κάνει μέσω το social media που λέει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Και έκανε ιδιαίτερα αναφορά και τόνισε μάλιστα ότι προχωρούν οι διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Έτσι για κάτι
1: πολύ ωραία.
2: Διαφορετικό. Είχαμε και μπάσκετ και με αυτό θα σας κλείσω εδώ, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε αρκετά παιχνίδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το αποτέλεσμα του ντέρμπι πριν από την αναμέτρηση. Άρη-ΑΕΚ. Άρη-ΑΕΚ το Σάββατο λοιπόν, 88-58. 30 πόντους διαφορά νίκησε ο Άρης την ΑΕΚ. Α, τώρα είσαι και Άρης.
1: Όχι, είπα στο μπάσκετ είμαι Άρης, στο ποδόσφαιρο είμαι Όφη. Αυτή τη σεζόν.
2: Ναι,
1: και βλέπουμε.
2: Εντάξει, ναι. Βλέπουμε, σωστό.
1: Ναι.
2: Μα κάνει να ήμασταν όλοι έτσι, σαν ευτυχισμένοι θα ήμασταν. εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε ας πούμε φυσιολογικά αποτελέσματα και μόνο το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι ήταν το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
0: Έχω εδώ, είναι μια παράγραφος μικρή. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες τα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτό είπε ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ο μεταφραστής μετέφρασε. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι το 11 εναντίον 11, το πιάσε. 11 εναντίον 11, είτε για 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο κήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε και με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω.
0: Πρέπει να δείτε τα σχόλια στα social.
1: Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
0: Στα social.
1: Ανακαλώ. Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν. Μάλλον κάποιο, ναι.
0: Υπάρχει ο τύπος.
1: Λίγο τραμπίζει ο τύπος.
0: Και ποιο λοιπόν, κούνι είναι αυτό, δεν είναι.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος επανέρχεται στο θέμα των πολιτικών που συζητούσαν πριν και λέει: εσύ και από την άλλη για τους ψηφοφόρους. Αν είσαι χρόνια π.χ. ψηφοφόρος του Πασόκ και ακούς κάποιον άλλο να σε βρίζει,
0: ναι.
1: Πώς θα αισθανθείς αν το κόμμα σου ξαφνικά τον αγκαλιάσει αυτόν που μέχρι χθες έκραζε.
0: Γενικότερα.
1: Έλα μου, ντε. Γι' αυτό σας είπαμε πριν ότι δεν πιστεύουμε ότι μεταφέρονται ευθύγραμμα, ας πούμε, και αν μπλοκ όλοι οι ψηφοφόροι. Ακριβώς για αυτό το πράγμα το λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα πίσω μπρος στα πολιτικά κόμματα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Υπάρχουν θέματα μείζωνα στη χώρα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Θα πεις την κίνηση,
0: θα ξεκινήσω από την Λεωφόρο Συγκρού που γιορτάζει σήμερα. Έτσι έχω αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να μοιράζουν κάτι στη Συγκρού σήμερα. Ένα γλυκάκι, μια σοκολατίτσα.
1: Ένα φωντανάκι.
0: Ένα φωντανάκι, κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μικρό.
0: Τέλος πάντων, η Λεωφόρο Συγκρού σήμερα είναι όπως είναι κάθε μέρα. Δεν είναι όμως πολύ έντονη η κίνηση, αλλά έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, για να τιμήσω την γιορτή της Λεωφόρου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει κίνηση μποτιλιάρισμα. Έχει χαμηλές ταχύτητες ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Επίσης, το έκανε αυτό.
1: Ποιο?
0: Τι να σου έκανα πω. Κάτι μαγικό εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά έχει στην Αλυπαίδου πολύ αυξημένη κίνηση, να ξέρεις Διονύση. Και πάμε στον Κηφισό. Εδώ κλαίνε τώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την, Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα καθόδου. Περνάς τη μεταμόρφωση, κατεβαίνεις, μποτιλιάρισμα. Τροχαίο στο ύψος της, λίγο πριν τα Κτέλ. Στο ρεύμα καθόδου τώρα όλα αυτά. Και φτάνουμε μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλι η κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Αθηνών, ας το πούμε χοντρικά, και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μέσα στην Αττική Οδό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης στη Λεωφόρο Ηρακλείου βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση σήμερα. Γιατί δεν σε ακούω στη Λεωφόρο Ηρακλείου για αυξημένη
1: ξέρω
0: κίνηση?
1: Εγώ.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Τέλος ξέρω πάντων. Εγώ.
0: Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη κίνηση στη... Κάτσε να δω τη Μεσογείων. Πού είναι? Η Κίμης δεν έχει πολλά προβλήματα. Μόνο εκεί στο Γαλάτσι. Εκεί που κάνει το...
1: Τη Διχάλα.
0: Ναι, εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί. Το δείχνα τώρα, γι' αυτό το βρήκα.
1: Μου κάνει σχεδιάκια, ναι. Σχηματάκια.
0: Λοιπόν, ναι. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από ψηλά, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Κηφισιά. Ξέρω τι σημαίνει σήμερα.
1: Επίσης, συμβαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να βρέξει
0: και έχουν πάρει,
1: όλοι τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Έχουν βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνω εγώ τώρα. Μπορεί
0: δίκιο.
1: Να είναι αυθαίρετη.
0: Και
1: δεν
0: στην
1: ξέρω.
0: Παλαιολόγου βλέπω αυξημένη κίνηση και στην Δουκή τη Πλακεντία βλέπω αυξημένη κίνηση. Είναι πάρα πολύ οι δρόμοι.
1: Ας πούμε στην Εγνατία που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, μας στέλνει μια φωτογραφία που μας έλεγε ότι έχει συννεφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις σύννεφα, ρε. Πολύ ωραία σύννεφα. Και είναι και σωρίτες, είναι και μελανίτες, είναι φορτωμένα. Αυτά είναι βροχή σύννεφα. Ωραία.
0: Τι λες, παιδάκι μου, τι είναι.
1: Σωρίτες και μελανίτες.
0: Είναι σωρίτες και μελανίτες.
1: Φυσική δεν κάνατε εσείς στο γυμνάσιο.
0: Και τι είναι σωρίτες και μελανίτες?
1: Τα είδη σύννεφων.
0: Τι?
1: Είδη σύννεφων. Πώς λένε κούμουλους και στρατοκούμουλους. Θέλει λίγο αυτό.
0: Δεν κάναμε για τα σύννεφα εμείς στη σχολεία, όχι.
1: Κακώς. Κακώς, εμείς κάναμε.
0: Όχι.
1: Πήγαμε σε καλύτερο σχολείο.
0: Και μελανίτες, δεν μου λένε τίποτα. Λοιπόν.
1: Υπερβάλλεις, λέει, ο Αττική Οδός μια χαρά ήταν. Λέει η Φρανσέσκα που πέρασε. Εσείς περάσατε τώρα ήδη.
0: Έχεις περάσει η ώρα.
1: Αυτά αλλάζουν ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο.
0: Ναι. Λοιπόν, περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Χαμηλές ταχύτητες αρκετά, αυξημένη κίνηση. Στις υπόλοιπους μεγάλους δρόμους της πόλης βλέπω, δεν βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση. Δηλαδή έχει χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή, στην Εγνατία σήμερα. Είδες και εκεί, επειδή έχει και εκεί συννεφιές και ετοιμάζεται να βρέξει. Για να δω, μέχρι και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα, λίγο, όχι πολύ, αλλά έχει λίγη κίνησούλα.
1: Μπορεί να έχουν βγει να γιορτάσουν την νίκη του Άρη.
0: Ναι, και τη άρεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μοναστήριου κατά τόπους βλέπω έχει κίνηση. Η εσωτερική περιφερειακή δεν έχει. Όχι, είναι καθαρή. Εντάξει, έκανα δύο σημειάκια έχει, αλλά είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Και η Λαγκαδά σχετικά καλή είναι. Πολύ ωραία είμαστε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Για Δευτέρα, εντάξει. Θα έχει την κινησούλα του.
1: Τι πολύ καλά. Όλοι οι δρόμοι που έχει αναφέρει.
0: Όχι, καλά
1: πάνε χάλια. Τι πολύ
0: όχι,
1: καλά.
0: Δεν είναι χάλια.
1: Είσαι σαν το μεταφραστή τώρα. Κάνει σαν το μεταφραστή. Βλέπει την κίνηση ότι γίνεται χαμός και τώρα λέει πολύ. Μια χαρά.
0: Όχι, όχι.
1: Για δευτερούλα μια χαρά.
0: Όχι, όχι. Υποτίθεται.
1: Σαν το μεταφραστή σα λέω.
0: Πού ρε Διονύση.
1: Τα ίδια κάνει. Εσύ τα έλεγε πριν από λίγο.
0: Γιατί είναι Διονύση Θεσσαλονίκη, δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, δεν λέγεται Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ λέγεται Αθήνα. Λέω μάνα μου. Λοιπόν, βρέχει τώρα στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπω. Και στη Σάμο πήγε η βροχή που μας έλεγε η φίλη μας η Άννα. Και στο Καρλόβαση.
1: Ναι.
0: Στη Σάμο. Κοπάει. Κοπάει. Εγώ γενικά το έχω γυρίσει το νησί. Πολύ ωραίο.
1: Το Καρλόβαση τη Σάμο.
0: Νησάρα. Ναι, το Καρλόβαση τη Σάμο. Το Βαθύ, το Καρλόβαση. Λέω, δεν βρέχει το Βαθύ, τώρα βρέχει το Καρλόβαση. Αυτό λέω. Κατάλαβε. Να μην το πω.
1: Πώς να μην το πεις, να μην δείξει και ότι τα ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα να δείτε. Να μείνετε εδώ εσείς συντονισμένοι στο RTUS Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο πρωί.
0: Αύριο συμμετείχουμε μετά τις 6.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αδαμόπουλος Γεωργίου κοντά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμύριων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τρέχουμε ολοταχώς για το μέσιασμα του Οκτωβρίου. 73 ημέρες μας μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα, μόλις 16 για την 28η Οκτωβρίου. Θα μπορούσε να πει αφήστε τα αυτά τα κεφάλια μέσα. Έρθιους Radio 105,8. Ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Εκτάκτως σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος θα απουσιάσει, δεν θα είναι μαζί μας. Μην ανησυχείτε, όλα καλά. Από αύριο η ομάδα σε πλήρη σύνθεση. Ελάτε να συστηθούμε οι υπόλοιποι. Ο Νίκος Ψωμιάδης που ρυθμίζει τους ήχους. Έχετε τις καλημέρες του, όπως και τις καλημέρες της Ήρας Πανανίδου που επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματα που θα μας στείλετε μέσω του Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Airnews Radio. Δύο λέξεις. Airnews η μία και No Radio. Καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Να το, ήρθε και το πρώτο μήνυμα, η πρώτη καλημέρα από το Φώτη που βρίσκεται στην Εγνατία και έχει 12 βαθμούς αυτή την ώρα. Στο ύψος των Γρεβενών, 12 βαθμούς αυτή την ώρα. Από αύριο αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία. Βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου, Ασκητού εν Κύπρο. Ως εκ τούτου γιορτάζουν οι Ανδρομάχοι, οι Μάχοι, ο Ανδρόμαχος, ο Μάχος, θυμήθηκα ένα μάχο τώρα σε ελληνική ταινία, ο Σημεών, ο Σίμος, οι Σημεώνοι, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης η σημερινή και διαβάζω από το Σαν σήμερα ότι από τις 12 από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής ημέρας συντήρησης με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πράγματι σπουδαία, πράγματι πολύ σημαντική, και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Μια δουλειά που απαιτεί προσοχή, υπομονή αλλά και γνώση. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Η αρθρίτιδα τι είναι? Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, με δυσκαμψία, με είδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες παθήσεις.

Η σημερινή είναι σπουδαία ημέρα για τη χώρα μας. Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944, εορτάζεται, μάλλον οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα. Το τέλος, έχουμε το τέλος της γερμανικής κατοχής. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι συνηθίζουμε να εορτάζουμε την έναρξη του πολέμου, την 28η Οκτωβρίου, όχι όμως και το τέλος της γερμανικής κατοχής. Σε άλλες χώρες γίνεται διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν Πέμπτη. Ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Οι Γερμανοί άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά από την Αθήνα από το προηγούμενο βράδυ, το βράδυ της 11ης, δηλαδή της 11ης Οκτωβρίου, με κατεύθυνση προς τα βόρεια, προς το βορρά. Στις 8 το πρωί, περίπου αυτή την ώρα, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Εκεί, σε μια πρόχειρη τελετή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, μαζί με συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων, τον Άγγελο Γεωργάτο, κατέθεσε στεφάνι. Το μόνο που είχε απομείνει είναι να υποστήλουν την ναζιστική σημαία από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έτσι και έγινε. Αμέσως μετά οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Σας είπαμε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι άστατος. Έρχεται επιδείνωση του καιρού από αύριο. Θα πέσει και η θερμοκρασία, 6 με 7 βαθμούς. Περισσότερο αισθητή θα γίνει πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρειο Ελλάδα. Σε λίγο θα μιλήσουμε αναλυτικά με τον μετεωρολόγο του Earth News, να μας δώσει την εικόνα τον καιρό που περιμένουμε ολόκληρη την εβδομάδα. Και παρότι η Κατερίνα Σερέτη σας ενημέρωσε αναλυτικά πριν για την εικόνα στους δρόμους, όχι μόνο στην Αθήνα, η Κατερίνα σας ενημερώνει και για τη Θεσσαλονίκη, για όσους και όσες σκοπεύετε τώρα να φύγετε από το σπίτι, 2-3 επισημάνεις θα κάνω για να σας το θυμίσω μόνο. Πολύ προσοχή στον Κηφισό. 2 τροχέα, ένα στο ρεύμα νόδου και ένα στο ρεύμα καθόδου, έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ την κίνηση. Έχουμε πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έχουμε πάρα πολλή κίνηση αυτή την ώρα.

0: Σας είπα για τον καιρό που αλλάζει. Αλλάζει από σήμερα. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας έχει αλλάξει και από χθες. Από χθες το βράδυ. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μετεωρολόγος στο ΕΡΤ News, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός. Γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Έμαθα χθες ότι οι παραλίες ήταν γεμάτες.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Είδαμε θερμοκρασίες τις προηγούμενες 3-4 μέρες που φτάσανε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τη σημερινή μέρα. Σήμερα είναι γενικά καλές οι καιρικές συνθήκες. Μόνο στη βορειοανατολική χώρα, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, έχουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη χώρα, μόνο τοπικές θα είναι βροχές, ενώ μεγάλα θα είναι τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων στα νότια φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ουσιαστική μεταβολή του καιρού έρχεται από αύριο, που αναμένεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, στα επιρροτικά το μεσημέρι και απόγευμα, ενώ από το βράδυ ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Εύβοια.
0: Εκεί χρειάζεται προσοχή. Θα χρειάζεται περισσότερη προσοχή, έτσι όπως το λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς έτσι. Θα χρειαστεί προσοχή για να μην έχουμε απρόοπτα. Τώρα οι άνεμοι την αυριανή μέρα θα αρχίσουν να στρέφονται από βορρά προς νότο σε βοριάδες. Στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ προς το βράδυ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα έχουμε και 8 μποφόρ αύριο το βράδυ. Ενώ η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια πτώση στη δυτική και βόρεια κυρίως χώρα, ενώ στα υπόλοιπα θα έχουμε μια μικρότερη πτώση, δηλαδή θα είμαστε στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη θα έχουμε το βασικό χαρακτηριστικό, θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Αυτό σημαίνει
0: άρα
1: και απαγορευτικό, ακριβώς, στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπερνούν τους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Βελτίωση σταδιακή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με τοπικές βροχές μόνο στα ανατολικά. Βοριάδες πέφτουν στα 8 μποφόρ την Πέμπτη.
0: Άρα πάλι με πρόβλημα στη θάλασσα, γιατί τα 8 μποφόρ σε κάποιες περιοχές σημαίνει και απαγορευτικό.
1: Ακριβώς, τα μεγάλα καράβια δεν έχουν πρόβλημα με το 8, αλλά κάποια έτσι πιο ταχύπλοα, καταμάρα και τέτοια έχουν προβλήματα. Ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και την Πέμπτη.
0: Και αναμένεται βελτίωση του καιρού και άνοδος της θερμοκρασίας σε επόμενες ημέρες ή ακόμη είναι νωρίς για να ρωτάω, βιάζομαι.
1: Είναι νωρίς, γιατί όταν περνάνε διαδοχικά συστήματα πρέπει να δούμε λίγο πόσο γρήγορα θα κινηθεί το ένα για να δούμε πότε θα έρθει το επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι φαίνεται να έρχεται προς το Σαββατοκύριακο, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί πόσο ισχυρό και ποιες περιοχές θα επηρεάσει.
0: Άρα προσοχή και ομπρέλα μαζί τις επόμενες ημέρες. Αν και με τον αέρα είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστούμε
1: ακριβώς.
0: Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

Τα μεγάλα θέματα τώρα της ημέρας έχουμε εξελίξεις και στα δύο μέτωπα, στα μέτωπα των δύο πολέμων του Ρωσο-Ουκρανικού, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Να αρχίσουμε με την ενεργειακή εκεχηρία, αυτή την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και την παρουσίασε ως ήδη συμφωνημένη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά την οποία η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί. Η ενεργειακή εκεχηρία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διπλωματικού κυριολεκτικά θρίλερ, με την Ουάσιγκτον να εντείνει τις πιέσεις προς την Ουκρανία, προς τον Ζελένσκι, προκειμένου να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών δηληστηρίων.

Υπάρχει σήμερα ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο η ανακοίνωση του Donald Trump αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για αμοιβαία παύση επιθέσεων κατά δηληστηρίων πετρελαίου, με το λευκό οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί, καθώς ο Donald Trump είναι έξαλλος μαζί του, το ανέφερε κιόλας σε ένα αρτίστο του στο Truth Social, και αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, αυτό που πιέζουν τον Donald Trump είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Δεν είναι καθόλου καλά τα προγνωστικά, 3 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες για τον Donald Trump. Φαίνεται να χάνει και πολιτείες οι οποίες παραδοσιακά ψήφιζαν τους Ρεπουμπλικάνους, και το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα που οθεί σε αυτή την ψήφο, φέρνει αυτό το αποτέλεσμα στη δημοσκοπήση, μια ακρίβεια.

Και παρά τις ανακοινώσεις στα πραγματικά γεγονότα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της υποτιθέμενης ενεργειακής εγκυχηρίας, η Ρωσία πραγματοποίησε νέα πλήγματα κατά ουκρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ενώ ένα ταξίδι το οποίο ετοιμαζόταν οι δύο πολύ στενοί συνεργάτες, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, ανέβαλαν τον προγραμματισμένο ταξίδι τους για τη Μόσχα.

Κάνω μεγάλο μέτωπο της επικαιρότητας, της εξελίξης στη Μέση Ανατολή. Η κρίση στην περιοχή, αντί να είναι σε ύφεση, συνεχώς επιδεινώνεται. Δεν έχουμε και σημάδια βέβαια για ύφεση. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουμε τη δραματική επιδείνωση μετά τις νέες επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε πυρκαγιές, τραυματισμούς, το κλείσιμό του. Ο συνολικός απολογισμός έφτασε τους 13 νεκρούς διαφόρων εθνικοτήτων, ενώ άλλοι 4 είχαν χάσει τη ζωή τους σε προηγούμενα πλήγματα την ίδια εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχουμε και κρίσιμες και χτυπήματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα στα 103,48 πωλείται το Brent. Το αργό 90,5. Και βεβαίως στα ελληνικά, στα αθηναϊκά, όχι στα ελληνικά, η τιμή στάσιμη, σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, 2,2 πάνω κάτω είναι το λίτρο. Για την περιφέρεια δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, είναι σαφώς υψηλότερα σε κάποιες περιοχές.

Σε αυτό το διεθνές και οικονομικό περιβάλλον αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλλον αναμένονται οι ανακοινώσεις την Τετάρτη της κυβέρνησης, 14 Οκτωβρίου, για το τι, σε ποια τιμή θα πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο διατίθεται επίσημα 15 Οκτωβρίου, την Πέμπτη δηλαδή, και εδώ είναι πολλά τα σενάρια και θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά και σύνοδος κορυφής Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, εκεί όπου μεταφέρεται η μάχη της κυβέρνησης, η μάχη των κυβερνήσεων του Νότου με τους φιδωλούς, τις φιδωλές χώρες τις θυμάστε, ενάτες που επανήλθαν στη συζήτηση, τους τσιγκούνιδες του Βορρά.

Γιατί η πολιτική συζήτηση που θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής θα γίνει με επαφορμής, με αφορμή την επιστολή της, του Πρωθυπουργού, αλλά και της Ιταλίας, την Κομισιόν, που ζητούν, με την οποία ζητά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο ως προϊόν υπεραπόδοσης του ΦΠΑ, για να λάβει μέτρα για να ενισχύσει τους ασθενέστερους τουλάχιστον, για τα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, την ακρίβεια που τροφοδοτούν αυτές οι τιμές. Παρόμοιο αίτημα έχει καταθέσει και η Ιταλία. Θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια. Σε λίγα δεύτερα, σε 10 δεύτερα όμως, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και εμείς θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και βεβαίως με συζήτηση για το τι γίνεται σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και τα δύο μεγάλα μέτωπα της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία αντίδραση από τη Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με τους Financial Times. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας. Ταξιδιωτική οδηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Εντός της ημέρας παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθη και εξετάζεται ο γιος της. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Άνοιξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, είναι ήδη πολλά τα μηνύματά σας. Στείλτε και άλλα όμως, ακούτε τις πρωινές διαδρομές και μέσω του Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία και No Radio η άλλη. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς αποτυπώνονται εκεί τα θέματα της επικαιρότητας. Αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές, τρεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Γιατί τα πρώτα θέματα μπορεί να ενδιαφέρουν, αλλά δεν υπάρχει πρωτοσέλιδο, πιστέψτε με, που να μην αναφέρεται στις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ακόμη, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε. Οδηγός με ρωτήσεις απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Διαβάζουμε από την εφημερίδα. Και αθλητικές ειδήσεις, μάλλον το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.

Εφημερίδα απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου που δόθηκε στη διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας. Προφανώς αναφέρει. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά, να συνομιλεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μόνος του. Έτσι αποτυπώνονται και από την πραγματικότητα. Ακόμη, από τον Ιανουάριο, πώς κλειδώνουν τα social media για τα παιδιά κάτω των 15. Σήμερα αναμένουν τα ανακοινώσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών είναι μια είδηση με τον οποίο ξεκινήσαμε την Παρασκευή την εκπομπή και το συζητούσαμε μάλιστα και με τον Βασίλη, τον τραυματισμό ενός 32χρονου και την πολιτική διάσταση που έδινε ο ίδιος στον τραυματισμό του. Ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών λοιπόν είναι «Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά». Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το πετρέλαιο. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, οι οποίοι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να στηρίζουν τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ακόμη από την εφημερίδα των συντάκτων, Αλέξης Τσίπρας.

ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Και ακόμη, κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, το παζάρι των διαπραγματεύσεων, κλείνει και θα συζητηθεί και σύνοδο κορυφής αυτό το θέμα. Από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας, αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Και ακόμη ένα θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Πράγματι ανέβηκαν χθες πολλοί οι τόνοι μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αφορμή ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, ο τίτλος από τον ελεύθερο τύπο, ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στη Δημοκρατία το πρώτο θέμα, ο τίτλος είναι «Σφίγγει ο κλοιός για την Κιλφόιλ», ενώ δεύτερο θέμα «Τραμπ Πούτιν, ενεργειακή εκεχηρία με άδειασμα στο Ζελένσκι». Αυτό είναι το πρώτο θέμα, πάντως αυτό που διάβαζα από την εφημερίδα Δημοκρατία είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι, είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων, πρώτο θέμα στην Κόντρα. Δεύτερο θέμα, την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην εφημερίδα Εστία πρώτο θέμα είναι η εξελίξη σε σχέση με το καλώδιο. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ενώ στην εφημερίδα Μανιφέστο το πρώτο θέμα έχει τον τίτλο «Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου, παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Πρόεδρου». Φωτογραφίες 2 του κ. Μιχαηλογιαννάκη και του κ. Αποστολάκη.

0: Όπως σας είπαμε, έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Έχουμε ξεφύγει πια από εκεί. Γιατί αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία πριν, μία ημέρα πριν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όλη η επίπτωση αυτών των εξελίξεων μαζί με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις τιμές των καυσίμων και των σιδηρών, θα λέγαμε, για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, επηρεάζει, ρίχνει το σκιά στη διεθνή οικονομία και στην ευρωπαϊκή κυρίως οικονομία. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτη του ΕΛΙΑ ΜΕΠ. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, καλή εβδομάδα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ακούσαμε χθες για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενεργειακή εκεχηρία για την οποία καταλαβαίνουμε δεν προηγήθηκε καμία διαπραγμάτευση παρά μόνο η χείρα βοηθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ακόμη πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώσει μια μορφή συμφωνία, μια μορφή εκεχηρία, η οποία αυτή τη στιγμή από τις άλλες δύο, από τις δύο μπλεκόμενες πλευρές, γιατί οι ΗΠΑ είναι ένας εξωτερικός παίκτησε όλη αυτή τη διαδικασία. Από τη μεν Ουκρανία που έχουμε κάποια απάντηση είναι ότι εμείς το μάθαμε από τα social media, δηλαδή από την ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ, θα το τηρήσουμε αν το τηρήσει πρώτα η Ρωσία. Από τη Ρωσία δεν έχουμε καμία ανταπόκριση αυτή τη στιγμή και διάφορες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει συμφωνήσει αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή ξανά μία από τις γνωστές προσπάθειες που έχει κάνει διάφορες και αρκετές ο Πρόεδρος Τραμπ να καταφέρει κάποια μορφή έστω μια πρώτη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εν τέλει δεν καταλήγει να πάρει σάρκα και οστά, και αυτό έχει ξανά έναν κύκλο τον οποίο τον είδαμε πριν από αυτή την ανακοίνωση, δηλαδή το άνοιγμα προς τη Ρωσία. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η συμφωνία για το τίζελ, η οποία δέχεται πολύ μεγάλη κριτική και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
0: Ακριβώς και από τους Ρεπουμπλικάνους, κύριε Καρατράντο, όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς.
1: Μα δεν είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα διαχρονικά, είναι σκληρό όσον αφορά τη στάση του με τη Ρωσία. Δηλαδή και η πιο έτσι σκληρή στάση στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου είχε έρθει κυρίως από προέδρους οι οποίοι προέρχονταν από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Και σύνοδο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα πλέον σήμερα είναι τριχασμένο, θα έλεγα. Είναι μια πλευρά η οποία είναι η παραδοσιακή ρεπουμπλικανή, που είναι πιο κοντά σε αυτό που εκπροσωπούν άνθρωποι όπως οι πρώοι πρόεδροι Μπούς, για παράδειγμα, ή ο Μακαρίτης, ο Μάκεϊν. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι πιο κοντά στην προσέγγιση του Μάρκο Ρούμπιο, είναι πιο συντηρητικοί δηλαδή σε θέματα κοινωνικά ή ταυτότητας, αλλά είναι σταθερή η δυτική τους προσέγγιση και η σκληρή στάση εναντί Ρωσίας και Κίνας. Και το τρίτο κομμάτι είναι αυτό το οποίο ενώνεται μαζί με το βέντρο μάγκα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο έχει μια επαμφωτερήσουσα στάση στα πράγματα και μετατοπίζεται ανάλογα με το πώς διαβάζει το συμφέρον το ίδιο ο Πρόεδρος Τραμπ και κάνει την κίνησή του. Είτε ανοίγοντας, δηλαδή προσπαθώντας να δώσει διέξοδο, είτε πιέζοντας. Εδώ βλέπουμε και τα δύο. Από τη μία έκανε αυτή τη συμφωνία με την Ρωσία και από την άλλη πλευρά επανήλθε σε ένα παλιό επιχείρημα, παλιό μέτρο πίεσης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Ζελένσκι, ζητώντας να γίνουν εκλογές και να αλλάξει ο πρόεδρος, γιατί με τον Ζελένσκι δεν μπορεί να κλείσει μια συμφωνία. Είναι. Άρα είδαμε κάτι που μας γύρισε πίσω στον Ιανουάριο του 2025, θα έλεγα.
0: Παρότι είχαμε την τρίπλα από τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι εγώ ναι θα το κάνω, εάν αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι πολύ δύσκολο, δεν θα το δεχτεί ποτέ.
1: Μα πρακτικά πώς θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο και έχουμε καθημερινές επιθέσεις, οι οποίες στοχοποιούν και αμάχους. Δηλαδή δεν είναι ότι αν υποθέσουμε ότι άντε δεν υπήρχε αυτή η διάσταση κτλ. Τα logistics των εκλογών σε μια τόσο μεγάλη χώρα όπως είναι η Ουκρανία, δηλαδή ο στόχος δεν είναι να γίνουν κάποιες εκλογές οι οποίες είτε θα έβγαζαν τον πρόεδρο Ζελένσκι λόγω κεκτημένης ταχύτητας χωρίς να έχει πραγματική εμπιστοσύνη, είτε δεν θα τον έβγαζαν γιατί θα υπήρχε αυτή η πίεση από τις ΗΠΑ. Άρα νομίζω ότι είναι άλλο ένα μέτρο πίεση σε όλη αυτή τη διαδικασία και ένας πόλεμος ο οποίος μένεται για περισσότερα από 4 χρόνια και έχει πάρα πολλές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα, νομίζω ότι δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε έτσι τόσο ευκαιριακά, θα έλεγα, δηλαδή γρήγορα να πάμε να κάνουμε μια συμφωνία και βλέπουμε μετά αν αυτή κρατήσει, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, βλέπε Γάζα, ας μην ανοίξουμε και το τομέα του Ιράν, όπου αυτή η μηχανική η διπλωματική δεν έχει αποδώσει τους καρπούς τους οποίους θα ήθελε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και η σταθερότητα. Γιατί όταν γίνεται μια κάποια συμφωνία, όχι καλύτερη, τουλάχιστον είναι μια σταθερή συμφωνία για να μην μετακυλήσουμε σε κάτι χειρότερο.
0: Στο βάθος αυτής της συζήτησης είναι προφανώς ο φόβος για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι στις αρχές, είναι προγραμματισμένα να γίνουν στις 3 Νοεμβρίου και τα προγνωστικά δεν είναι καθόλου καλά για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εννοείται ότι είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και έχουμε δει ότι το έχει δηλώσει και επίσημα ο ίδιος, ότι η συνέχιση της συζήτησης με αστερίσκο όλης αυτής της συνθήκης αργώσει της διαπραγμάτευσης με το Ιράν, που συνδέεται με τη γενικευμένη κρίση που έχουμε πλέον στη Μέση Ανατολή, και το είδαμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο να είναι η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη σε μια δύσκολη συνθήκη, η οποία επηρεάζει πολίτες, και αυτό είναι μια από τις πιο αρνητικές διαστάσεις που μπορεί να έχει αυτή η κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στοχοποίηση αμυγός πολιτικών υποδομών κρίσιμων όπως είναι το αεροδρόμιο και ο θάνατος πολιτών από αυτές τις επιθέσεις. Δημιουργεί λοιπόν μια συνθήκη η οποία συνδέεται με τις ενδιάμεσες εκλογές ξεκάθαρα, και παράλληλα έχουμε και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, το οποίο και αυτό θα παρατείνει για ορισμένες εβδομάδες τις όποιες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, που είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, και ποια θα είναι η κατάληξη εκεί.
0: Στις 27 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως, και επειδή αυτό καίει τον κόσμο σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως παρακολουθούμε, τίποτα δεν προϊονίζεται ότι θα έχουμε πτώση των τιμών των καυσίμων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις διεθνείς οικονομίες και για τα νοικοκυριά, βέβαια. Καμία από τις δύο εξελίξεις, από τα δύο μέτωπα, δεν προϊονίζεται κάτι καλό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη στοιχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία. Και εδώ έρχεται η αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν την πολύ μεγάλη πίεση και δεν συμμετέχουν, δεν έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο σε κανένα από τα δύο μέτωπα, ακόμη και στην Ουκρανία, που ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος υποστηρικτής του πρόεδρου Ζελένσκι, και είδαμε ότι την ίδια ημέρα που είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ, είχαμε την ανακοίνωση παράλληλα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για ένα μεγάλο πακέτο αμυντικής βοήθειας προς την Ουκρανία, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει να μην είναι αυτή η οποία έχει ρόλο ουσιαστικό και λόγο στις όποιες διαπραγματεύσεις γίνονται, αλλά να βιώνει και η ίδια να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις όλης αυτής της συνθήκης και τα κρατημέλη, και κάτι το οποίο έχει περάσει πλέον και στο εκλογικό σώμα, στους πολίτες, είναι πολύ σημαντικά ανοιχτά ζητήματα για την επόμενη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
0: Έτσι είναι, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά. Να είστε καλά. Μιλούσαμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τα δικά μας τώρα κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, φιλοξενεί 4.000 μαθητές. Η απόφαση ήταν να παραταθεί η τηλεκπαίδευση για τους μαθητές μέχρι να βρεθεί η διαρροή, ήταν του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Θα λειτουργήσουν και τις επόμενες ημέρες με τηλεκπαίδευση τα σχολεία λόγω της επίμονης οσμής αερίου. Οι εκπρόσωποι των γονέων θέτουν ερωτήματα για την αδειοδότηση του δικτύου και τη συντήρησή του. Ο Δήμαρχος, ο κ. Δούκα, ζητά άμεσο έλεγχο από το τεχνικό επιμελητήριο, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευση και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τότε. Πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει προηγηθεί η διακοπή παροχής στους καυστήρες και έχουν γίνει έλεγχοι στεγανότητας από τεχνικά κλιμάκια. Η πηγή της διαρροής δεν έχει εντοπιστεί ακόμη στο δίκτυο και γι' αυτό προφανώς υπάρχει και απόφαση τα παιδιά να μην πηγαίνουν ακόμη σχολείο, να έχουν τηλεκπαίδευση. Το Υπουργός Παιδείας από την πλευρά της κυρίας Ζαχαράκη υπογραμμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα ο τεχνικός έλεγχος ώστε να υπάρξουν πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας πριν την επιστροφή των 4.000 μαθητών. Το αυτονόητο δηλαδή.

Τώρα για όσους χρησιμοποιείτε μετρό, να σας θυμίσουμε γιατί από χθες ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, με τις εργασίες να εστιάζονται, να εκτελούνται μάλλον στο τμήμα Μπελόκηποι Χαλάνδρη, όπου και εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, από χθες Κυριακή έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και από την ερχόμενη Κυριακή 18 έως την Πέμπτη 22, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνικής Άμυνας, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η κίνηση λοιπόν των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών, τις ώρες που προαναφέρομαι, θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο.

Για όσους και όσες δεν έχετε επιλέξει το μετρό για να κινηθείτε σήμερα το πρωί, να σας πω ότι παραμένουν τα προβλήματα. Και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην κάθοδο ξεκινάει το πρόβλημα από τη Λυκόβρηση και φτάνει περίπου μέχρι τη Νίκαια. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Όπως και στην άνοδο έχουμε προβλήματα, ξεκινάει από τη Νίκαια το πρόβλημα στο ρεύμα νόδου και φτάνει μέχρι και τη στροφή για Χαρνών. Πολλά προβλήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινάει από το πρόβλημα από τα Άνω Λιώσια, μάλλον από τη Φιλής ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και την Κηφισία, είναι αρκετά χιλιόμετρα από το ποτηλιάρισμα. Επίσης στη Δουκής Πλακεντίας, πάντα στην Αττική Οδό, έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν είναι καλύτερη εικόνα, Λεωφόρος Αθηνών. Από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Από το Περιστέρι μέχρι τη Διασταύρωση, μέχρι την Αθήνα βασικά, μέχρι το κέντρο της Αθήνας, πάντα στη Λεωφόρο Αθηνών, έχουμε πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Κηφισίας. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Στο ρεύμα προς Κηφισιά. Με πολλά προβλήματα γίνεται αυτή την ώρα η κίνηση. Στη Μεσογείο λίγο καλύτερη εικόνα. Από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατεχάκι, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και τη Μεσογείο, με πολύ κίνηση, με πολύ αργή ροή η κίνηση αυτή την ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, παρουσιάζουν λίγο καλύτερη εικόνα. Αλεξάνδρας έχει και στα δύο ρεύματα προβλήματα αυτή την ώρα. Και η παραλιακή, από την Γλυφάδα μέχρι το Μοσχάτο και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή και προσοχή, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων τώρα, σε λιγότερο από 1,5 λεπτό. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο News Radio, γιατί αμέσως μετά θα συζητήσουμε για τα σενάρια, για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις της Τετάρτης και τις πληροφορίες που έχουν οι οικονομικοί μας συντάκτες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά θα συζητήσουμε και πολιτικά για τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο με εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως για όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, τονίζει ότι οι ΗΠΑ απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας Αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικής λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ωστόσο σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η ΕΡΤ Τρίπολης και αμέσως τώρα η ανοιχτή γραμμή ζωντανά όπως κάθε πρωί μέχρι λίγο πριν τις 10, 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας με Παναγιώτη Μαρχιόλο στην ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, κοντά σας ο Σταύρος Ζορμπαλάς και πάλι. 27 10 22 48 57, το τηλέφωνο μας. Με μια μεταβολή εκ νέου του καιρού, σταδιακά από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, με χαμηλές θερμοκρασίες, με βροχές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί στις μετακινήσεις και ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο που μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα γεγονότα. Αρκετά είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Οι Άλλοις χθες πανελλαδικά πραγματοποίησαν μία παράσταση διαμαρτυρίας σε πολλές περιοχές. Έγινε μία και στον Τυρό Κινουρίας και στον Ναύπλιο φυσικά.

Το ενεργειακό και όχι μόνο είναι το βασικό αυτής της παράστασης διαμαρτυρίας. Επίσης, ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων θα έχουμε στην Τρίπολη στις 22 Οκτωβρίου το πρωί στην πλατεία Πετρινού. Ακόμα πρόσφατα είχαμε και μία υπογραφή και από το Δήμο Βόρειας Κινουρίας, επιστολή παράκτιων δήμων για τις υδατοκαλλιέργειες με αιτήματα για θέματα που αφορούν τη θάλασσα και τις ακτές. Θυμίζουμε, είχε γίνει το καλοκαίρι και μία ημερίδα διαβούλευσης για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο, συμμετείχε στο δίκτυο και ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας. Υπάρχει αυτό το πόρισμα 26 δήμων και κάποιων δήμων του Αργοσαρονικού. Ένα σημαντικό γεγονός για αυτή την εβδομάδα στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία, είναι το τρίτο συνέδριο, πανελλήνιο συνέδριο επιχειρήσεων που είναι σε βιομηχανικές περιοχές, σε βιομηχανικά πάρκα, 16 και 17 του μήνα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Είναι λοιπόν το συνέδριο αυτό, όπου θυμίζω αυτό είχε γίνει πέρσι στον Βόλο. Μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι αμέσως τώρα, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, και εδώ είμαστε σιγά σιγά να δούμε κάποια θέματα.

0: Μαζί εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, καλημέρα και καλή εβδομάδα εκ νέου σας λέμε σε όλες και σε όλους. Είναι και αυτή έτσι μια σημαντική εβδομάδα σε πάρα πολλά ζητήματα. Να τονίσουμε ότι σήμερα Δευτέρα τι μπορεί κάποιος να συγκρατήσει όσον αφορά την ατζέντα των δράσεων. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στη Γορτινία το απόγευμα μετά τις 5. Είναι να γίνουν και κάποιες αποδοχές χρημάτων για βελτιώσεις στα οδικά δίκτυα. Θυμίζω ότι έχουν εγκριθεί δημοπρατήσεις έργων, βελτιώσεις μετά και τις ζημιές που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο, και βέβαια είναι το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και με άλλα θέματα. Δηλαδή θα αποδεχτεί βασικά τη χρηματοδότηση κυρίως του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε το χειμώνα, με τις πολλές καταπτώσεις, κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις κλπ. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και στο Λεωνίδιο, στο Δήμο Νότιας Κινουρίας. Θα συζητηθούν και εκεί διάφορα θέματα για να συγκρατήσουμε και την παράκαμψη του Λεωνιδίου, που είναι και αυτό ένα σημαντικό έργο. Περιμένουμε νεότερα και για το έργο που αφορά τη δημοπράτηση έστω εκ νέου του λιμανιού της Πλάκας Λεωνιδίου, μια πονεμένη ιστορία. Υπάρχουν πάντα ενημερώσεις που έχουν σύλλογοι και ομάδες ανθρώπων για τις ανεμογεννήτριες. Μια τέτοια εκδήλωση θα γίνει και για τις ανεμογεννήτριες στην Ζάβιτσα. Θυμίζω είχαμε και δικαστικές διαδικασίες πρόσφατα στην Τρίπολη. Υπάρχει αυτή το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο στο Ξυλοπήγαδο Κινουρίας, μια τέτοια ενημέρωση για την πορεία την δικαστική, μετά και την απόφαση του Πρωτοδικείου Τρίπολης που εκδόθηκε πρόσφατα. Υπήρξε εκεί ένα πάγωμα του προσωρινά του έργου, αλλά βέβαια είναι δρομολογημένες και κάποιες άλλες εξελίξεις. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα συζητηθούν στις 20 Νοεμβρίου, μάθαμε, για να βγει η απόφαση. Και λοιπόν αυτή η συνάντηση και γίνεται ενημέρωση σήμερα στο Ξυλοπήγαδο. Από εκεί και έπειτα έχουμε και άλλα δημοτικά συμβούλια. Αύριο Τρίτη στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας, στο Άστρος, Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα στις 7, και την Τετάρτη βέβαια πάμε πάλι και στην Περιφερειακή Επιτροπή το πρωί στην Τρίπολη με διάφορες έτσι παρεμβάσεις. Ενώ να τονίσουμε ότι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα η Δημοτική Αρχή θα κάνει απολογισμό πεπραγμένων, όπως αυτή τα έχει έτσι σχεδιάσει, θα γίνει σε μια εκδήλωση το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου. Μην μπερδευόμαστε, δεν είναι ειδική συνεδρία λογοδοσία, είναι απλά μια εκδήλωση της Δημοτικής Αρχής όπου παρουσιάζει κατά αυτήν τα πεπραγμένα της. Θα γίνει στην Τρίπολη Τετάρτη 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου. Λοιπόν, περιμένουν οι επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες, ειδικά τα μέλη των εμπορικών συλλόγων, να βγει στον αέρα μια πρόσκληση, κυρίες και κύριοι, για να ενισχυθούν οικονομικά, να στηριχτούν οικονομικά αυτές οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα θέματα κόστους, όχι μόνο ενεργειακού και άλλου κόστους, και ζητούν πάντα να βγει ένα πρόγραμμα να υποστηριχθούν. Έχουν βγει διάφοροι κύκλοι, διάφορες δράσεις, όμως καθαρά για αυτά τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τον εμπορικό κόσμο δεν έχει ακόμα βγει μια τέτοια πρόσκληση. Έχει υποσχεθεί και η περιφέρεια ότι σύντομα θα βγει αυτή η πρόσκληση για να δηλώσουν συμμετοχή, μιας και ο εμπορικός κόσμος, έτσι οι περισσότεροι με τα χρέη, δεν μπορούν να αντλήσουν ρευστότητα, κεφάλαιο μέσα από τις συστημικές τράπεζες. Ο κύριος Πτωχός πρόσφατα σε μια εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, όπου παρουσιάστηκαν κάποιες δράσεις, μίλησε γι' αυτό σε ερώτηση της Ερτρίπολης, εάν θα βγει κάποιο πρόγραμμα και για τον εμπορικό κόσμο, και να πώς τοποθετήθηκε.
1: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έκλεισε έναν πρώτο κύκλο χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για μεγάλες όμως επενδύσεις, με κατά το όριο τους 600.000, το έκλεισε με απόλυτη πτυχία. Είχαμε τετραπλάσια συμμετοχή από τους διαθέσιμους πόρους και μάλιστα είχαμε και την ευχάριστη, αν θέλετε, απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικού να μας εγκρίνουν την υπερδέσμευση ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πρώτο στάδιο, έκλεισε πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερα για τους 4 Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έχουν γίνει αρκετοί κύκλοι για κάθε μέγεθος εταιρείας, για κάθε μέγεθος δημιουργικού προσώπου, για κάθε μέγεθος επένδυσης. Συνεπώς, ιδιαίτερα οι περισσότεροι από τους αρκάδες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και σε τέτοιου είδους προσκλήσεις. Από πάρα πολύ μικρή ομάδα.
2: Από τα
1: 20 που ξεκίνησε μέχρι επενδύσεις πάρα πολλών εκατομμυρίων. Πάμε πάλι στα δικά μας.
3: Κάτι σας έχουν πει όμως και οι εμπορικοί σύλλογοι στις επαφές που έρχεται στο παρελθόν να μπορέσουν να μπουν και αυτά τα μαγαζιά.
1: Τα περισσότερα από αυτά θα μπαίνει. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα κάνει ένα πρόγραμμα. Το ανακοινώσαμε και στην Κορινθία πριν από μία εβδομάδα. Το έχουμε πει και στο παρελθόν. Είμαστε στην τελευταία φάση της εξειδίκευσης και της διαβούλευσης για να μπορέσουμε να το βγάλουμε στον αέρα. Θα φορά επενδύσεις στον κανόνα του De Minimis με τρεις κυρίες κατηγορίες. Θα προσπαθήσουμε να αγκαλιάσουμε όσους περισσότερους CAD γίνεται, από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι εμπόρους, όποιον θέλει να συμμετέχει. Πολύ σύντομα θα έχουμε την προσδημοσίευση για να μπορέσουμε και να το έχουμε στον αέρα.

0: Εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, είναι η ΕΡΤ Τρίπολης και θα πάμε στο επόμενο θέμα. Πρόσφατα είχαμε την ημέρα της ψυχικής υγείας. Πολλές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έγιναν σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία που είναι υγεία. Και πρέπει όλοι μας να δίνουμε προτεραιότητα στον εαυτό μας. Μια εκδήλωση έγινε λοιπόν και από πλευράς Περιφέρειας Πελοποννήσου, της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, τη δράση υποστήριξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, επίσης η δομή, το Κέντρο Ψυχικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμάλθεια, υποστήριξε την δράση λοιπόν που έγινε στην Τρίπολη, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Η Μαρία Οικονομάκου, αντιπεριφερειάρχης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ήταν στον χαιρετισμό, μας έκανε μια δήλωση με αφορμή την ψυχική υγεία και μπορούμε τώρα να την ακούσουμε.
1: Μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, έναν απόσπαστο κομμάτι της υγείας μας και της ευημερίας. Θα πρέπει να μπορούμε να το επικοινωνούμε το πρόβλημα, ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε τα όποια ταμπού και το στίγμα που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Σαν ως περιφέρεια Πελοποννήσου, πιστεύουμε ότι η κοινωνική συνοχή χτίζεται με σεβασμό, με ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία και φροντίδα στον άνθρωπο, που χρειάζεται ενθάρρυνση και ουσιαστική φροντίδα. Το να μπορείς να ζητάς βοήθεια για μένα και πιστεύω και για πολλούς από εσάς σημαίνει δύναμη, αλλά και φροντίδα ταυτόχρονα στον εαυτό μας. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν εδώ τον τόπο, να αισθάνεται μόνος του στις όποιες δυσκολίες της ζωής. Θα ήθελα ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς και τους επαγγελματίες που συνδράμουν στην υλοποίηση αυτής της ημερίδας, που έχει σαν προτεραιότητα, όπως είπαμε, την ψυχική υγεία, μια προτεραιότητα που πρέπει να είναι καθημερινή και όχι μόνο σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους.
0: Αυτά λοιπόν, και ακούμε και μία από τις ομιλητρίες της σημαντικής αυτής ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που έγινε πρόσφατα στην Τρίπολη, την κυρία Γεωργία Βολιώτη, εργοθεραπεύτρια. Είναι μέλος της κινητής μονάδας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η κυρία Γεωργία Βολιώτη μίλησε στην εκπομπή και την ακούμε τι μας είπε.
2: Αύριο, Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Και εν ώψη αυτής της μέρας, ο Δήμος Τρίπολης, η Περιφέρεια, διοργανώνει δράσεις για να μας θυμίσει ότι η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με την σωματική. Θα πρέπει να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι κανείς δεν χρειάζεται να είναι δυνατός, δεν χρειάζεται να έχει γνώσεις ώστε να μπορεί να αναζητήσει το κάθε τι που χρειάζεται για την υγεία του. Η κατανόηση, η ενσυναίσθηση είναι σημάδια δύναμης και όχι αδυναμίας. Θα πρέπει... Ναι.
3: Πόσο απλό είναι το πλέγμα των δομών στήριξης δημόσιων και ιδιωτικών πάνω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας? Πού απευθύνεται δηλαδή κάποιος? Σε τίτλους, ποιες είναι οι δομές?
2: Σε τίτλους, πολύ ωραία. Σε τίτλους είναι τα κέντρα υγείας που στελεχώνονται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, τα κέντρα ψυχικής υγείας, και όλοι οι δημόσιοι φορείς που υπάρχουν, που εντάσσονται είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο της Τρίπολης.
3: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια έλλειψη, υπάρχει κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα? Εσείς οι άνθρωποι που ασχολείστε με αυτό, τι ζητάτε, τι πρέπει να λυθεί?
2: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι δομές, αυτό που ακούμε είναι ότι είναι η στελέχωση, ναι, είναι υποστελεχωμένες από βασικές ειδικότητες. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημά μας και αυτό είναι και το αίτημά μας συνέχεια που ζητάμε και από τις περιφέρειες αλλά και από το Υπουργείο.
3: Τώρα τελευταία βλέπουμε και στα σχολεία να εμφανίζονται τέτοιες ειδικότητες υποστήριξης. Είναι και αυτό έτσι κάτι πολύ σημαντικό προφανώς.
2: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα σε συνεργασία με το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και την κυρία Μαριόλου από τα, που είναι υπεύθυνη και συντονίστρια των προγραμμάτων του ΣΑΕΚ, προγραμμάτων αγωγής υγείας, κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και δουλειά ώστε όλο αυτό να φανεί και να ξεκινήσει από τις μικρότερες ηλικίες, ώστε να μην φοβόμαστε να ζητάμε και να τη βοήθεια που αναλογεί στον καθένα μας.
3: Και αυτό λέτε και στους γονείς προφανώς, να μην φοβούνται.
2: Αυτό λέμε και στους γονείς, να μην φοβούνται, να ανοίξουν την καρδιά τους και να βοηθήσουν με όσο πιο δυνατό τρόπο μπορούν.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με την ημέρα της ψυχικής υγείας και τις διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν. Τώρα να πάμε σε μια άλλη ειδησούλα. Η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά πριν κλείσουμε. Το Επιμελητήριο Λακωνίας και το Ινστιτούτο Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Εμπόρων της χώρας παρουσιάζει τη μελέτη για το αίτημα της Λακωνίας για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομείας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 19 του μήνα, 7.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη σχολή στη Σπάρτη. Όλα αυτά στην προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτό το Ινστιτούτο Ελαιοκομείας στη Λακωνική Πρωτεύουσα. Έχει γίνει και μία μελέτη, παρουσιάζεται λοιπόν στη Σπάρτη. Μικρή διακοπή και εδώ είμαστε άμεσα.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Χαλάκι!

0: Δεύτερο μέρος, Ελληνική Ραδιοφωνία. Η ώρα είναι 9 και 36 πρώτα λεπτά και πάμε βέβαια στο επόμενο θέμα. Κυρίες και κύριοι, αν μη τι άλλο, είπαμε ότι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία αυτή την εβδομάδα το τρίτο κατά σειρά συνέδριο που θα γίνει σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη αυτή τη φορά μετά το Βόλο, για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικά πάρκα. Ουκολίγα τα θέματα. Βασικά, ο νόμος 4982 του 22 που έχει να κάνει με χρεώσεις για κοινόχρηστες υποδομές και λοιπά και λοιπά, ευρωπαϊκά προγράμματα, επενδύσεις, ζητήματα αυτοδιαχείρισης. Το ζητάει αυτό ο σύνδεσμος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της Τρίπολης, όχι μόνο αυτός, γενικά και άλλα θέματα που θα εξεταστούν. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο ακούγονται στα συνέδρια αυτά, βγαίνει και κείμενο συμπερασμάτων με πορίσματα. Το έχουμε στα χέρια μας αυτό του Βόλου, δεν ξέρουμε τι έχει υλοποιηθεί και τι θα ακούσουμε, όχι στους χαιρετισμούς των κομμάτων και των υπευθύνων των κομμάτων και των υπόλοιπων φορέων. Αυτοί κάθονται εκεί στους χαιρετισμούς την πρώτη μέρα, βγάζουν την ομιλία τους και φεύγουν. Το θέμα είναι επί του πρακτέου και αν μπορεί κάτι να αλλάξει, να προχωρήσει. Γιατί είναι κάποια σημαντικά οικοσυστήματα αυτές οι περιοχές. Τώρα έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, το πώς λειτουργούν, ποιοι τα λειτουργούν και εάν μπορεί κάτι να λυθεί. Όχι όμως, είπαμε και πάλι, στους χαιρετισμούς και στην στρογγυλοποίηση και στην ωραιοποίηση και στο τι ετοιμασίες έγιναν και γίνονται επί του πρακτέου. Για να μιλήσουμε τον κύριο Δημητρόπουλο, τον πρόεδρο της διοίκησης εδώ του Συνδέσμου, εν όψη και του τριημέρου, διημέρου που έρχεται σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη, επαναλαμβάνω. Κύριε Δημητρόπουλε, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζορμπαλά. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.

0: Ξέρουμε ότι έχετε επαφές έτσι, με τους συνδιοργανωτές, με τους υποστηρικτές, με όλα αυτά για τις ετοιμασίες αυτού του συνεδρίου. Το έχω το κείμενο των πορισμάτων του Βόλου. Έχει γίνει κάτι από αυτά τα αιτήματα? Νομίζω 4 ήταν τα βασικά στο τέλος.
1: Κοιτάξτε, αρχικά να προσκαλέσουμε, έτσι, να παρουσιάσουμε λίγο το συνέδριο, να πούμε ότι είναι το τρίτο, προσκαλούμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο στο τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπατε και εσείς, 16 και 17 Οκτωβρίου. Θα είναι και στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη. Η πρώτη μέρα θα είναι στην Τρίπολη, θα γίνουν συζητήσεις στο Μαλλιαροπούλιο. Τη δεύτερη μέρα θα έχει επίσκεψη στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης και θα ακολουθήσει μετά επίσκεψη στη Μεγαλόπολη, που θα παρουσιαστεί εκεί και η σχετική, ας πούμε, θεματική που έχει να κάνει με την δημιουργία νεοσύστατων βιομηχανικών περιοχών, κάτι που επιδιώκει, όπως γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια η Μεγαλόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Όχι, λέω, ξέχωρα από τους χαιρετισμούς και τους λόγους που κάποιοι θα απευθύνουν και θα τους ακούσουμε εκ νέου και θα θυμίζουν σίγουρα τους λόγους του προηγούμενου συνεδρίου ή του πρώτου. Το θέμα είναι αυτά τα οποία εσείς ζητάτε, όχι μόνο για τα κοινόχρηστα ή για τις υποδομές ή για την αυτοδιαχείριση. Εάν υπάρχει μια διάθεση μετά τη διαβούλευση, λίγο ο νόμος ο συγκεκριμένος να ενισχυθεί, να τροποποιηθεί, έχετε τέτοιες ενδείξεις ή όχι?
1: Εντάξτε,
0: εσείς τα ζητάτε αυτά?
1: Εμείς τα ζητάμε.
0: Δεν φτάνει δηλαδή να σας λένε κάποιοι, ναι, να σας τυπάνε το χέρι στο νόμο και να σας λένε έχετε δίκιο, είμαστε μαζί σας. Επί του πρακτέου, θα προχωρήσει κάτι?
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι με ρωτάτε, κύριε Ζερμπαλά. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά, και τα έχουμε συζητήσει πάλι, ότι μένουμε λίγο σε ενδείξεις, όπως το λέτε. Υπάρχει μια προσπάθεια να απαντηθούν αυτά που θέλουμε, αλλά είναι σε πολύ μικρή κλίμακα. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, να δείχνουμε ότι υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει θέληση από όλο τον επιχειρηματικό κόσμο που είναι στις βιομηχανικές περιοχές να αλλάξει σε πολλά πράγματα μια κατάσταση που θίγει την ύπαρξή μας μέσα σε αυτές. Εντάξει, δεν έχουμε πάρει αυτά που θα θέλαμε σε καμία περίπτωση. Έτσι. Πάντα παίρνουμε μικρές απαντήσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν ακριβώς αυτά που θέλουμε, ότι θα γίνουν κάποιες προσπάθειες και με την νομοπαρασκευαστική που έχει γίνει αυτή τη στιγμή για τον επίμαχο νόμο που αναφέρατε και εσείς πριν, ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε συμμετοχή σαν μέσω κάποιας εκπροσώπησης του Πανελλήνιου Συνδέσμου που έχουμε, κάτι το οποίο δεν έγινε. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή να αλλάξει πράγματα στο συγκεκριμένο νόμο, έτσι, που είναι ένας νόμος, το έχουμε ξαναπεί, ότι δεν είναι ένας νόμος τον οποίο εξ ολοκλήρου τον καταδικάζουμε. Έχει και σωστά πράγματα και πράγματα που έπρεπε να γίνουν για το μέλλον των βιομηχανικών περιοχών, αλλά έχει και πράγματα που θίγουν άμεσα τα συμφέροντα των εγκατεστημένων. Και τώρα έχει γίνει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Είναι και το βασικότερο αυτό που σας λέω, η οποία καλείται να τροποποιήσει, να βρει λύσεις, χωρίς την ύπαρξη των άμεσα ενδιαφερόντων. Δηλαδή, αυτό που λέμε, κάποιοι καλούνται να αποφασίσουν για μας, χωρίς εμάς. Για το πιο 30χρονο παράδειγμα, που συνεχίζει να υπάρχει. Βέβαια, κατόπιν πολλών μας προσπαθειών και τα λοιπά, έχει απαντηθεί ότι θα εκλάβει η επιτροπή αυτή και τα δικά μας αιτήματα. Θα το δούμε. Όλα αυτά τα 3-4 χρόνια που έχει έρθει αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τα συγκεκριμένα άρθρα, δεν μπορώ να μην σας πω ότι όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε με μια μικρή, συνεχώς μεγάλη καχυποψία. Μάλιστα. Γίνονται προσπάθειες που πάντα παίρνουμε απαντήσεις ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει, αλλά στο τέλος που δεν γίνεται.
0: Περιμένουμε κάποια παρουσία του αρμόδιου, από το αρμόδιο Υπουργείο, κάποιος Γενικός Γραμματέας ή κάτι άλλο, μήπως προκύψει κάτι. Ξέχωρα και πέρα από εκπροσώπους κομμάτων, βουλευτών, αυτοδιοικητικών και θεσμών και φορέων και παραγωγικών τάξεων, εάν υπάρχει κάποιος από το Υπουργείο.
1: Κύριε Ζουρμπαλά, δεν μπορούμε να ψηφάμε, και αυτό δείχνει και δείχνει τη δυναμική που θέλουμε να δείξουμε, ότι το συνέδριο αυτό φέρνει κοντά εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων από περισσότερα από 40 εφιστάμενα και αναπτυσσόμενα βιομηχανικά πάρκα. Έτσι, αυτό είναι το βροντερό παρόν. Δηλαδή το συνέδριο, εκτός από κάποια πράγματα που, όπως με ρωτήσατε και εσείς πριν, θέλουμε, θα αιτηθούμε, θέλουμε να βγουν, θέλουμε να δείξουμε και τη μεγάλη δυναμική που υπάρχει.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Έτσι, και τη συσπήρωση του κόσμου των βιομηχανικών περιοχών που υπάρχει. Όλοι αυτοί μαζί, εννοείται, θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι.
0: Θα έρθει και εκπρόσωπος από τη διαχειρίστρια εταιρεία.
1: Έχει καλεστεί, καλείται πάντα στα συνέδρια, δεν έρχεται.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε και καλούμε πάντα τους πάντες.
0: Τώρα, αύριο υπάρχει μια συνέντευξη τύπου.
1: Πρέπει να παραβρεθεί.
0: Έτσι. Να δούμε αν προκύψουν.
1: Μεγάλη συσπήρωση και εκτός του Υπουργείου, μιλάμε για επιμελητήρια, έτσι, και τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι βρήκαμε μια μεγάλη συμπαράσταση και βοήθεια.
0: Δεν φτάνει αυτό, κύριε Δημητρόπουλο, όμως. Δεν φτάνει αυτό.
1: Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Θέλουμε να δούμε επενδύσεις, επέκταση, ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι, και άλλα πολλά.
1: Ξέρετε καλά ότι πόσο δύσκολη είναι αυτή η προσπάθεια. Και δουλειά μας είναι να μην σταματήσουμε. Έτσι, εμείς θα συνεχίσουμε.
0: Με ενδιαφέρον περιμένουμε και την βασική εισήγησή σας.
1: Έτσι, και να... από εκεί και πέρα θα, τα αποτελέσματα πιστεύουμε ότι δεν θα αργήσουμε.
0: Ωραία, μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές εργασίες.
1: Τιμή μας, έτσι, να παραβρεθείτε, συμβάλλοντας έτσι σε όλο αυτό το προσπάθεια που κάνουμε. Οπότε νομίζω θα έχουμε ακόμα να πούμε περισσότερα και κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου. Αύριο έχουμε.
0: Έχετε και τη συνέντευξη τύπου αύριο το μεσημέρι.
1: Έτσι,
0: ναι. Μάλιστα. Έτσι,
1: θα ανακοινωθούν πράγματα.
0: Ωραία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλές εργασίες. Βοηθάει και αυτό και την τοπική οικονομία, έτσι. Εστιατόρια, εστίαση, ξενοδοχεία. Αυτές τις μέρες οι άνθρωποι αυτοί που θα μείνουν.
1: Είναι ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη.
0: Βέβαια, έτσι. Βέβαια.
1: Θα βρεθεί σύσσωμος
0: στους
1: κόσμος, σε όλους αυτούς τους χώρους. Στην
0: τι θέλουμε την επισκεψιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Γεια. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο επόμενο θέμα. Για να πάμε τώρα στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Πρόσφατα στην Τρίπολη, στο εργατικό κέντρο, έγινε μια εκδήλωση ενημέρωσης του νέου νόμου που έχει να κάνει με αυτό που λέμε ίση εργασία, ίδια εργασία, ίδια αμοιβή ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Η ισότητα δηλαδή στην αμοιβή, ένας νέος νόμος, και μπορούμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις. Πρώτα ακούμε τον κύριο Δημήτρη Λαγωνικάκο, είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος, της Περιφερειακής Επιτροπής καλύτερα, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ στην Πελοπόννησο. Τι μας είπε ο κύριος Λαγωνικάκος και για την υπηρεσία, τον ακούμε τι είπε.
2: Το είναι η ΓΕΣΕ και ποιος είναι ο ρόλος του. Η ισότητα στην εργασία δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι δικαίωμα κάθε εργαζομένου και πρέπει να διασφαλίζεται στην πράξη. Με αυτή τη λογική, ως Περιφερειακή Επιτροπή του είναι η ΓΕΣΕ, Πελοποννήσου, παίρνουμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε ένα ουσιαστικό διάλογο για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των εργαζομένων, την ισότητα, τις αμοιβές και για τη αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων. Το είναι η ΓΕΣΕ είναι ένα Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Έχει ένα σημαντικό ρόλο στην έρευνα, στην επιστημονική, στην τεκμηρίωση, στην ενημέρωση και στη συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο ρόλος μας δεν είναι να μένουμε μόνο στη θεωρία, είναι να μεταφέρουμε τη γνώση και την έγκυρη ενημέρωση στους εργαζομένους και στα σωματεία και να τους βοηθήσουμε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό στις 30 Σεπτεμβρίου εδώ στην Τρίπολη διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας μια σημαντική εκδήλωση νομικής πληροφόρησης και ανοιχτής συζήτησης για την ισότητα και τις αμοιβές. Έχουμε καλέσει τις διοικήσεις στο Εργατικό Κέντρο της Πελοποννήσου, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πρωτοβάθμια σωματεία, γιατί θέλουμε ενημέρωση να φτάσει σε κάθε χώρο εργασίας και σε κάθε εργαζόμενο. Παράλληλα, θα έχουμε μαζί μας τους νομικούς και επιστημονικούς συνεργάτες του ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις ρυθμίσεις που αφορούν ισότητα στις αμοιβές. Θέλουμε όμως να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να μιλήσουμε για την πρακτική κατάσταση στους χώρους εργασίας, να δούμε πώς αντιμετωπίζονται οι μισθολογικές διακρίσεις, ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων και ποια εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους στα σωματεία. Γι' αυτό και μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση όπου οι εκπρόσωποι των σωματείων θα μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα και να μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Για εμάς το ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ Πελοποννήσου, η ενημέρωση δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι εργαλείο για να γνωρίζει ο εργαζόμενος τα δικαιώματά του και να μπορεί να διεκδικεί με γνώση και τεκμηρίωση.
0: Μίλησαν και άλλοι εκπρόσωποι. Είχε έρθει και ο εκτελεστικός επίτροπος, το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΓΕΣΕΕ από την Αθήνα, ο κ. Κώστας Κουλούρης. Για να ακούσουμε την κυρία Άντα Σταμάτη, είναι από το Δίκτυο Πληροφόρησης και σύμβουλος ανέργων και εργαζόμενων της ΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου της ΓΕΝΣΕΕ, δικηγόρος στο επάγγελμα. Ανέλησε τον νόμο, μας έκανε και κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απαντήσεις. Για να ακούσουμε την κυρία Σταμάτη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Σταμάτη Άντα, είμαι νομικός και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και είμαι εδώ σήμερα στην Τρίπολη κατόπιν της πρόσκλησης του Περιφερειακού Ινστιτούτου Εργασίας και του Εργατικού Κέντρου Τρίπολης προκειμένου να παρουσιάσω στα πλαίσια της δράσης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων που εκπονεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ εδώ και πάνω από 10 χρόνια, τα βασικά σημεία του νέου πλαισίου του νόμου 5316 του 2016, που αφορά στην μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα στην αμοιβή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Όπως υπόθηκε ήδη, μιλάμε για μια εναρμόνιση του κοινοτικού πλαισίου στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της κρυφής μισθολογικής ανισότητας που υπάρχει στις επιχειρήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών με την κεντρική αρχή ότι γυναίκες και άνδρες δικαιούνται ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή ίσης αξίας εργασία. Επίσης θα προσπαθήσω να βοηθήσω σε μια ενημέρωση για όλα τα ζητήματα της πρόσφατης εργατικής ομοθεσίας και ενδεχομένως και ζητήματα που αφορούν και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σε οποιοδήποτε άλλα ζητήματα τυχόν ενδιαφέρουν αναφορικά με το εργατικό δίκαιο και το συνταξιοδοτικό κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα.
4: Ενσωματώθηκε 100% στο Εθνικό Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
3: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για μια πλήρη ενσωμάτωση, βέβαια διατηρώντας ιδιαιτερότητες που αφορούν το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο όσον αφορά τον τρόπο ελέγχου, τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για να δουν την τήρηση της νομοθεσίας. Ο νόμος αυτός, η εφαρμογή του ξεκινάει από 1η Νοέμβρη του 2016. Έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Ουσιαστικά δίνει τόσο στο συνήγορο του πολίτη, όσο και στην επιθεώρηση εργασίας, το ρόλο του ελέγχου και στους εκπροσώπους των εργαζομένων ταυτόχρονα να ελέγχουν στις επιχειρήσεις αν τηρούνται τα όσα ορίζει ο νόμος και αν υφίστανται δομές που εξασφαλίζουν την αδιαφάνεια στους μισθούς.
4: Υπάρχουν αστερίσκοι και κόφτες.
3: Αυτά τα βλέπουμε συνήθως με την εφαρμογή του νόμου. Μόνο και μόνο η θέσπιση μιας νομοθεσίας δεν αρκεί. Αυτό το έχει δείξει η εμπειρία στην νομοθέτηση στην Ελλάδα. Πολλές φορές το γράμμα του νόμου δεν αρκεί αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, αν δεν υπάρχει τρόπος να εφαρμόζεται η νομοθεσία που ψηφίζεται. Και το πρόβλημα συνήθως εστιάζεται εκεί.
4: Υπάρχει κάποια δεξαμενή εργαζόμενων που μένει εκτός.
3: Όχι, ναι, αφορά όλους τους εργαζόμενους.
4: Δεν έχει αυτός συλλογική σύνδεση.
3: Ναι, ναι, αφορά όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αφορά ακόμα και τους υποψήφιους να αναλάβουν εργασία, τους καταρτιζόμενους, τους πρακτικά ασκούμενους, όλο το πλαίσιο των εργαζομένων. Δεν εξαιρεί. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στον νόμο.
4: Όταν έγινε η διαβούλευση, υπήρξαν βελτιώσεις.
3: Η ΓΕΣΕΕ είχε συγκεκριμένες θέσεις όσον αφορά την νομοθεσία, ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο των δομών και της εφαρμογής της νομοθεσίας, που και εστίαζε όσον αφορά την, να συσταθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην ανεξάρτητη αρχή εργασίας, στην επιθεώρηση εργασίας δηλαδή, να υπάρχουν δομές τέτοιες που να ελέγχουν την εφαρμογή του νόμου. Αυτό υιοθετήθηκε.
0: Μάλιστα, αυτά με το νέο νόμο για την ίσα αμοιβή στην εργασία. Τώρα, πρόσφατα είχαμε και γενική συνέλευση στους ξενοδόχους της Αρκαδίας για νέα διοίκηση. Ο κ. Κώστας Μαρινάκος συνεχίζει, έγινε και ο απολογισμός. Ο κ. Μαρινάκος που είναι και στην διοίκηση της Πανελλήνιας έτσι, Ομοσπονδίας Ξενοδόχων της χώρας, μας έκανε μια δήλωση ο κ. Μαρινάκος. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα στο χώρο των ξενοδόχων που ζητούν λύση, παρέμβαση. Πρόσφατα έγινε αυτή η γενική συνέλευση και ακούμε τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκος.
5: Πράγματι σήμερα έχουμε την τακτική μας, την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας. Πάνω απ' όλα είναι μια ημέρα απολογισμού για το τελευταίο έτος αλλά και για την τελευταία θητεία μας τριετία, μιας και σήμερα με αφορμή τη γενική μας συνέλευση έχουμε και τις αρχιερεσίες για την ανανέωση του συλλογικού μας οργάνου. Τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν στην τρέχουσα περίοδο είναι ποικίλα. Πάνω απ' όλα δεν είναι προβλήματα τα οποία αφορούν μόνο το τοπικό κομμάτι της Αρκαδίας, είναι προβλήματα κοινά για όλη την Ελλάδα και μερικά βέβαια που έχουν ιδιαιτερότητες στον τόπο μας. Τα βασικότερα ζητήματα βέβαια έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα φορολογικά. Η Ομοσπονδία μας όπως και η τοπική μας ένωση έχει υποβάλει σχετικά πρόσφατα αιτήματα και μάλιστα με την αφορμή της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης για μείωση του ΦΠΑ και μάλιστα για ένα συντελεστή του 6,5% για ένα επαναπροσδιορισμό του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα άδικο τέλος ή αν εν τ' άφηρε τόσο θα πρέπει να εφαρμοστεί θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα μια ανταποδοτικότητα. Το τέλος αυτό το λόγο έχει, αυτή την ουσία έχει να μπορεί όποια έσοδα προκύπτουν από εκεί να ανταποδίδονται στην τοπική κοινότητα, κυρίως σε έργα υποδομών και αναδομών. Από εκεί μετά το μεγάλο ζήτημα είναι το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης που αποτελεί επίσης ένα χαλαρό θα λέγαμε σύστημα και επιβάλλεται να υπάρξει ένα πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο γύρω από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, το οποίο δυστυχώς αντιμετωπίζει οριζόντια τα καταλήμματα μέχρι στιγμής και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο εμπόδιο για τις μελλοντικές επενδύσεις πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Έχουμε το εργασιακό πρόβλημα, το οποίο είναι ένα τεράστιο έλλειμμα και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και τέλος, έχουμε το θέμα της χρηματοδότησης, κυρίως των μικρών, των πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι έξω από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα πρέπει άμεσα να διευθετηθεί, διότι μην ξεχνάμε ότι η ραχοκοκαλιά της χώρας μας είναι οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο 85% οικογενειακού χαρακτήρα, που οφείλουμε να τις στηρίξουμε πριν ακόμα αφανιστούν.
0: Τι είπαν οι υπεύθυνοι υπουργοί στη ΔΕΘ?
5: Στη ΔΕΘ, δυστυχώς, εκεί που περιμένουμε πραγματικά τουλάχιστον να εστιάσουν τόσο στο κομμάτι του τουρισμού όσο και στις εστιάσεις, αυτό το οποίο με μεγάλη μας απογοήτευση ζήσαμε ήταν ότι δεν έγινε καν καμία αναφορά στο κομμάτι του τουρισμού, σε έναν τομέα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής μας οικονομίας, που συμβάλλει τα μέγιστα στην διαμόρφωση του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος. Εμείς θα επιμείνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Επιστρατεύουμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε σήμερα τις εκλογές μας. Ανανεώνουμε το συλλογικό μας όργανο. Θα γίνουμε ακόμα πιο μαχητικοί. Είναι η επόμενη τριετία, η τριετία των διεκδικήσεων, τόσο σε επίπεδο τοπικό, όσο και σε επίπεδο ομοσπονδίας, που την επόμενη εβδομάδα έχουμε τις εκλογές μας.
3: Κύριε Μαρινάκο, τι γίνεται μεταξύ.
0: Αυτά μεταξύ άλλων και με τους ξενοδόχους και τα θέματά τους. Λοιπόν, έχουμε και άλλες πολλές ειδήσεις, δεν προλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε και αύριο, είναι λίγο πριν τις 10. Θετικά τα πρόσημα, θετικό το πρόσημο για την οικογένεια του Αστέρα. Κέρδισε η μεγάλη ομάδα, 2-1 το Ανατρόμητο Περιστερίου. Έφτασε στους 5 βαθμούς. Και βέβαια θετικό και το εκτός έδρας αποτέλεσμα της δεύτερης ομάδας με την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού 1-1 σε εγκαταστάσεις του Ρέντι χθες. Τρίτη εθνική κατηγορία επίσης, και πολλά πολλά άλλα στα αθλητικά. Έχουν ξεκινήσει όλα τα πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα. Θα δούμε και άλλες ειδήσεις τις επόμενες ημέρες. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων σε λίγο από την ΕΡΤ Τρίπολης και αύριο κοντά σας με μια ακόμα ανοιχτή γραμμή, ζωντανά εδώ από τις γνωστές συχνότητες, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του 2026. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστούμε, τον καλημερίζουμε. Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζουρμπαλάς ήταν αυτό το πρωινό μαζί σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς, ο Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα ελέγχου για την πρώτη πρόσκληση που αφορά τους νέους γεωργιούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. 457 νέοι αγρότες εντάσσονται στον πίνακα δικαιούχων με συνολική δημόσια δαπάνη 15,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ υπάρχουν 7 ακόμα υποψήφοι, δυνάμει δικαιούχοι, με 242 και πλέον χιλιάδες ευρώ υπό την προϋπόθεση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βγήκαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για την ανεμοθύελα της 8ης Ιανουαρίου του 2026. Η προθεσμία των ενστάσεων είναι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Εγκρίσεις για δημοπρατήσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ είχαμε πρόσφατα στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Καθαρισμούς χυμάρων και ρεμάτων γίνονται αυτό το διάστημα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. 4 ισόπεδοι κόμβοι σε Ξηροκάμπη, Στεφανιά, Σοφικό και Πευκάλι ύψους 6,8 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκαν στο εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, γνωστοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Στα 3,7 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι τα χρήματα για άμεσες αποκαταστάσεις σε Λιβαδάκι, Βούτσι, Μοναστηράκι, Βιδιάκι, Κοντοβάζινα και Βελιμάχη Γορτινίας μετά και τις κατολισθήσεις, καθυζήσεις και καταπτώσεις. Στο ειδικό δημοτικό σχολείο Άργους πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία από τους δεσμούς αίματος σήμερα Δευτέρα και την Τετάρτη 14 του μήνα. Στους χώρους του παλαιού δημοτικού σχολείου Σκοπής του Δήμου Τρίπολης πρόκειται να στεγαστεί το κέντρο καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Έχουν δημιουργηθεί 13 τέτοια κέντρα στις έδρες κάθε περιφέρειας. Στις 18 του μήνα το Στυμφαλία Lake Run με αφετηρία το Μουσείο Περιβάλλοντος θα γίνει με μαραθώνιος 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα. Εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος της Ελμέ Λακωνίας από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Ένταξη πρότασης του Δήμου Βόρειας Κινουρίας για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας. Η ένταξη έγινε από το Πράσινο Ταμείο. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων θα γίνει στην Τρίπολη στις 22 Οκτωβρίου 11 το πρωί στην πλατεία Πετρινού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Αργολίδας πραγματοποιεί το 13ο περπάτημα για τη ζωή στο Άργος στις 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔΗ Αργολίδας καλεί τα σωματεία σε σύσκεψη στις 15 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο Ναυπλίου. Πραγματοποιήθηκε η τελετή της ονοματοδοσίας του Τμήματος Επιχειρήσεων Δράσεων Αργολίδας στη Νέα Κίο στη μνήμη Κωνσταντίνας Κυριακού. Στην τελετή χθες παρευρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η διοίκηση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Η τελετή βράβευσης μαθητών, μαθητριών που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς την περσινή σχολική χρονιά θα γίνει στην Τρίπολη σε ειδική εκδήλωση την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου της πόλης. Την εκδήλωση οργανώνει το Παράρτημα Αρκαδίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων 16 με 17 Οκτωβρίου. Είναι μια δράση της ΠΑΣΙΒΙΠΕ, του ΣΕΒΙΠΙΤ της Τρίπολης. Υποστηρίζει το συνέδριο, η περιφέρεια, η Δήμη και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας συνυπογράφει επιστολή παράκτιων Δήμων για τις υδατοκαλλιέργειες με αιτήματα για βελτιώσεις σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα και τις ακτές. Στις 18 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί πραγματοποιείται ο 8ος Μενάλιος Δρόμος 14 χιλιόμετρων από τους Αραχαμίτες. Στο Γεράκι, Λακωνία στις 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί η άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Λακωνίας πραγματοποιεί μια εκδήλωση με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερανθών, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Εταιρείας Σπαρτιατικών Σπουδών μαζί με το δίκτυο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πραγματοποιηθεί και εργαστήρι πολιτιστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.
Το τελευταίο σημείωμα, η τελεία του Παντελή Βούλγαρη προβάλλεται στη Μεγαλόπολη στις 18 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα από την Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας. Η προβολή θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο. Ειδική συνεδρία λογοδοσίας για το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης στις 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Από την Αρκαδία στην Αμερική τιτλοφορείται έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο στάδιο της Στεγέας και πιο συγκεκριμένα στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Μιχαήλ Στασινόπουλος Βιολχάλκο από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 18 Δεκεμβρίου. Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας για την παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος ΔΕΗ στο Άστρος. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναλειτουργία του υποκαταστήματος. Έως 30 Οκτωβρίου η εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2025 για αγρότες και κτηνοτρόφους για τον ΕΛΓΑ. Κάλεσμα Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Άργους Μυκηνών σε παραγωγούς για αυτή την Τετάρτη με κύριο θέμα συζήτησης τις τιμές στα εσπεριδοειδή. Η εκδήλωση θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Αργολίδας στις 7 το απόγευμα. Το υψηλό κόστος καυσίμων, οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, ήταν τα βασικά αιτήματα χθεσινής παρελλαδικής διαμαρτυρίας των αλλιέων. Μια τέτοια διαμαρτυρία έγινε και στον Τυρό Κοινουρίας όπως και στο Ναύπλιο. Το Επιμελητήριο Λακωνίας και το Ινστιτούτο Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών και Εμπόρων της χώρας παρουσιάζει τη μελέτη για το Ινστιτούτο Ελαιοκομείας που διεκδικεί η Λακωνία. Η εκδήλωση θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 7.30 το απόγευμα στη Σπάρτη, στο Αμφιθέατρο της Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή στην Τρίπολη. Για πρώτη φορά πραγματοποιούνται πρακτικές εξετάσεις οδηγών αυτοκινήτων και μηχανής στο Λεωνίδιο. Ειδική δημόσια συνεδρίαση και απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Τρίπολης την Τετάρτη 14 του μήνα στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου. Εθελοντική αιμοδοσία και λήψη δείγματος μυαλού των οστών σε Τρίπολη και Άστρος από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αρκαδίας Άξιον Εστί την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Τρίπολη στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και την Παρασκευή 16 του μήνα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου στο Άστρος. Αθλητικές ειδήσεις. Σημαντική νίκη του Αστέρα 2-1 το Σάββατο κέρδισε στην Τρίπολη τον Ατρόμητο 1-1 εκτός έδρας δεύτερη ομάδα με την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Η 19η ανάβαση Αχλαδοκάμπου στο μηχανοκίνητο αθλητισμό διεξάγεται την Κυριακή στις 18 Οκτωβρίου. Καιρός. Κυρίες και κύριοι, έθριος ο καιρός αρχικά σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ωστόσο σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος. Δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αρκαδική πρωτεύουσα. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρος Ρομπαλάς στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί σας ο Γιώργος Γαλανός με τη δική του εκπομπή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ξεκινάμε μαζί αυτή την καινούρια εβδομάδα με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Με τον Γιώργο Γαλάνα να βρίσκεται στο μικρόφωνο, να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα και τον Παναγιώτη Μαριόλα να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Στον κόσμο σου μια μέρα θα χωρέσω με τον Γιώργο Νταλάρα, μια μέρα χαρά με την Άλκηση Πρωτοψάλτη ήταν τα δύο πρώτα τραγούδια των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Και συνεχίζουμε με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μισό και μισό.

Μισό και μισό λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, αυτό το πολύ όμορφο ντουέτο που έκανε η Ελενόρος Γανέλη με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, και συνεχίζουμε με το κρυφό και τις μέλισσες.

Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με τον Σοφία Παπάζογλου. Την ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο «Τώρα». Πάμε τώρα να θυμηθούμε ή και να γνωρίσουμε, αν θέλετε, κάποιους άθλους, συγκεκριμένα τους άθλους του Ηρακλή. Ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Μπάση.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης, ο οποίος προσάρμοσε τους άθλους του Ηρακλή στη σημερινή εποχή. Συνεχίζουμε με το «Η αγάπη δεν ανήκει» από τη Γλυκερία.

Η αγάπη δεν ανήκει, ακούσαμε από την Γλυκέρια, ενώ για τη συνέχεια ο Αλκίνος Ιωαννίδης θα τραγουδήσει το «Ρίξε φλόγα».

Αυτά ήταν τα σμαράγδινα λοιπόν από τη Φωτεινή Βελεσιότου με τον Κώστα Καράλη και το Χάθηκες. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Βρισκόμαστε περίπου 15 λεπτά πριν από τις 11.

0: Αυτή ήταν η στιγμή, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με το Διονύση Θεοδόση θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Ας τον θυμηθούμε, ας θυμηθούμε αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα ερμηνευτή, ο οποίος έφυγε δυστυχώς τόσο προώρα από τη ζωή. Διονύση Θεοδόση λοιπόν, και όλο εγώ περίμενα.
1: Σκόρπιζαν τα χρόνια και η αγάπη μου, δίχως πηξίδα.

Ήταν ο Διονύσης Θεοδόσης και λόγω περίμενα ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Φίλες και φίλοι μας, σε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11 στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική για το τραγούδι για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναβούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κουμπάς.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, η αθλητική ενημέρωση της ημέρας της εβδομάδας του προηγούμενου κομματιού που είναι Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί προερχόμαστε από Σαββατοκύριακο και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να σας μεταφέρουμε για την αθλητική επικαιρότητα. Η εκπομπή Μπάλαν και Γυρίζει στον αέρα, λοιπόν, στην ΕΡΤ Τρίπολης, και με τη Μαρία Ντάδουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο, τους τεχνικούς μας, θα πάμε μέχρι και τις 12 παρά 5 περίπου. Η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Δεν το ξεχνάμε το Γιώργο που μας ετοιμάζει αυτή τη λίστα με τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε καθημερινά, Δευτέρος και Παρασκευή, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εκπομπές. Ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και στην ΕΤ Καλαμάτα, συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα, αφού καλημερίσουμε όλο το group, όλο το team της ΕΤ Καλαμάτας. Να πούμε για τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα: Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης, Πάνος Κουραμπάς και Μαρία Ντάντουλη, Κωνσταντίνος Νιάρχος. Έτσι, δεν το ξεχνάμε και τον Κωνσταντίνο, και δεν το ξεχνάμε. Μας ακούτε στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτα στους 107,2, 104,4, στην ΕΡΤ Τρίπολη συχνότητα στα FM 101,5. Έχει μια συννεφιά, η πρόβλεψη λέει για βροχή, για την Τρίπολη μιλάω. Η θερμοκρασία είναι φυσιολογικότατη, πολύ καλή θα έλεγα, και θα δούμε και για τη σημερινή μέρα, για τις καιρικές συνθήκες. Θα δούμε όμως τι έγινε άμα τη επιστροφή των ομάδων στα γήπεδα. Πώς ήταν οι ομάδες μετά από 20 μέρες προπονήσεων, μόνο απουσιών διεθνών κτλ. Είδατε τα αποτελέσματα. Κάποιες ομάδες ήταν καλές, κάποιες ήταν πολύ χάλια, όπως το μεγάλο ντέρμπι που δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που είδαμε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος. Μόνο ξύλο, τάκλιν, δυναμικά, διαμαρτυρίες κτλ. Είδαμε. Θα τα πούμε και αυτά. Ο Αστέρας βέβαια έδειξε ότι επανήλθε και έκανε και την πρώτη του νίκη στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο εδώ το Σάββατο. Θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, και για τη Super League 1 και για τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα που σήμερα έχει μια δύσκολη αποστολή. Παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στο μάτι που θα ολοκληρώσει την έκτη αγωνιστική. Θα δούμε και τη Super Bet League 2, την β' κατηγορία, που έχουμε το 6-6 για τη Μαρκό. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αυτή που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 12 Οκτώβρη, με παιχνίδια και για το Europa και για το Conference, αλλά και για το Champions League, αλλά και για την Ευρωλίγκα. Είναι και διπλά τα παιχνίδια μάλιστα στην Ευρωλίγκα, και αύριο Τρίτη και Πέμπτη και Παρασκευή υπάρχουν παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν όλο αυτό το φάσμα. Για σήμερα έχουμε και την Greek Basketball League που έγινε η δεύτερη αγωνιστική. Ό,τι προλάβουμε σήμερα, κυρίως το θέμα μας και τα θέματά μας θα κινηθούν στη Super League 1 και κάτι από GBL, Greek Basketball League, με τα αποτελέσματα και την Super Bet League 2 για σήμερα. Γιατί για γάμα εθνική, που και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και τα αποτελέσματα στον 7ο όμιλο για την τρίτη αγωνιστική θα τα αναφέρουμε, λογικά θα προλάβουμε, αλλά περισσότερα θα πούμε αύριο Τρίτη για την Super Bet League 2, αλλά και για την γάμα εθνική και αναλυτικότερα.

Σήμερα 12 Οκτώβρη Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο, ο Βαλάντης ο Βαλάντιος, Ανδρομάχη Μάχη Μαχούλα, Ανδρόμαχος Μάχος, Σημεών Σημεώνη Σήμη, Σημεωνή, Σημεωνία, Σημεώνα, εορτάζουν σήμερα 12 Οκτώβρη. Αυτά τα ονόματα. Ξεκινάμε με τα του Αστέρα Άκτορ και την πρώτη νίκη για την αρκαδική ομάδα που ήρθε το Σάββατο το βράδυ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης σε ένα παιχνίδι δύσκολο, όχι όπως αποδείχθηκε, ένα δύσκολο εκ της αρχής, δηλαδή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν ένα ντέρμπι, ήταν ένα δύσκολο μάτς, έπαιζαν δύο ομάδες που δεν είχαν μάλλον νίκη πριν την έναρξη του αγώνα, ήταν στους δύο βαθμούς ισόβαθμες και ο Αστέρας μπήκε καταπληκτικά και όπως έπρεπε, μπήκε με δύναμη, μπήκε με πίστη, με αυτοπεποίθηση και κατάφερε να πετύχει δύο γκολ πολύ νωρίς στο 4ο λεπτό και στο 22ο. Βέβαια δέχτηκε ένα γκολ άμεσα και μειώθηκε το σκορ εκεί στο 23 με τον Ντάνι Γκαρθία που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ατρόμητο. Είδα τον Ντάνι Γκαρθία, η εικόνα του ότι είναι πάρα πολύ καλή, ήταν καλή η μεταγραφή αυτή που έκανε ο Ατρόμητος με τον Ισπανό, τον Ολυμπιακό που έμεινε ελεύθερος, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λέμε λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ και την πολύ καλή παρουσία που είχε και βέβαια μια ομάδα που παίζει ίδια, γιατί μόνο μια αλλαγή υπήρξε. Στη θέση του Τζόρνταν Σίλβα, του κεντρικού αμυντικού, έπαιξε ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Η τριάδα των στόπερ ήταν εξαιρετική. Δεν άφησε τον Ατρόμητο να δημιουργήσει σχεδόν καμία ευκαιρία πέρα από τον γκολ που έβαλε, και αυτό δεν ήταν μέσα στην περιοχή, ήταν εκτός περιοχής το σούτ του Ντάνι Γκαρθία. Ο Αστέρας λοιπόν έδειξε ότι πέρα ότι είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια καλή απόδοση, τώρα πήρε και τους τρεις βαθμούς και ήρθε ο ιδανικός συνδυασμός. Το θέμα είναι η συνέχεια, το θέμα είναι να δούμε και πώς μπορεί να έρθουν και άλλοι παίκτες που θα χρησιμοποιηθούν, γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε και θέματα με τραυματισμούς, με κούραση. Είδαμε ότι υπάρχει και έχουμε και πρόβλημα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν είναι ένας απλός παίκτης, πέρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον Αστέρα Άκτορ, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, είναι και σημαντικός παίκτης για την εθνική μας ομάδα. Και τον Νοέμβρη θα έχουμε παιχνίδια που πρέπει να είναι ενεργός ο Δημήτρης Κουρμπέλης, χρειάζεται για την εθνική μας ομάδα και να έχει και καλό ρυθμό και καλή αγωνιστική κατάσταση. Όμως ο τραυματισμός του, περιμένουμε να δούμε ποιος ακριβώς είναι και τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, για να δούμε πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Πιστεύω πολύ δύσκολα να είναι στη διάθεση του Αστέρα Άκτορ και του Γιώργου Αντωνόπουλου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό την επόμενη 7η αγωνιστική στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, έτσι, την 5η, μην το ξεχνάμε αυτό, για το Conference League, με την Μπόρας Μπάνια Λούκα θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε λοιπόν μετά από αυτή την πολύ καλή εμφάνιση και τη νίκη για τον Αστέρα Άκτορ, την πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1, τη Στίχημαν Super League, ο Αστέρας να έχει και συνέχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα πλέον, γιατί κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό πρέπει να το βελτιώνεις και να προχωράς.

0: Συνεχίζουμε. Νομίζω ότι τα έχετε δει και τα έχετε ακούσει κιόλας για τον Αστέρα Άκτορ κάποια πράγματα. Τώρα εμείς έχουμε ρεπορτάζ που θα το ακούσετε μόλις κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Αλλά να πούμε τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής συνολικά, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι το βράδυ στις 6 ώρα, το ΠΑΟ Καλαμάτα στην Τούμπα, όπου θα ολοκληρώσει την έκτη αγωνιστική, με την Καλαμάτα βέβαια να έχει μια δύσκολη αποστολή, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει και να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η αγωνιστική κατάσταση όλων των παικτών της Καλαμάτας μετά τη μεγάλη διακοπή. Όπως είπαμε, κάποιες ομάδες ήταν καλές, κάποιες ομάδες ήταν μέτριες, κάποιες σε άσχημη κατάσταση. Και αυτό θα το αναλύσουμε και στα αποτελέσματα και τι είδαμε εμείς από τις ομάδες βάσει των αποτελεσμάτων και τη φόρμα που έδειξαν σε αυτή την επιστροφή στα γήπεδα. Ο Αστέρας που κέρδισε τον Ατρόμητο έδειξε ότι ήταν πανέτοιμος και είχε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε βέβαια και ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Όφη που έπαιξε με 10 παίκτες για ένα μεγάλο διάστημα. Κέρδισε με 3-0 η ΑΕΚ, αλλά τα γκολ ήρθαν από στατικές φάσεις. Βέβαια η εικόνα της ΑΕΚ ήταν ολοκληρωτική, είχε ευκαιρίες, δεν απειλήθηκε από τον Όφη και αυτό είναι το σημαντικό. Άρα και η ΑΕΚ ήταν και ήρθε σε καλή κατάσταση στην επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η Κηφισιά κέρδισε με 2-0 τον Πανετολικό. Η Κηφισιά έδειξε ότι δούλεψε και αυτή πολύ και απάνω στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, αλλά και γενικά στην διακοπή για τις ατέλειες που είχε παρουσιάσει. Και φυσικά λοιπόν κέρδισε τον Πανετολικό που προβλημάτισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ηρακλής Λεβαδιακός, ο Ηρακλής εδώ με έξυπνο τρόπο και τακτική κέρδισε με 2-0 το Λεβαδιακό και ο Λεβαδιακός παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα χωρίς να έχει νίκη με τον ένα βαθμό. Βέβαια υπάρχει και αφαίρεση βαθμών από το Βόλο που είναι στο μείον ένα αυτή τη στιγμή, σε μια πρωτόδικη απόφαση που έχει βγει για παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αλλά αυτό θα το οριστικοποιήσουμε μόλις βγει και η απόφαση δευτεροβάθμιας. Ο Άρης έδειξε πολύ καλό σε ένα ημίχρονο και έδεσε με 3-2, το Βόλο είχε προηγηθεί με 3-0, αλλά ο Βόλος κατάφερε, πέτυχε 2 γκολ και άρχισε να αγχώνει και άγχωσε αρκετά τον Άρη, γιατί προς το τέλος είχε χρόνο ο Βόλος με τις καθυστερήσεις εκεί να πετύχει και ένα τρίτο γκολ και να ισοφαρίσει και θα είχαμε τότε ένα μεγάλο κάζο για τον Άρη μετά από το 3-0 που προηγήθηκε και είχε χάσει και πέναλτι ο Άρης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, εδώ θα πω ότι οι δύο ομάδες έδειξαν ανέτοιμες. Παρότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0, δεν έθελξε με την απόδοσή του, όπως και ο Παναθηναϊκός που δεν έκανε καμία ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καμία ευκαιρία στο παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός μην νομίζετε ότι έκανε κάτι ψιλοφασούλες και ήρθε τον γκολ από μια στατική φάση και ένα σούτ από τον κεντρικό αμυντικό τον Ρέτσο, που ήταν ο καλύτερος παίκτης για την ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και για το παιχνίδι γενικά. Άρα κάποιες ομάδες έδειξαν ότι ήταν καλά και κάποιες ομάδες ότι ακόμα δεν έχουν συνέλθει από την μεγάλη διακοπή για το πρωτάθλημα και περιμένουμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα με την Καλαμάτα. Γι' αυτό σας είπα, η Καλαμάτα που βάσει της εικόνας που είχαμε πριν γίνει διακοπή για το πρωτάθλημα είχε μια καλή εικόνα που όλα τα παιχνίδια μπορούσε να διεκδικήσει και να πάρει κάτι, τα διεκδίκησε, ό,τι πήρε πήρε και πλέον τώρα θα πάει να παίξει στην Τούμπα, η Καλαμάτα που είναι στους 4 βαθμούς και παίζει σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Και ο Αστέρας που έχει κερδίσει τον Ατρόμητο και έκανε την πρώτη του νίκη είναι στην 10η θέση πλέον με τους 5 βαθμούς. Έχει φτάσει στη μέση της βαθμολογίας και νομίζω ότι πρέπει να πάρει μια συνέχεια και μια σειρά στο να ανέβει πιο πάνω στη βαθμολογία. Και δεν με ενδιαφέρει τώρα και να πει κάποιος ότι παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και τι έγινε αν παίζει με τον Παναθηναϊκό? Πας και στον Παναθηναϊκό να διεκδικήσεις βαθμό ή βαθμούς. Εντάξει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ, έχει όμως και παιχνίδι την Πέμπτη, δυσκολίες, έχασε στο ντέρμπι. Είναι μια κατάσταση περίεργη για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι ρόδινα όλα τα πράγματα. Και με τη βαθμολογία πλέον σήμερα τον Παναθηναϊκό να είναι στους 15 βαθμούς, και λέω σήμερα γιατί αύριο θα είναι διαφορετική βαθμολογία, γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ που αν κερδίσει την Καλαμάτα θα πάει στους 15 βαθμούς και θα είναι στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Παναθηναϊκός θα είναι πρώτος γιατί έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 14, τρίτος Ολυμπιακός με 13. Μετά είναι ο ΠΑΟΚ βέβαια με τους 12, αλλά αν κερδίσει στην Καλαμάτα θα πάει στους 15. Ο Άρης έχει 10, όπως και ο Όφη, 9 βαθμούς για τον Ηρακλή και τον Πανετολικό, 8 βαθμούς για την Κηφισιά και 5 βαθμούς για τον Αστέρα Άκτορ. Η πρώτη εννιάδα είναι μέχρι τους 8 βαθμούς, που είναι η Κηφισιά ένατη, και από εκεί και πέρα αρχίζει μια βαθμολογία διαφορετική. Με 3 βαθμούς διαφορά είναι πιο κάτω ο Αστέρας Άκτορ με τους 5, Καλαμάτα με 4, 2 για τον Ατρόμητο, 1 για τον Λεβαδιακό, μείον 1 για τον Βόλο, η βαθμολογία της Super League 1. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, και επιστρέφουμε.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11.33 από τα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής ενημέρωσης. Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ και τα σχετικά που είπαν οι προπονητές και οι παίκτες και η πρώτη νίκη που ήρθε για τον Αστέρα Άκτορ, μιλάμε, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Να σημειώσω εδώ ότι είχε αρκετό κόσμο το γήπεδο, γύρω στους 1.500 τελικά από ό,τι είδα, γιατί στην αρχή μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι και μετά από ένα τέταρτο 20 λεπτό δεν υπήρχε πολύς κόσμος, μέχρι 1000 άτομα, 1200, μετά όμως το τέλος, επειδή στο ημίχρονο κοιτάξαμε και το πάρκινγκ απ' έξω και μέσα στο γήπεδο, βέβαια φαίνονταν αυτό, υπήρχε αρκετός κόσμος, γύρω στους 1500, που δείχνουν ότι στηρίζουν από την αρχή την ομάδα και συνεχίζουν να το κάνουν αυτό, και γι' αυτό γίνεται και αναφορά από τον προπονητή τον Αντωνόπουλο για τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ, όχι μόνο για το παιχνίδι το προχθεσινό, αλλά και για όλα τα παιχνίδια που δεν πήγαν και καλά τα πράγματα. Να ακούσουμε.

0: Tek sam Nikola, Asteras i tam Kariteri. Kratisam je ligo bala, so deštero mihrom je obroto, ala den ima ste opos prepi, ali tja simera leo otan ksegináso dan dosis aftalati tu omada opos Asteras pili odan vezi. Sigura den buris na ehis kalo pehniti, kje diskolo na ehis utevat mos. Αυτό είναι ποδόσφαιρο και αυτό είναι ζωή. Εμείς μπορούμε και μόνο τι κάνουμε και μόνο τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί να γυρίσουμε αυτή η κατάσταση τώρα. Λόγω σίγουρα έχουμε καλούς παίκτες, όλα πώς μπορούν να είναι καλά. Εντάξει, κάποιοι παίκτες θέλουν ακόμα φυσική κατάσταση, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι όταν είναι δύσκολα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Σίγουρα κάνουμε ενάρση, ξανά δεν παίζουμε, δεν ξέρω αν είναι καλό, αν δεν είναι καλό, αλλά χάνουμε ρυθμό, αλλά αυτά είναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε, εμείς πρέπει να ετοιμάζουμε και να σίγουρα θέλουμε πιο καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο παιχνίδι που να παίζουμε με Άρης εκεί, Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι, θέλω να ευχαριστήσω για κάποιους άνθρωπους που ήρθαν, κόσμο ήρθε να μας στηρίξει, αλλά δεν εντώσαμε. Δεν ευχαριστήσαν αυτοί με τρόπο που παίξανε.
1: Αυτό ήταν ο Ντούσαν Κέρκες, ο Σέρβος προπονητής που μιλάει και ελληνικά, έτσι, μπράβο του, για το παιχνίδι της ομάδας του. Δεν ήταν ο Ατρόμητος όπως ήθελε, πολύ φλίαρος να σας το πω εγώ, με την μπάλα στα πόδια, ναι, μεγάλο διάστημα, αλλά ακόμα και σήμερα να παίζαν ακόμα δεν θα είχε βάλει γκολ ο Ατρόμητος. Μπήκε τον γκολ αυτό που μπήκε με τον Γκαρσία, αλλά ακίνδυνος τελείως. Για να ακούσουμε και Γιώργο Αντωνόπουλο.
2: Καλησπέρα σε όλους. Θα πω ότι σήμερα το ποδόσφαιρο μας έδωσε αυτό που μας είχε στερήσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή εικόνα, αλλά δεν είχε πάρει βαθμούς. Σήμερα και δικαιούται, αλλά και πήρε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς που θέλαμε. Αλλά θα πρέπει να σταθώ σε κάτι που πάλι έτσι με προβλημάτισε, το ότι θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πιο νωρίς το παιχνίδι. Είχαμε πάλι πολλές και καλές ευκαιρίες και στο τέλος υπήρχε αυτό το ρευστό αποτέλεσμα που μπορούσε να γίνει το οτιδήποτε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όμως η προσπάθεια των παιδιών και σήμερα ήταν καταπληκτική. Κατάθεση ψυχής μας στο γήπεδο, αυταπάρνηση, όλα αυτά τα στοιχεία που θέλεις για να λες ότι είσαι μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα στο μέλλον. Το πιο δύσκολο κομμάτι μετά το 2-1 ήταν ότι μετά το 2-0 έγινε αμέσως το 2-1 και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν και το ψυχολογικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή αλλάζουν τα συναισθήματα και το momentum και ο αντίπαλος εκεί που είναι 2-0 αμέσως γιγαντώνει, εμείς λίγο ψαχνόμαστε. Όμως, όπως είπατε πολύ σωστά, τα παιδιά ακολούθησαν πάρα πολύ πιστά το πλάνο. Δεν απειληθήκαμε. Είναι αλήθεια αυτή. Παρόλο που ο Ατρόμητος είχε την μπάλα πιο πολύ από εμάς, αλλά αυτό πολλές φορές δεν λέει τίποτα. Εμείς ήμασταν καλά οργανωμένοι. Εμποδίσαμε τον Ατρόμητο να κάνει ευκαιρίες και ήμασταν και πολύ καλοί όταν κερδίζαμε την μπάλα. Όμως θα πρέπει να το τελειώνουμε. Αυτό που είπα και πριν. Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρίς. Γιατί μέχρι το τελευταίο λεπτό όλα μπορεί να γίνονται με το αποτέλεσμα 2-1. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που τα παιδιά ακολουθούν αυτό που λέμε. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές. Και εγώ θα πω κάτι που δεν το έχω χρησιμοποιήσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν ήθελα να χρησιμοποιώ δικαιολογίες. Σας το έχω πει από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ. Δικαιολογία δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ. Είμαστε μια καινούρια ομάδα. Και θα το πω τώρα που κερδίσαμε. Και καταλαβαίνετε ότι θέλει χρόνο μια καινούρια ομάδα. Όταν πάνω από τους μισούς παίχτες είναι καινούργιοι, είναι λογικό. Σύντομα ότι είχαμε μια απώλεια ενός κομβικού παίχτη για μας σήμερα από νωρίς, του Κουρμπέλη. Δεν είναι δικαιολογία, ξαναλέω. Όλοι είναι ικανοί. Ο Τσίκο που μπήκε ανταπεξήλθε. Αλλά καταλαβαίνετε πώς μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες και πώς μπορεί λίγο η κατάσταση να έρθει εις βάρος μας. Αλλά τα παιδιά ήταν φανταστικοί. Ήταν φανταστικοί. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, θέλω να κάνω και μια αναφορά στον κόσμο. Είναι φανταστικός απέναντί μας. Το είπα και έξω ότι ήταν εδώ όταν δεν κερδίζαμε. Εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν κερδίζουμε είναι όλα καλά για όλους μας. Για όλους είναι όλα υπέροχα όταν κερδίζουμε. Όλοι είμαστε ok. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι ο κόσμος δεν απογοητεύτηκε όταν η ομάδα δεν κέρδιζε και δεν έπαιρνε βαθμούς. Ήταν εδώ, έδειχνε την αγάπη του, έδειχνε τη στήριξή του.

0: έδειχνε αυτό που πρέπει να έχει ένας σύλλογος και οι φιλαθλοί το απέναντι στο σύλλογο. Και πραγματικά θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη στήριξη που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Συνέστημα. Κάναμε ειδική αναφορά εδώ και δείξαμε βίντεο στον Δημήτρη με τον γκολ και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί. Λες και το πέτυχε εκείνη τη στιγμή, να ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτόν. Όχι μόνο τα άτομα που είναι στον Αστέρα τώρα αυτή τη στιγμή, πρέπει να είναι υπερήφανοι όλη η Τρίπολη για τον Δημήτρη. Όλη η Αρκαδία, να είμαι πιο συγκεκριμένο. Όλη η Αρκαδία θα πρέπει να είναι πολύ υπερήφανη για τον Δημήτρη. Όλοι.
1: Αυτά και από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα Άκτορ. Μίλησε και για τον Κουρμπέλη, για την επιτυχία της εθνικής μας και τον γκολ του Δημήτρη στο Άουξμπουργκ. Να πω εγώ, εκτός από Αρκαδία και πιο συγκεκριμένα και η Βόρεια Καινουρία. Εντάξει, καλά νέα. Εσύ που είσαι? Εγώ από εδώ είμαι, ντόπιος. Πάμε να ακούσουμε και Κέλβιν Κετού. Τι είπε? Ετοιμάζεται για Ευρώπη ο Κετού, γιατί όχι, είπε. Για να ακούσουμε.
2: And the game was for me was the best we have played so far this season.
3: Όχι, δεν είχαμε, στα αλήθεια δεν είχαμε πίεση, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη είχαμε κάνει καλή εμφάνιση, οπότε ξέραμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλαμε όμως αυτή τη νίκη. Το προηγούμενο παιχνίδι δεχτήκαμε τον γκολ στα τελευταία λεπτά και μας στέρισε τη νίκη. Τη θέλαμε σήμερα, είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες όπως και στο παιχνίδι με τον Όφη και αυτή η νίκη μας δημιούργησε και έτσι και αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτιβόιο. Παίζαμε στο σπίτι μας, δεν νιώθαμε πίεση.
2: We just have to adapt to the system, whatever the coach asks us to do, because the coach knows best. So I think the system, we have been playing this since last season, and the coach tried to bring up another system to see if it can go, but the first three games, he was not moving well. So he has to go back to what he knows best. So I think this system, because we understand ourselves very well, I think for now, it's better for the team. What I feel now is we have to continue the same mentality, and we try to win all the games that are coming.
3: Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε και την προηγούμενη σεζόν. Προσπάθησε ο προπονητής στα πρώτα παιχνίδια να το αλλάξει, αλλά δεν μας πήγε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μας ταιριάζει. Το θέμα είναι το πόσο εμείς ανταποκρινόμαστε στο σύστημα του προπονητή. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε πλέον με την ίδια νοοτροπία και να συνεχίσουμε κυνηγώντας την νίκη σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Σήμερα νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Ασφαλώς και προτιμάω να βγούμε στην Ευρώπη, αλλά για να βγούμε στην Ευρώπη να σκοράρουμε πολλά γκολ. Οπότε θα συνεχίσουμε να σκοράρουμε για να καταφέρουμε να βγούμε στην Ευρώπη.
1: Εκ των σκόρερ, Κέλβιν Κετού, Μπαρτόλο σκόραρε, 2 γκολ ο Κετού, 2 Μπαρτόλο, 2 Μακέντα. Έτσι πάει η επιθετική γραμμή και οι 3 σκοράρουν. Θέλεις όμως και γκολ από πίσω, από τα χαφ, θέλεις και από κανένα κεντρικό αμυντικό, κάμια κεφαλιά, έτσι αλλιώς, κάτι, θέλεις και άλλα στοιχεία να βάλεις στην ομάδα, γιατί δεν μπορεί να είναι κάθε φορά από τους επιθετικούς σου τα τέρματα. Και να ακούσουμε και Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, που όπως λέει, μάλλον βρήκε την ιθάκη του εδώ στην Αρκαδία και στον Αστέρα, που έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλός πραγματικά, όπως και οι άλλοι δύο κεντρικοί αμυντικοί και όλη η ομάδα βέβαια, και ψάχνει και αυτός έτσι ένα σταθερό κομμάτι στην ποδοσφαιρική του καριέρα και φαίνεται ότι το βρίσκει εδώ στον Αστέρα. Για να ακούσουμε Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο.
4: Ιανουαρίου το Ιωάννης και 21 Μαΐου το Κωνσταντίνος. Εντάξει, δύσκολο. Σίγουρα όταν δεν ξεκινάς καλά και στην πορεία υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα, αλλά δεν μπαίνει στο αποτέλεσμα που σου αρμόζει όπως παράδειγμα στον Όφη. Είναι δύσκολο ψυχολογικά, αλλά πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι ερχόμασταν πιο κοντά. Όλα τα παιδιά με το staff και το δείχναμε σε κάθε παιχνίδι, παρόλο που δεν ερχόταν το κατάλληλο αποτέλεσμα, ας πούμε. Εντάξει, τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και για την εμφάνιση και για όλη την οτροπία που έχουμε σαν ομάδα, γιατί αποδείξαμε σήμερα ότι μια κακή αρχή δεν σημαίνει τίποτα Και άμα διατηρήσουμε τη σωστή νοοτροπία, πιστεύω ότι θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Ειδικά σίγουρα το χρειαζόμασταν. Θέλαμε ένα boost ψυχολογικό, γιατί όπως είπα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Αλλά στην πορεία βελτιώναμε την εικόνα και δεν παίρναμε τους βαθμούς που μας αρμόζει. Από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι άμα συνεχίσουμε να κάνουμε την ίδια δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο όπως κάναμε και σήμερα και έχουμε την ίδια νοοτροπία, δεν πιστεύω ότι κάτι θα μπορεί να πάει λάθος. Η τύχη θα είναι με το μέρος μας, γιατί πιστεύω ότι εμείς τη φτιάχνουμε την τύχη, όπως το αποδείξαμε και σήμερα. Εντάξει, παντού όπου πηγαίνω προσπαθώ να δίνω ό,τι μπορώ, ό,τι έχω και αυτό που ξέρω να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ πέρα μέχρι και σήμερα, και θέλω να πιστεύω και στο μέλλον, ότι νιώθω πολύ οικεία, νιώθω αυτό το οικογενειακό κλίμα που λένε, και θέλω να πιστεύω πως θα είναι η Ιθάκη μου, όπως είπατε. Με βάση την εικόνα, σίγουρα μας ταιριάζει, αλλά σημασία δεν πιστεύω ότι έχει τόσο πολύ. Άμα θα παίξουμε τριάδα, αν παίξουμε τετράδα, μας έχει αυτό που είπα, η νοοτροπία, να κρατάμε το μυαλό μας εκεί και να ακολουθάμε το πλάνο του προπονητή. Αλλά η εικόνα στα τελευταία παιχνίδια μας βολεύει.

Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου, του εκ των τριών, ένας εκ των τριών κεντρικών αμυντικών του Αστέρα Άκτορ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο το βράδυ του Σαββάτου. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ την Καλαμάτα στις 6.30, στις 6, συγγνώμη, στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί με τον ΠΑΟΚ, να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική και να δούμε και αν θα είναι και ο Ιβάν Σαββίδης που πήγε στην προπόνηση. Τώρα έχουμε παρουσία συνεχόμενη του Ιβάν Σαββίδη στις προπονήσεις εκεί και στις ομιλίες. Είναι κοντά στην ομάδα, γιατί κερδίζοντας ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, θα πάει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό και μπαίνει δυνατά πάλι για διεκδίκηση πρωταθλήματος. Εννοείται, είναι και ο στόχος του ΠΑΟΚ ο πρωταθλητισμός, αλλά η Καλαμάτα περιμένουμε να δούμε την εμφάνισή της και πώς θα παρουσιαστεί μετά τη μεγάλη διακοπή. 6 ώρα το παιχνίδι, Ερασπόρ εννοείται, και στη Νόβα τηλεοπτικά. Πάμε τώρα στα του μπάσκετ και στο πρωτάθλημα, στην Greek Basketball League, να δούμε τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθούν κάποια αποτελέσματα εκπλήξεις. Ο Ηρακλής ιτήθηκε στο Περιστέρι από την τοπική ομάδα στην παράταση με 91-89 στο τελευταίο σούτ. Ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και το Περιστέρι βέβαια είναι καλή ομάδα. Όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Μαρούσι, Μύκονος, διπλό για τη Μύκονο, 79-82 η Μύκονος. ΠΑΟΚ Λευκάδα, η Δόξα Λευκάδας, 86-73, αναμενόμενη νίκη εδώ για τον ΠΑΟΚ. Καρδίτσα η Ιαπωνική, Βίκος Φάλκονς, η νίκη για την Καρδίτσα με 85-74. Ο Άρης ήταν εντυπωσιακός απέναντι στην ΑΕΚ στο ντέρμπι που έγινε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Άρης ΑΕΚ 88-58, 30 πόντους διαφορά, για πλάκα θα πω εγώ. Ήταν εκπληκτικός ο Άρης και ο κόσμος διαλύει τον αντίπαλο, να ξέρετε, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Θυμίζει εποχές δεκαετίας 80, το ξαναλέω, είτε για Ευρώπη είτε για το πρωτάθλημα. Θα δυσκολευτούν όλοι εκεί πέρα σε αυτό το γήπεδο. Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός, νίκη για τον Παναθηναϊκό εύκολη, 59 ο Προμηθέας, 84 ο Παναθηναϊκός. Πιο δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού εχθές απέναντι στον Κολοσσό, 99 ο Ολυμπιακός, 83. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, να ξέρετε. Γιατί στην τρίτη περίοδο οι ομάδες πήγαιναν μαζί και κοντά, πολύ κοντά στο σκορ, και στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ξέφυγε και πήρε αυτή τη διαφορά με το 99-83 των 16 πόντων απέναντι στον Κολοσσό. Στροφή στο ποδόσφαιρο, να δούμε τι έγινε στην Superbet League 2, την β' κατηγορία, στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Τα παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική που έγιναν, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, υπάρχουν εκκρεμότητες, δύο παιχνίδια σήμερα που θα ολοκληρώσουν την έκτη αγωνιστική. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, 2-1. Με ανατροπή εδώ ο Πανσεραϊκός, προηγήθηκε ο Νέστος, το γύρισε ο Πανσεραϊκός. Θα μπορούσε ο Νέστος να έχει σοφαρίσει, γιατί το βλέπαμε το παιχνίδι, ήταν ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, πολύ δύσκολα η Καλυθέα, αλλά πήρε τους 3 βαθμούς. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, μεγάλη νίκη της Νίκη Βόλου μέσα στην Ερμούπολη, στη Σύρο, απέναντι στην Ελλάδα Σύρου. Αυτό το 0-1 για την Νίκη Βόλου είναι απάντηση σε κάποιους που έλεγαν ότι η Νίκη Βόλου είναι εκτός πρωταθλήματος, και είναι η πρώτη ήττα για την Ελλάδα Σύρου στο πρωτάθλημα, η πρώτη ήττα είναι για την Ελλάδα Σύρου. Η Νίκη Βόλου λοιπόν πέρασε από μια δύσκολη έδρα. Μαρκό ΑΕΛ στο μεγάλο ντέρμπι 1-0, το είδαμε και στην ΕΡΤ2 Sport το παιχνίδι τηλεοπτικά. Η Μαρκό είχε ευκαιρίες, είχε όμως και η ΑΕΛ που ήταν καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τελικά βρήκε την άκρη και τη λύση στα τελευταία λεπτά και έκανε το 6-6 η Μαρκό και είναι στην πρώτη θέση. Απόλλων Καλαμαριάς με τον Πύργο 1-0, νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με το 1-0 που του δίνει μεγάλη ανάσα και τον πάει ψηλά στη βαθμολογία και απογοήτευση για την ομάδα του Πύργου. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β 1-1, προηγήθηκε ο Αστέρας, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός Β στο Ρέντι εκεί που έγινε σε εγκαταστάσεις το παιχνίδι χθες το βράδυ, γιατί ξεκίνησε 6 ώρα το μάτς. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική με τα παιχνίδια του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β, 3 παρατέταρτο στη Νέα Σμύρνη, ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport, το μάτς του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β.
Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος στην Καρδίτσα. 3 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό και θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα και την αγωνιστική την έκτη για την Super Bet League 2.

Μια γρήγορη αναφορά και στον 7ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και την τρίτη αγωνιστική στα αποτελέσματα, γιατί αναλυτικά αύριο θα σας έχουμε και ρεπορτάζ για δηλώσεις προπονητών κτλ. Κτλ. Από τα παιχνίδια και τι έγινε και πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής η κατάσταση που βλέπω στην κορυφή τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου μετά από 3 αγώνες και με τους 7 βαθμούς και αίτητο το Ξυλόκαστρο είναι στην πρώτη θέση και ακολουθεί ο Μιλτιάδης με τον Μπέλο Πακιάτου με 6 βαθμούς. Να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση για τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0, ούτε σε αυτό το μάτς κατάφερε ο Πανθυριατικός να κερδίσει, αλλά πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, είναι βέβαια στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, ότι έμαθα ο Μιλτιάδης στο τέλος έκαμψε την αντίσταση του Ερμή Κιβερίου και έβαλε τρίτο γκολ και επικράτησε. Πανθουριακός Ηρακλής Κιλοκάστρου 1-1, εδώ είχε προηγηθεί ο Ηρακλής Κιλοκάστρου, σοφάρισε ο Πανθουριακός. Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος στο Κορινθιακό ντέρμπι 2-1. Κόρινθος προηγήθηκε, ανατροπή για τον Πέλο Πασκιάτου και μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Αστέρας Βλαχιώτη τέλος Άγρας 1-1, ο πρώτος βαθμός για την ομάδα του Τέλου Άγρα, των Γαργαλιάνων η ομάδα εκεί πήρε τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Βλαχιώτη δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο τρίποντο. Παναργιακός Λουτράκη 1-1, με τον Παναργιακό να ισοφαρίζει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων το Λουτράκη που είχε προηγηθεί μέσα στο δημοτικό στάδιο Άργους του Παναργιακού. Αυτά και για την ΓΑΜΑ Εθνική και τον 7ο όμιλο. Περισσότερα σας είπαμε αύριο και για το τοπικό πρωτάθλημα της Αρκαδίας, την πρώτη αγωνιστική που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και θα σας πούμε και τα αποτελέσματα αύριο και αναλυτικά τι έγινε στα παιχνίδια. Αυτά λοιπόν για σήμερα Δευτέρα 12 Οκτώβρη του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα και πάλι σε όλες και όλους. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή χθίως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στον Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται. Καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά τη Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχαμών, η ίδια είναι υπήρχος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτης βοήθειας και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι πιο ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά της Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν αυτό και που την έσωσε γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστεί να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης, στην Αγία Γαλήνη, ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Βγήκε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλιείς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά όπως είπαμε έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλιείς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνται συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανς καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελάφρανα σκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚΣ. Η Άσον Ταβλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Η Άσον.
6: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στη Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ορθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμινη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φέλ, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20 λεπτή ακινητοποίηση του σύρμου.
7: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άντρας κινούνταν εξέλεγκτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε αναστάτωση, οι επιβάτες τον ανακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
8: καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο Χίο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση στη συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής της Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεψη ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις προσωπικές του σελίδες έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
9: Λίγη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει αναταράξεις στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Λιάσης. Δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλώς μεσημέρι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Το ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
10: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώσμου, τραυματίζοντας τρία άτομα, ευτυχώς χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους. Ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
11: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ-Λάρισας, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε τρεις μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να τα απεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπα, από τις Εντεχνίες Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα τη τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρώμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριβίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία, όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει δική στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις λιοσπορίου, παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κύριος Ηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15η

0: εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το Τμήμα Επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύθνο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλη του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα, έστω στην Κύθνο, χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία. Το κέντρο υγείας στην Κύθνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθνου τώρα, Σταμάτης Γαρπέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρπέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφυλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ιδιωτικού επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγείου ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγείου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
0: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δίκη, η νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως τη Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του ΕΝΙΠΕΑ στο νομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της Κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον ΕΝΙΠΕΑ και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί δίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση, και έχουν περάσει βίκαιες 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων, και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
6: Καλό μας ημέρα από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάτι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 2.105.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Θα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρη, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η τους 37ους Αιγαιοπελαγίδικους Αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιέται για 37η φορά και αυτή, από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη. Η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duente, με την παράσταση Ορλάντο της Virginia Woolf σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η 15, συγγνώμη, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παραστάση μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η Αυλέ ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το Ασήκωτο Άχθος Μιας Αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φωτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν θέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα τη γραμμή 4 του Μετρό τη Αθήνα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται εκεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοπηγικά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπες, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατά με αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπους στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλι το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτό στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηληστηριά της ουσιαλούς είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται, χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα $105. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμαν. Να ξεκινήσουμε με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν η αγορά, όπως λες και εσύ, ναι, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm, εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο, πάνω από τα $100 το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα $105.7 το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα $92.7 το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις, ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, mm-hmm, να πούμε ότι επίσης η αμόλυβδη έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, mm-hmm. η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, mm-hmm. όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το 20%, mm-hmm. τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής mm-hmm. Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμι, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μπύλων, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνότη Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, mm-hmm. μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία, ζητά ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ενδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση, κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως είπε ο Ιπακράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορα, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάννης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρτερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτερού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό που το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν
0: ανακοινώσεις. Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Νέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασία έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνιστους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις. Διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο αν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχεις την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα δεδιστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για τον μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του εύκατου αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικό κτίριο. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται

0: 8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο κύριο Θωμά Γεωργιάδη, είναι αντιδήμαρχο παιδεία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίο μίλησε για πλήρη απουσία τη πολιτεία και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσω μετά.
1: Εμεί το μεσημέρι τη Παρασκευή κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προ τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λεβιτά. Είναι κενό δηλαδή.
2: Έχετε κλείσει το αέριο.
1: Σωστά.
2: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
2: Το κάνατε?
1: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
2: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράμμα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει εναντιακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Όπως με ξαναρωτάτε για την ασφάλεια, σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
2: Λέτε, δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις 3 μέρες που είστε εκεί?
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
2: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
1: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
1: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες βλάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν, περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
3: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
3: 14 συν 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
3: Να. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπολιτικά, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα.

0: Στο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 27 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι το κόφτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοιτάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής, ναι, για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το GovWallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό. Τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι αληθή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από 1η-1η εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνει την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
3: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1η Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα όμως. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε 2 Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
5: Ακριβώς, είναι 2 Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις, σε καθημερινή βάση εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση μέχρι και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε, στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυση διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
0: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον briefing νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
7: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για οθέτηση ρητορική, Άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
8: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές και προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, του αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται, όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα θα Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτονας τέρας του πολιτικού σύστηματος.
0: Από την Ελλάς τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Art News 105,8 και ρωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
9: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα,
10: ναι,
9: είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
10: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με, με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
9: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τέλεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ οξύες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
10: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
9: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστές εκκρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ένα καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Air News. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
12: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχαν μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.
13: Ναι.
12: Φτιάχνονται ο τρόπος που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
10: Σε ποιους κλάδους, ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
12: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
0: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Art News.
14: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
15: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο του έξω. Με εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
16: Ακούσατε φωνές?
15: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε το 166.
0: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων, υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα, κατέθεσε στεφάνη στον άγνωστο στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
17: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
0: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, οι πάμπι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
13: Οι pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
16: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
18: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιανίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Ε, Health News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Health News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Health News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία που εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς εν ώψη του χειμώνα. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη Μόσχα να αποφεύγει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συμφωνίας. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η απόφαση της Ουάσιγκτον να αγοράσει ρωσικό ντίζελ. Πάντως, το Κρεμλίνο σήμερα σχολίασε την πρόταση εκεχηρίας 60 ημερών του Ζελένσκι, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές, λέγοντας ότι προτίθεται να συμφωνήσει μόνο σε μια ημέρα κατάπαυσης του πυρός ανήμερα των εκλογών. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Οι λογαριασμοί ανηλίκων που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο θα κλειδώνονται, ενώ για παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν έως το 6% του παγκόσμιου τζίρου των εταιριών. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Νεκρό εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών μέσα στο σπίτι τους στον παραπόταμο Θεσπρωτείας. Τους δύο ηλικιωμένους που ζήσαν μόνοι τους βρήκαν τα ανήψια τους σήμερα το πρωί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι άφησε σημείωμα που παραπέμπει σε αυτοχειρία, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι παρεμβάσεις αφορούν αρχικά 14 κτίρια, ενώ στη διαδικασία προσθέθηκαν ακόμη 6. Από τα συνολικά 87 κτίρια της περιοχής διέλευσης του Μετροπόντικα έχουν ελεγχθεί 35. Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες σε 3 κτίρια, ενώ προβλέπονται και ενισχύσεις των κατασκευών όπου κριθεί αναγκαίο. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εγχείρηση αφαίρεσης όζου από τον πνεύμονα στον Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.
6: Ο καιρός.
19: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί, εκπομπή σε διάδραση. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και εδώ στην Αττική, μέσα σε λίγες ώρες, περάσαμε από ένα σχεδόν καλοκαιρινό σκηνικό σε ένα σκηνικό με ισχυρές καταιγίδες, με ανέμους. Έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο. Αύριο ειδικά θα βρέχει παντού, σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε και ανέμους, θα έχουμε και χαλάζι κατά τόπους. Πριν από λίγο είχαμε κάποια προβλήματα στη Ρόδο, πλημμύρισε το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος με προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Νωρίτερα το πρωί υπερχείλησε ποτάμι στην Ερεσό της Λέσβου, τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Πώς να το κάνουμε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν και πολλές περιοχές που είναι πληγωμένες και από το προηγούμενο διάστημα χρειάζεται προετοιμασία, δεν χρειάζεται πανικός. Αυτό που χρειάζεται είναι προσοχή.

σήμερα είχαμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026 για την έρευνά τους που τι κάνει, βοηθά κυβερνήσεις να κατανοούν καλύτερα πώς λειτουργεί η οικονομία και πώς μπορούν να την προστατεύουν όταν έρχονται δύσκολες περίοδοι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό στην πράξη, όταν για παράδειγμα αυξάνονται απότομα οι τιμές της ενέργειας, όταν τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους ή όταν μια κρίση προκαλεί αναταράξεις στην αγορά. Και αυτοί οι δύο οικονομολόγοι ανέπτυξαν θεωρητικά μοντέλα που βοηθούν στο να προβλέπουμε καλύτερα πώς αντιδρούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όποιες αλλαγές.

0: Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα και να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μου. Είναι ένα θέμα που είχα σταθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή δύο περιστατικά σε δύο διαφορετικά σχολεία, δύο περιστατικά πτώσης σοβάδων μέσα σε λίγες μέρες. Γίνανε αυτά, ένα στην Λαμία, ένα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου πέσανε σοβάδες μέσα σε αίθουσες, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποια παιδιά, ήταν εν ώρα μαθήματος. Το Βασιλικό Θεσσαλονίκη στο σχολείο παραμένει κλειστό και σήμερα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγκαταστάσεων. Όμως θέλαμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή να δούμε, να σχολιάσουμε την ηλικία των σχολείων, τους κανονισμούς με τους οποίους κατασκευάστηκαν, την αντισημική σωθωράκιση, τους προληπτικούς ελέγχους. Αυτή λοιπόν, αυτό λειτουργήσε ως αφορμή για να υποδεχτούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο. Είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χαίρετε κύριε Σπυράκο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τώρα, δεν σημαίνει, φαντάζομαι, ότι με το που πέφτει ένα σοβάς δεν υποδηλώνει αυτό οπωσδήποτε πρόβλημα αντισεισμικής αντοχής, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, και ναι και όχι, να σας πω. Να σας πω ακριβώς. Είναι λίγο τα πράγματα και συσχετιζόμενα, αλλά όμως μπορεί να αντιμετωπιστούν και διαφορετικά, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Να σας πούμε πρώτα για τους σοβάδες, έτσι, οι οποίοι έπεσαν. Ωραία. Γιατί έπεσαν οι σοβάδες αυτοί? Ο λόγος που έπεσαν σοβάδες αυτοί βασικά είναι θέμα υγρομόνωσης της στέγης του κτηρίου. Δεν είναι καλά υγρομονωμένα τα κτίρια, επομένως ο τελευταίος όροφος που είναι αμέσως μετά την ταράτσα, το νερό περνάει μέσα στην πλάκα και στο κάτω μέρος της πλάκας υπάρχουν τα σίδερα, έτσι δεν είναι? Και κάτω από τα σίδερα αυτά υπάρχει μια μικρή επικάλυψη που είναι σοβάς. Ωραία. Τσιμέντο και σοβάς. Επειδή αυτή η επικάλυψη στις παλιές κατασκευές πρώτου 1986 είναι πάρα πολύ μικρή και πολλές φορές και ανύπαρτη σε σχέση με τις σημερινές κατασκευές, είναι της τάξης δηλαδή του μισού εκατοστού, ενώ σήμερα πρέπει να είναι πάνω από 2 εκατοστά. Επομένως αυτές οι κατασκευές, τις παλιές, γιατί τότε έτσι
0: ναι,
1: ήταν
0: γιατί, μα και αυτό είναι ένα θέμα της συζήτησής μας.
1: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα σε αυτές τις κατασκευές είναι μεγαλύτερο.
0: Άρα, εδώ μιλάμε και για σχολεία και αν θέλουμε και να μην μείνουμε σε αυτά τα σχολεία. Υπάρχουν πολλά σχολεία που είναι παλιά, που είναι με προηγούμενους αντισεισμικούς κατασκευές. Από την άλλη, δεν ξέρω σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συντήρησης, τι γίνεται.
1: Αυτό είναι θέμα καθαρά συντήρησης. Mm. Την εποχή εκείνη ο κανονισμός που εφαρμοζόταν, ανεξάρτητα από τον αντισεισμικό κανονισμό, είχε μικρές επικαλύψεις, όπως είπα προηγουμένως. Mm. Πολύ μικρές. Με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτα τα κτίρια αυτά στην πτώση του σοβά. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: ένα λοιπόν αυτό. Ένα αυτό. Ανεξάρτητα του αντισεισμικού, έτσι. Ανεξάρτητα του αντισεισμικού κανονισμού. Επομένως, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί κανείς να εντοπίσει αυτά τα προβλήματα από το συμβούν. Γιατί συνήθως φουσκώνει ο σοβάς, φουσκώνει στο σημείο αυτό. Το ταβάνι. Οπότε βλέπεις ότι θα πέσει. Επομένως, εύκολα μπορεί κανείς
0: να παρατηρήσει ότι εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Σε δωροφή, εντάξει. Mm. Αλλά εύκολα πάντως μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Mm. Και να το εντάξει στην συντήρηση του σχολείου. Mm. Ανεξάρτητα τη σεισμική του συμπεριφορά. Mm. Συντήρηση, καθαρά συντήρηση. Mm.
0: Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε και σχολεία διαφορετικών εποχών, με άλλες προδιαγραφές. Άλλα συντηρούνται, άλλα έχουν ενισχυθεί, άλλα χρειάζονται παρεμβάσεις. Θέλω να ρωτήσω. Γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση των σχολείων σήμερα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την παλαιότητα ή τις προδιαγραφές ή τη συντήρηση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και έχει να κάνει με τον,
0: με τον έλεγχο των δημοσίων κτίριων.
1: Υπάρχει ένας πρωτοβάθμιος έλεγχος και ακολουθεί ένας δευτεροβάθμιος έλεγχος. Από το πρωτοβάθμιο προκύπτουν τα κτίρια για τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, είναι μια χαρά, και προκύπτουν και εκείνα για τα οποία πρέπει να κάνεις δευτεροβάθμιο, δηλαδή να κοιτάξεις περισσότερο, με μεγάλη λεπτομέρεια, αν κάτι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει σε αρκετά σχολεία. Αλλά αυτοί οι δύο έλεγχοι δεν οδηγούν σε παρεμβάσεις αυτής της κατηγορίας που λέμε τώρα. Οδηγούν σε παρεμβάσεις για την αντισεισμική συμπεριφορά του κτηρίου, η οποία πραγματοποιείται μετά από την εκπόνηση, ας πούμε, συγκεκριμένης μελέτης για το κάθε σχολείο, δηλαδή ακολουθεί το δεύτερο βάθμιο, για κάθε σχολείο θα εκπονηθεί που έχει πρόβλημα αντισεισμικό μελέτη, όπου θα ενισχυθεί το σχολείο αυτό. Όταν το σχολείο αυτό βέβαια ενισχυθεί και αντισεισμικά, θα ενισχυθεί και αυτό το θέμα το οποίο
0: των άλλων επισκευών που χρειάζεται να γίνουν.
1: Βέβαια, τότε λύνεται, αλλά μέχρι να γίνει όμως αυτή η τρίτη φάση, που μπορεί να πάρει αρκετό χρονικό διάστημα, κονδύλια, καταλαβαίνετε τι εννοώ προφανώς. Στο θέμα της συντήρησης θα πρέπει να ελέγχονται τέτοια θέματα όπως αυτό που αναφέραμε τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό συνδέεται ακόμα και με το ατύχημα που είχαμε στη Μακεδονία ενός ποδοσφαιριστή, ας πούμε, αθλητή, που χτύπησε στο πλάι, ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του, διότι η απόσταση που έπρεπε να έχει η τόριο του γηπέδου από τις κερκίδες ήταν πάρα πολύ μικρό. Και
0: Άρα και εκεί δεν είχε να κάνει με τη σεισμική επάρκεια.
1: Επικαλούνται ότι πρέπει πρώτα να γίνει η σεισμική ενίσχυση του σταδίου και ακολούθως να γίνουν αυτά τα μέτρα. Όχι, δεν είναι απόλυτα αλληλένδετα.
0: Θέλω και να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Αν έπρεπε να ιεραρχήσουμε αυτές τις άμεσες προτεραιότητες για την ασφάλεια των σχολείων στην Ελλάδα, δηλαδή ποιες θα ήταν? Και κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα.
1: Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε η συντήρηση. Έτσι, πρέπει να γίνει τέλεχος ώστε προβλήματα και τραυματισμοί που ενδεχομένως να προκύψουν από θέματα τα οποία λύνονται με σχετικά μικρό κόστος θα πρέπει να λύνονται και να πραγματοποιούνται σε αιτήσια ή σε τουλάχιστον κάθε 2 έτη.
0: Και αυτό να είναι στα πλαίσια ενός προληπτικού ελέγχου, έτσι.
1: Ο προληπτικός έλεγχος είναι το νούμερο 1 και οι επισκευές που απαιτούνται.
0: Ναι, από τη στιγμή που θα προκύψουν.
1: Θα προκύψουν. Όχι, χωρίς να προκύψουν. Πρέπει να ελέγχεις πρώτα, να δεις αν χρειάζεται να κάνεις αυτές τις επισκευές και να τις φροντίζεις. Και όταν έρθει η ώρα των επεμβάσεων των αντισεισμικών, θα έρθει και θα ληφθούν υπόψη γενικότερα τα προβλήματα του σχολείου.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπυράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας στην εκπομπή.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και εσείς, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Λοιπόν, το επόμενο ημίωρο της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και που έχει να κάνει με την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Προς το παρόν, θα πάμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός την ημέρα των εκλογών στην Ουκρανία, δηλώνει το Κρεμλίνο ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών, προκειμένου να διοργανωθούν οι προεδρικές εκλογές. Αύριο απολογούνται συμπληρωματικά οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αύριο το πρωί στο νοσοκομείο ο Πάπας Λέων για την εγχείρηση αφαίρεση σώζου από τον πνεύμονα, σύμφωνα με το Βατικανό. Το ζύδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Συστάσεις στους πολίτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε τον Παντελή Μάνο στην αρχή της εβδομάδος και μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για το ντίζελ. Να δούμε δηλαδή πού βρισκόμαστε. Παντελή, γεια. Καλό απόγευμα.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, η συμφωνία αυτή για προμήθεια ρωσικού ντίζελ της παγκόσμιας αγοράς δημιούργησε κάποιες προσδοκίες στην αρχή ότι θα περιορίσει τις ελλείψεις και ξεκίνησαν λίγο πτωτικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα. Συγκρατούν μεν την ανωδική τάση αυτές οι πληροφορίες και αυτή η συμφωνία, δεν φαίνονται όμως ικανές να αντιστρέψουν την ανωδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Και το λέω αυτό κυριολεκτώντας, διότι βλέπουμε ήδη μία αύξηση των διεθνών τιμών αυτή τη στιγμή περίπου κατά 1%, με το αμερικανικό αργό να είναι στα 92,94 δολάρια το βαρέλι και έχει πάει στα 105,90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αυτή είναι η εικόνα από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα χρηματιστήρια, επειδή πέφτει το πετρέλαιο και συγκρατείται σε αυτά τα επίπεδα, έχουμε θετική εικόνα. Όχι όμως κάτι σημαντικό, 0,7-0,6% υψηλότερα οι δείκτες στις χρηματιστηριακές αγορές και μία μικρή αποκλιμάκωση, 1-2 μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων στις χώρες της Ευρωζώνης.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Σήμερα λοιπόν παρουσιάστηκε το πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο που αφορά στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα παιδιά μιλάμε ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο. Οπότε πήραμε μια γενική εικόνα για το πώς θα γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το να μεγαλώνει σήμερα ένα παιδί χωρίς social media δεν ξέρω, μοιάζει σχεδόν αδιανόητο. Από την άλλη είναι επίσης γεγονός ότι και πολλοί γονείς περιμένουν να γίνει, να ολοκληρωθεί όλο αυτό, έτσι ώστε να δουν αν μπορεί να σωθεί οτιδήποτε. Και αν σώζεται, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Δηλαδή για το αν αρκεί αυτό, για το πώς θα εφαρμοστεί ενδεχομένως χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των παιδιών σε σχέση και με τα δεδομένα, πώς θα γίνεται όλο αυτό, πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση της ηλικίας, είναι ένα κυρίαρχο ερώτημα. Πάμε να καλωσορίσουμε για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα τον κύριο Νίκο Παναγιώτου. Είναι καθηγητής στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε Παναγιώτου.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι αυτό με τα παιδιά και τα ηλικιακά όρια και τις αποφάσεις αυτές ανοίγει και μια δύσκολη συζήτηση. Από την άλλη, φαντάζομαι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γονείς χρειάζονται στήριξη απέναντι στις πλατφόρμες. Από την άλλη έχουμε και το μπαλάκι να πηγαίνει και στις πλατφόρμες τις ίδιες πια. Πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το χρήστη περισσότερο συνδεδεμένο. Θέλω καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο, αν όλο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι κάτι το οποίο είχα υποστηρίξει και στο συνέδριο που είχε διοργανώσει η Athens Voice και το Δεκέμβριο του 2025, αλλά και με αντίστοιχη σχετική αρθρογραφία. Ξέρετε, όχι πάντοτε με την οπτική της απαγόρευσης αυτή καθε αυτή, αλλά περισσότερο με την προσέγγιση και προσπάθεια να υπάρξει ευαισθητοποίηση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα και να αναδειχθεί το ζητούμενο το να τεθούν κάποια όρια. Αυτό ήρθε και επικυρώθηκε και από τις καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της ΜΕΤΑ, που δεν ήταν καταδικαστικές, με το συμβιβασμό στον οποίο ήρθε η ΜΕΤΑ με τις αμερικανικές πολιτείες οι οποίες κινήθηκαν εναντίον, όπου ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιάσει την πλατφόρμα της, τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιπες πλατφόρμες όπως είναι το YouTube και το TikTok, αποσκοπούν στο να εγκλωβίσουν το χρήστη. Απέναντι σε αυτά λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ως θεατές, αναγνωρίζοντας το άλλο όσο καλά έχουν φέρει τα μέσα και

0: κοινωνικής δικτύωσης, αλλά την ίδια στιγμή αγνοώντας τους προφανείς κινδύνους ακριβώς. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα υπήρχε μια μονόπλευρη αντιμετώπιση εξ αυτών, ή λέγαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το τι μπορούμε να κάνουμε σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες. Τις ευθύνες που έχουν να κάνουν αφενός μέσα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο το να τεθούν περιορισμοί στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όχι κάτι εύκολο. Και το δεύτερο είχε να κάνει με το τι η ίδια σε εθνικό επίπεδο αναλαμβάνει ως πρωτοβουλία, η οποία, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, τεχνολογικά μπορεί να μην αποδώσει αυτά τα οποία υπάρχει ως προσδοκία. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι αυτό το οποίο επιτυχάνει είναι στο να κινητοποιήσει και να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση γύρω από ένα ζήτημα το οποίο όλοι μας αναγνωρίζουμε ως ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Ναι, γιατί και μέχρι τώρα αυτό που πριτάνευε ήταν η ατομική ευθύνη. Δηλαδή, το μπαλάκι έπεφτε στους γονείς που πολλές φορές δεν γνώριζαν και δεν είχαν αυτή την εξοικείωση όπως μπορεί να έχει ένα παιδί που έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό, μέσα στην οθόνη και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ποιος έχει την ευθύνη για να εφαρμόσει μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, είναι οι πλατφόρμες οι ίδιες και πάλι?
0: Είναι η πλατφόρμα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το ελληνικό σχέδιο νόμου, αυτό δηλαδή που θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Βουλή, αλλά και αντίστοιχα η ευρωπαϊκή πρόταση για το EU Kids Act, ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη αυτή τόσο στα κράτη, όσο και στις ίδιες ουσιαστικά τις πλατφόρμες, προκειμένου να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης το οποίο τους αναλογεί. Ξέρετε, σε αυτό υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί μέχρι τώρα λέγανε οι πλατφόρμες είχαν οχυρωθεί πίσω από αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε, ότι είναι ότι περιορίζουμε την επιλογή του χρήστη. Ναι, όμως δεν είναι επιλογή του χρήστη όταν ο τρόπος με τον οποίο έχεις δομήσει την πλατφόρμα σου αποσκοπεί στο να με εγκλωβίσει. Mm. Έτσι λοιπόν, σαφέστατα και έχεις ευθύνες προκειμένου να περιορίσεις την κατάσταση αυτή, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσεις να θέσεις περιορισμούς. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία. Εννοείται πως κάτι δεν λύνεται με τις απαγορεύσεις, αλλά και σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η πρωτοβουλία που υλοποιήσαμε πέρυσι, το 2025, αναφέρομαι 2026, σε 35 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που στόχο είχε στο να εξοπλίσει τα νέα παιδιά, να δημιουργήσουν μια διαφορετική σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τα δημοσιοποιήσαμε και συνιστούν, κατά τη γνώμη μου, μια πολιτική που έρχεται να συμπληρώσει αυτή την προσπάθεια περιορισμού. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο θέτει η επιτάπητος είναι ότι εγώ ως πολιτεία αναλαμβάνω τις δικές μου ευθύνες, αλλά ταυτόχρονα και εσύ θα πρέπει ως γονέας να αναλάβεις αντίστοιχες ευθύνες.
1: Και σε ό,τι αφορά το θέμα των αλγόριθμων και το ρόλο των αλγόριθμων, μπορεί να προστατευτεί ουσιαστικά ένα παιδί εάν εξακολουθούν να λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί που προτείνουν διαρκώς, ας πούμε, νέο περιεχόμενο ή ενθαρρύνουν την παρατεταμένη παραμονή σε μια εφαρμογή?
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, αυτό το οποίο εγώ θεωρώ και εκτιμώ είναι ότι θα μπορούν οι πλατφόρμες να ελεγχθούν, που μέχρι τώρα αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε. Σημαίνει ότι δεν θα την παραβιάσουν. Τι πεις, δεν θα την παραβιάσουν. Ουσιαστικά όμως νομίζω ότι πάντοτε ό,τι δημιουργείται ως τεχνολογία, πάντοτε δημιουργείται και το αντίμετρό του. Έτσι, μέσα σε αυτό το ζητούμενο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως αναφέρατε και στην αρχή της συζήτησής μας, τον τρόπο με τον οποίο θα διαβληθούν και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Έτσι ώστε δηλαδή, και αυτό προβλέπεται και στην EU Act αλλά και στο ελληνικό σχέδιο νόμου, ότι η διαδικασία δεν πρέπει να επιτρέπει ταυτοποίηση, εντοπισμό ή κατάρτιση προφίλ του χρήστη.
1: Ναι, και δεν υπάρχει και υποχρέωση, δηλαδή αποστολής ενός εγγράφου, για παράδειγμα, ταυτότητας στην πλατφόρμα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι θα πρέπει να τα μέσα απόδειξης να πρέπει να είναι προσβάσιμα. Ξέρετε, τώρα προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ισορροπήσει μεταξύ της αναγκαιότητας προστασίας της ιδιωτικότητας του χρήστη, αλλά και ταυτόχρονα και της αναγκαιότητας να τεθούν όρια. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο βήμα τώρα θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες, μιλώ ως ο γονέας πλέον, αλλά ταυτόχρονα σε όλο αυτό το ζητούμενο νομίζω είναι ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θα συμπληρωθεί, βελτιωθεί σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Kids World και το αντίστοιχα πάρκο που Gov.gr που έχει
1: δημιουργήσει βοηθητικά
0: ακριβώς,
1: αυτά.
0: Θα βοηθήσουν όλα αυτά. Όμως, ξέρετε, είναι ουσιαστικά μια κίνηση, θα έλεγα, η οποία διαμοιράζει την ευθύνη προστασίας μεταξύ της οικογένειας και της πολιτείας.
1: Μπορεί αυτή η απαγόρευση να οδηγήσει παιδιά, για παράδειγμα, σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες? Είναι ένα ερώτημα που υπάρχει στην δημόσια σφαίρα.
0: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει και θα μπορούσε να γίνει και με VPN, ας πούμε, και υπάρχουν μια σειρά από πρακτικές που θα μπορούσαν να το δημιουργήσουν. Αλλά νομίζω ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση πρακτικά να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θα πάντοτε σε αυτό το ερώτημα εγώ έρχομαι και απαντώ, ωραία, και τι άλλο να κάνουμε? Ας ξεκινήσουμε από το ένα βήμα και όπου χρειάζεται να συμπληρωθεί και από το επόμενο μισό, από το επόμενο ένα τέταρτο, γιατί εντάξει, αυτή τη στιγμή οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε δεν έχει υπάρξει προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι σαφέστατα είναι μια εκδήλωση πρόθεσης. Θα πρέπει να συμπληρωθεί όχι μόνο από αυτά τα μέτρα, αλλά από μια ευρύτερη παρέμβαση, και δείξαμε το δρόμο πέρυσι, η οποία στόχο έχει να θωρακίσει τα παιδιά στην προσπάθεια τους αυτή, όχι μόνο σε αυτή τη φάση της ζωής τους, αλλά αργότερα και σε ενήλικες. Γιατί θα πρέπει εδώ να τονίσω ιδιαίτερα ότι και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε αυτού του είδους την παραπληροφόρηση και έχει φανεί από μια σειρά από απάτες που ανακαλύπτουν το λένε και περισσότερο. Να θυμίσω ότι πρόσφατα είχαν συλλάβει στην Νιγηρία μια τέτοιου είδους κομπίνα που είχε στηθεί με πάρα πολλούς υπαλλήλους, που είχε κάνει τζίρο 18 εκατομμύρια από διαδικτυακές απάτες μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Στην Αυστραλία που έχει υιοθετηθεί κάτι αντίστοιχο από πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάτι μετρήσιμο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτή για τους ανηλίκους?
0: Ναι. Έχουμε ένα μετρήσιμο ότι παραδέχθηκε και η Αυστραλιανή κυβέρνηση ότι περίπου το μέτρο δούλεψε στο 60-70% της απαγόρευσης. Ωστόσο όμως έθεσε έτσι εγρήγορση την κοινωνία και ήταν μια προσπάθεια έτσι να δημιουργηθούν αντανακλαστικά γύρω από αυτό το ζήτημα. Αυτό δηλαδή, αν κάποιος σταθεί στο 60% θα πει ναι, δεν είναι τόσο πετυχημένο. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει κάπως να τεθούν.
1: Για να ξεκινήσει κάπως αυτό, και τα αντανακλαστικά είναι πολύ σημαντικό και η συμμαχία είναι πολύ σημαντικό μεταξύ γονέων, οικογενειών, σχολείων, κυβέρνησης, χωρών, δηλαδή όλοι μαζί.
0: Είναι με τον ίδιο τρόπο, να το θέτω πολλές φορές έτσι, το αντίστοιχο παράδειγμα. Όταν είχε εφευρεθεί και χρησιμοποιηθεί η ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα, γνωρίζουμε ότι έχουμε φτάσει στο 100% της, έχουμε φτάσει πολύ ψηλά αποδοχής και χρήσης της το 2020. Έχοντας την εμπειρία της χώρας μου, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 80, το 90, το 2000 η προσπάθεια ήταν κάτω του 50%. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να καταργήσουμε τη ζώνη ασφαλείας. Έτσι δεν είναι?
1: Και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τώρα, που ανοίγει ένας νέος κόσμος μπροστά και για αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι ανήλικα και μικρά, ας έχει γίνει τουλάχιστον να έχει μπει με ένας πρώτος βράχος. Δεν θα πω λιθαράκι.
0: Έχει ανοίξει, όχι, ένα ανάγχωμα. Ναι. Ας το πούμε ανάγχωμα. Ένα ανάγχωμα το οποίο προσπαθεί κάπως να περιορίσει. Και εδώ να σας δώσω ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει τη συζήτησή μας αλλά και την κατανόηση αυτής. Πώς μας ακούν, εμείς εφαρμόζοντας πειραματικά, πριν εφαρμόσουμε την πανελλαδική αυτή παρέμβαση, σε πιλωτικά σε ορισμένα σχολεία, ενώ είχαμε την προσδοκία ότι η γνώση των παιδιών θα είναι σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, στο 5 ας πούμε με 6, όταν το εφαρμόσαμε στην τάξη, οι τεχνικές γνώσεις των παιδιών για χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν στο 12, όχι απλά στο 10. Άρα λοιπόν ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση? Ότι θα πρέπει εμείς να ξεμάθουμε τα παιδιά με τον λαθασμένο εντός εκτός εισαγωγικών τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει την τεχνητή νοημοσύνη, εκτός εισαγωγικών, γιατί έχουν αποκτήσει τεχνικές δεξιότητες φοβερές, ναι, και να τους μάθουν πώς κριτικά να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο εργαλείο. Ίσως ερχόμαστε αργά να κάνουμε σχετικές παρεμβάσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, το πραγματικό στοίχημα εδώ δεν είναι απλώς να κλείσει ένας λογαριασμός πριν από τα 15. Το κυρίαρχο είναι να μάθουμε στα παιδιά όλοι μαζί να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να γίνονται τα ίδια προϊόν της. Δεν είναι εύκολο, η οικογένεια δεν μπορεί να φέρει την αποκλειστική ευθύνη όλου αυτού και χρειάζεται μια σύμπραξη δυνάμεων, όπως αυτή που αναμένεται να ξεκινήσει. Λοιπόν, αυτά από εμάς ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Χαιρετή, μπείτε, ήταν στο μικρόφωνο. Σε λιγότερο από 2 λεπτά θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Οι αναβαθμισμένοι σειρμοί διαθέτουν σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of...
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με το καινούριο του Michael Kiwanuka.
2: You have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

Το άλμπουμ του θα λέγεται Fudge, κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες και αυτό είναι ένα από τα 12 τραγούδια του δίσκου ενός καλλιτέχνη που έχει απήχηση αρκετή και στη χώρα μας και εκείνο το κομμάτι όταν και στη τηλεοπτική σειρά αγαπήθηκε, Summer Clothes. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Έχουμε και άλλα που ψαρέψαμε στο διαδίκτυο και εδώ και εκεί από αυτά που βγήκαν το τελευταίο δεκαήμερο. Τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Kings of Leon.

από τους Kings of Leon, στο συγκρότημα των Royal Blood, βρετανικό συγκρότημα εδώ και 10 χρόνια και περισσότερο. Ετοιμάζουν το 5ο άλμπουμ τους, που θα έρθει νομίζω μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Royal Blood.

Ακούσαμε λοιπόν Royal Blood, το άλμπουμ που θα σημειώσει επιτυχία στη Βρετανία τουλάχιστον. Τώρα προσέξτε, τόσα χιλιάδες ονόματα τα οποία φυσιολογικά δεν μπορούν να γίνουν σε όλες τις χώρες. Αυτή που θα ακούσουμε βγαίνει με το ψευδόνυμο, είναι από την Νορβηγία. Την ξέρουμε σαν Girl in Red. Είναι από την Νορβηγία, τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός. Ήδη έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτεί κανείς και διαβάσει ότι έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πιστοποιημένες ψηφιακές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην Νορβηγία. Έτσι τώρα μετριέται η επιτυχία. Πόσες ψηφιακές μονάδες έχεις καταφέρει, πόσα εκατομμύρια. Οι New York Times έγραψαν για αυτήν ότι είναι μία από τις πιο οξυδερκείς και συναρπαστικές τραγουδοποιούς που εργάζονται στον κόσμο της κιθαριστικής μουσικής. Blue είναι ο τίτλος του κομματιού από την Girl in Red.

Girl in Red, και η Δέσποινα γράφει εδώ ότι σαν ακούω την Taylor Swift, και οι στίχοι και όλα επαναλαμβανόμενο copy paste. Λοιπόν, έτσι είναι, βγαίνει μία και την ακολουθούν εκατομμύρια άλλες. Σε 80 χρόνια από σήμερα θα ακούγονται αυτά που παίζουμε? Δεν ξέρω. Εσείς θα ζείτε να τα ακούσετε σε 80 χρόνια, αν ας πούμε ακούγεται τότε αυτό που θα παίξω τώρα και που τώρα παίρνει καλές κριτικές? Arlo Parks και Waiting for Me.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Κοντάκτ Χοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτ Χοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Η συνέχεια ανήκει στον Bruno Mars. Ο superstar είναι ο Bruno Mars, το ξέρετε αυτό. Ίσως θα είναι το μόνο αγόρι, άλλο ένα μπορεί να είναι, που θα καταφέρει να μπει μέσα στις υποψηφιότητες για τα καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Η αναγγελία είναι όπου να είναι. Σε λίγες ώρες θα έχουμε την αναγγελία για τα Grammy. Ο Bruno Mars λοιπόν, αυτός ο τυπάκος που εδώ και χρόνια με ωραία pop R&B τραγούδια έχει κατακτήσει τους πάντες. Δεν είναι κάτι καινούριο η μουσική του. Είναι ένας έξυπνος καλλιτέχνης, στέκεται πάρα πολύ ωραία στη σκηνή και βασίζεται στη μουσική των 60s και των 70s. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το τραγούδι που είναι από το καινούργιο του άλμπουμ που έχω μπροστά μου, το The Romantic, και ο τίτλος παραπέμπει εκεί, μου θυμίζει τραγούδια σαν και αυτά που παίζω τα R&B της δεκαετίας του 60. Dance With Me.

Επειδή είναι πολύ ταλαντούχος, πραγματικά είναι ταλαντούχος ο Bruno Mars, μπορεί ένα τραγούδι που είναι τόσο παλιό, δικό του είναι, δεν είναι παλιό, αλλά κανονικά θα ήταν ένα τραγούδι του 65-66 αυτό, να το κάνει να ακούγεται ωραία. Όπως τα περισσότερα τραγούδια που είναι αυτά που αρέσουν, είναι τραγούδια που έχουν βασιστεί σε τραγούδια του 60.

αυτός και bluegrass. Του έχει 9 στα 10. Είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που μπορεί κανείς να ακούσει ωραία τραγούδια. Ο Guardian το έχει αποθεώσει. Αυτά στην Βρετανία. Στην Αμερική οι κριτικές είναι σχεδόν 100% για αυτόν τον δίσκο. Ακούστε άλλη μια φορά τον Billy Strings.

Το όνομά του Billy Strings, ψάξτε τον αν σας αρέσει αυτή η μουσική. Είναι εξαιρετικός και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει κόσμος που τους αρέσουν και αυτά τα τραγούδια στην εποχή μας, γιατί έχει και επιτυχία και βέβαια μία αποθέωση από τους κριτικούς σε αυτό το άλμπουμ τελευταίο αλλά και στα προηγούμενα. Έφυγε από την ζωή ένας μουσικός ενός συγκροτήματος που παίζαμε κυρίως στη δεκαετία του 80 εδώ, ένας μουσικός που το όνομά του είναι Chris Wells, drummer στο συγκρότημα Died Pretty. Η Died Pretty ήταν group που είχε έρθει από την Αυστραλία, δεν ήταν αυτή, ναι. Είναι από την Αυστραλία λοιπόν, ένα συγκρότημα σε εκείνη τη γενιά των group της δεκαετίας του 80. Έχω φέρει ένα CD από που είχα σημειώσει ιδιαίτερα ένα κομμάτι που έπαιζα τότε για να παίξω και σήμερα και να κάνουμε αναφορά σε αυτό το μουσικό που δεν είναι πια μαζί μας. Died Pretty.

Ούτε αυτοί μας είχαν ξεφύγει στη δεκαετία του 80. Τώρα, από αυτά που διαβάζω το Σαββατοκύριακο στον ξένο τύπο Αγγλία-Αμερική για το ανατολικά της ΕΔΕΜ, μπορώ να είμαι πια σίγουρος ότι αυτή η σειρά για την οποία σας την πρότεινα την περασμένη εβδομάδα είναι σίγουρη ότι θα έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στα τηλεοπτικά βραβεία που θα δοθούν του χρόνου, όπου δίνονται βραβεία, και θα βραβευτούν σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί, ο καθαναστή κατηγορία του. Μη το χάσετε, είναι ένα σπουδαίο μυθιστόρημα ενός πολύ μεγάλου του περασμένου αιώνα, σε μια πολύ καλή μεταφορά, και μετά θα δείτε και την ταινία που, όπως σας είπα, είναι το τελευταίο κεφάλαιο, τα δύο τελευταία κεφάλαια με τον James Dean. Αν αυτή είναι μία από τις καλύτερες, ίσως και η καλύτερη σειρά αυτής της χρονιάς, μία από τις χειρότερες, και όταν λέμε χειρότερες είναι εκατομμύρια χειρότερες, όλες αυτές τις σειρές που ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες δεν βλέπονται οι περισσότερες πια. Λέμε τώρα από, για να πούμε κάποια χειρότερη από αυτές που υποτίθεται κοστίζουν για να γίνουν, έχουν καλούς ηθοποιούς, αποκτούν μια φήμη. Δεν πάμε σε όλες τις άλλες αηδίες που βλέπουμε ή που δεν βλέπουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η χειρότερη σειρά που έπαιξε ρόλο, γιατί είναι στην, σε ποιο, ήδη είναι 12-13 νομίζω χρονιές που παίζεται αυτή η σειρά, είναι το American Horror Story. Είδα τα πρώτα δύο επεισόδια, όπως και στο προηγούμενο, και δεν βλέπετε, δηλαδή είναι ό,τι πιο άθλιο έχει βγει στην τηλεόραση φέτος. Είναι αυτός ο τύπος που λέγεται Ryan Murphy, τον οποίο θεωρώ υπεύθυνο για την πτώση, ας πούμε, του γούστου, όχι μόνο του αμερικανικού κοινού, αλλά και παντού όπου παίζω τις σειρές, δηλαδή σαπουνόπερες εντελώς της τελευταίας, ας πούμε. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν θέλω να πω πολύ άσχημα λόγια για σειρές σαν και αυτές, και ούτε να τις αναλύσω το πόσο ρόλο έχουν παίξει στην κατάσταση που είναι η Αμερική σήμερα. Γιατί από την Αμερική, ας πούμε, του Χέρι Μίλλερ ή του Χέμιγκουέι, έχουμε φτάσει σε αυτή την Αμερική του American Horror Story. Δείτε τα πρώτα επεισόδια, να δείτε. Δεν βλέπετε, αν έχεις δει και τα προηγούμενα. Βέβαια, έχει μερικούς σπουδαίους ηθοποιούς, όπως είναι η Τζέσικα Λάγκ, η Κάθι Μπέιτς, η Άντζελα Μπασέ. Άρα υπάρχει το μεροκάματο. Τι να κάνουν, παίζουν εκεί. Ράιαν Μέρφι, ό,τι το πιο φρικτό στην αμερικάνικη τηλεόραση. Κατέστρεψε και τη μουσική με τον Γκλί αυτός. Παρόλα αυτά, θα παίξω ένα τραγουδάκι από αυτά τα δύο πρώτα επεισόδια. Είναι ένα τραγουδάκι του 1926, 100 χρόνια πριν, που έγινε επιτυχία αργότερα, πολύ μεγάλη, στη δεκαετία του 50 και του 60 από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εγώ θα το παίξω όπως ακούγεται στο επεισόδιο. Είναι λοιπόν ένα ερωτικό τραγούδι μιας ρομαντικής εποχής, που όμως έχει ταυτιστεί με πάρα πολλές ταινίες τρόμου. Δεν είναι η πρώτη ταινία που χρησιμοποιείται το τραγούδι, ενώ είναι ένα ρομαντικό τραγούδι στο φιλμ ή μάλλον στη σειρά αυτή και σε διάφορες ταινίες που το έχω ακούσει, το χρησιμοποιούν σαν έτσι μουσική μετά από μια πολύ φοβερή σκηνή, ας πούμε, τρόμου, γιατί είναι ο τίτλος, Tonight You Belong To Me.

Αυτός ήταν χρυσός δίσκος το 1956. Από μια σειρά του 2026. Από το American Horror Story. Ο Παναγιώτης μου γράφει ότι Γιάννη πέντε αστέρια σήμερα, ο Guardian στο άλμπουμ των Fontaine's DC. Τεράστιος θρίαμβος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφωνεί και ο Guardian με την άποψή μου που την είπα και μπροστά στο κοινό προχτές και την έχετε ακούσει από εδώ. Είναι νομίζω ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ αυτής της χρονιάς στα σίγουρα. Το ζήτημα είναι να τους περάσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ακροατήριο. Τα είπαμε εκεί στη συγκέντρωση, τα λέμε και εδώ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε τραγούδια από το άλμπουμ των Fontaine's DC, αύριο 1965. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Cameron Winder, που το συγκρότημά του ελπίζω να πάρει σειρά μετά τους Fontaine's DC. Είναι ο frontman των Geese, αυτός είναι. Live at Carnegie Hall, το πρώτο ζωντανό άλμπουμ του Cameron Winder.

Αύριο 1965. Συνέχεια με καινούργια την Παρασκευή. Δεύτερο μέρος σε αφιέρωμα που έχουμε κάνει την Πέμπτη. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, δίπλωμα του Λίδης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα $106 το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμότητων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσκάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι εφαρμογές με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Έως τις 19 Οκτωβρίου πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς η παραγωγή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί από την 1η έως την 4η Οκτωβρίου. Στους δύο Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και Μάικλ Γουντφόρντ του Πανεπιστημίου Κολούμπια απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Οικονομίας για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση μοντέλων που βοηθούν τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις, παρατεταμένες υφέσεις και υψηλό πληθωρισμό.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Αχ, αυτή η φωτιά του φθινοπόρου. Για πότε πήγαμε από τον Αστερία της Άμμου στο χρυσοκαφέ φίλο του δάσους. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αν και, πρέπει να το πω, είμαστε ευγνώμονες, είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε επιτέλους φθινόπωρο. Βέβαια η Μαρίλια που είναι απέναντί μου και ήρθε σχεδόν μουσκεμα η κοπέλα, γιατί από το μαραθώνα μέχρι την Αγία Παρασκευή έβρεχε, λέει, καταρακτοδός, με κοιτάζει με ένα δολοφονικό βλέμμα και με χαμόγελο μαζί.

καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά μετά από το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι Δευτέρα, είναι 12 του Οκτώβρη. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Αθήνα μας. Χρόνια πολλά στην 82 ετών ελευθερία μας. Σαν σήμερα, το 1944, η πόλη των Αθηνών ή η πόλη κράτος στην ουσία, που τελικά παραμένει ως πόλη κράτος των Αθηνών, απελευθερώθηκε από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 82 χρόνια απελευθέρωσης, 82 χρόνια ελευθερίας, 82 χρόνια όμως που θα έλεγα ότι διανθίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν, σίγουρα ταυτίστηκαν με ανελευθερία σε πολλές περιόδους ιστορικές, με απειλές κατά της δημοκρατίας και με άλλου είδους κατοχές και ομοιρίες, άλλου είδους είναι πλέον τα θύματα ή οι απώλειες. Δυναμώστε λίγο. Ο περίπατος του Φθινοπόρου, Γιώργος Σταυριανός.

Μαρίλια που ανέφερα νωρίτερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Η Λουίζα που θα αναφέρω τώρα είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, που μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Δέσποινά μας αρκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την επικοινωνία. Ελπίζω να τις φτιάξουμε έτσι λίγο το κέφι. Η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Και η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας.

Παρασκευή Σαββατοκύριακο με αρκετή δημοσιογραφία όπως πάντα. Πολλά μαζεύονται. Είναι και η δημοσιογραφική ύλη πολύ, ειδικά στον κυριακάτικο τύπο και στις ιστοσελίδες που αλλάζουν θεματολογία και εμπλουτίζονται και με άλλα θέματα. Εάν τα διαβάσατε, τα παρακολουθήσατε, τα ακούσατε, τα είδατε ένα προς ένα, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και μετά το στρατηγικό διάλογο, η ενεργειακή εκεχηρία. Όλο καινούργιες λέξεις, φράσεις και τάσεις μαθαίνουμε. Εγώ εκεί έχω και εγώ γίνει θειασότης της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, περισσότερο γιατί το δεν το κρύβω. Καμιά φορά βαριέμαι να ανατρέξω στις σωστές πηγές από μόνη μου και λέω για να δω, με μία διαστροφή βέβαια και με μία περιέργεια, για να δω. Τι θα γράψει η τεχνητή νοημοσύνη για το TST, ας πούμε, στρατηγικός διάλογος. Ναι, μου δίνει τις απαντήσεις. Τώρα της μόδας είναι η ενεργειακή εκεχηρία, που μάλλον από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό το η ενεργειακή εκεχηρία Τραμπ, αλλά η σιωπή της Μόσχας και η άγνοια του Κιέβου και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζελένσκι είναι ένα παζλ για δυνατούς λίτες, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι το άρμα της ειρήνης και η ντίζελ, όπως χαρακτηριστικά διάβασα. Η ενεργειακή εκεχηρία λοιπόν, που ναι, τη μάθαμε κι αυτή. Και κατά τα άλλα, επειδή πηγαίνω από το ένα στο άλλο, να γυρίσω πάλι λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI και σε όλα τα εργαλεία και τις μηχανές. Σας τυχαίνει και εσάς, παιδιά, οι απαντήσεις να σας φαίνονται χειριστικές και καθοδηγητικές? Ή μόνο εμένα μου φαίνεται και θίγομαι εύκολα? Δηλαδή, ρωτάς κάτι, σου απαντάει. Και λες, ή δεν απαντάς καθόλου, ή δεν ξέρω αν ανήκετε κι εσείς. Αν ανήκετε, Μαρίλη, ελπίζω να γελάσεις μαζί μου ή να με διορθώσεις. Και όποιος άλλος θέλει, φυσικά, και εσύ, Λουίζα. Αν ανήκετε στους πολύ ευγενικούς και απαντάτε, OK, ευχαριστώ. Ή άμα. Α, λέτε ευχαριστώ. Εμένα δεν μου λέει παρακαλώ, ξέρετε τι μου λέει. Μου συνεχίζει και μου λέει, μήπως θέλετε να βρούμε και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Δίνει 2-3 εναλλακτικές έτσι για να τα πιάσει όλα και είναι πολύ μακράν αυτού που πραγματικά θέλω εγώ. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα και ήθελα να μάθω περισσότερα, αλλά κανείς δεν έχει το πλήρες ρεπορτάζ, κανείς. Τέλος πάντων δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με την Οσμία Ερίου. Έχει εκενωθεί το σχολείο, όπως ξέρετε, το συγκρότημα, με τους τόσες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάνουν το μάθημα με τηλεεργασία, με τηλεκπαίδευση και υπάρχει ένα θέμα, αλλά τους έχουν διαβεβαιώσει ότι μάλλον δεν βρίσκουν κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Η Οσμή έρχεται και φεύγει σε τακτά διαστήματα, αλλά απαντήσεις δεν έχουν πάρει άνθρωποι. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα. Για στάσου να ρωτήσω την AI. Υπάρχει γυτνίαση της Γκράβας με τις πολυκατοικίες και τα σπίτια στην πλατεία Κυψέλης που έχουν υποστεί ρηγμάτωση και βλάβες σοβαρές από το Μετροπόντικα της γραμμής 4. Μου γράφει λοιπόν, η Γκράβα βρίσκεται τα Αιγαίτου και Κύθνου στα Άνω Πατήσια σύνορα με το Γαλάτσι. Χωρίς να ρωτήσω εγώ, προσέξτε, εγώ απλά ρώτησα τις οδούς και αν βρίσκονται κοντά. Μου απαντάει, δεν υπάρχει σχέση με τη διάνοιξη, προσέξτε, από μόνο του. Και μετά μου λέει, εκεί που επέμενα εγώ, μου λέει, μα οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί βλάβη βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Τώρα βέβαια όλα αυτά που λέω είναι τελείως αυθαίρετα. Απλά θέλω να σας πω τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης πολλές φορές, σε άλλες περιπτώσεις, σε τιμές, σε συμβουλές, σε διάφορα πραγματάκια, την έχω πιάσει να κάνει λάθος. Και μετά με μια πονηράδα μικρού παιδιού το γυρίζει και λέει «Συγγνώμη που δεν σας κάλυψα, μάλλον έχω κάνει λάθος και συγγνώμη που δεν έχω τις κατάλληλες απαντήσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε εκεί, εκεί και εκεί, άσχετα πράγματα δηλαδή». Και εγώ εκεί, παιδιά, νιώθω μια ανακούφιση, μα μια ανακούφιση, γιατί λέω «Ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ανώτερος».
τρόποι επικοινωνίας πολύ, όλες οι πλατφόρμες και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605 και η πιο εύκολη προσιτή και με άμεση το Viber.

Καλησπέρα σας και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με το «Μένουμε εδώ». Ξεκινήσαμε με τα φθινοπορεινά και ταυτόχρονα και με τα άλλα. Και μια και πιάσαμε την AI και την επιστήμη, όλοι αυτοί οι ταπεινοί εργάτες της επιστήμης που βραβεύονται και τους μαθαίνει όλος ο κόσμος και για αυτούς δεν ξέρω πώς το παίρνουν, πάντως είναι ένα μεγάλο σπουδαίο βραβείο, μια σπουδαία διάκριση. Συνεχίζουμε λοιπόν να ρίχνουμε λίγο φως, λίγο από το δικό μας φως, πολύ από τον καλεσμένον μας που είναι και εξαιρετική, γύρω από τους βραβευθέντες με το Νομπέλ, άλλοτε λογοτεχνίας, άλλοτε ιατρικής, άλλοτε οικονομίας όπως εν προκειμένου. Το Νομπέλ Οικονομίας λοιπόν για το 2026 απονεμήθηκε φέτος, κυρίες και κύριοι, στους Αμερικανούς, το τονίζω λίγο αυτό, το υπογραμμίζω, στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ.

0: Το σκεπτικό και ο λόγος της Ακαδημίας θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας με τον συνάδελφό του, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρδάτο. Σκαρτάδο, με συγχωρείτε πολύ. Τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Είστε ακριβώς ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο επιστήμον που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί αυτοί οι δύο επιστήμονες, ο Hall και ο Woodford, κέρδισαν φέτος το Νομπέλ Οικονομίας. Για ποια έρευνα?
1: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και έχω τη δυνατότητα να εξηγήσω το σκεπτικό πίσω από το φετινό Νόμπελ Οικονομίας. Όπως πολύ σωστά είπατε, πήγε σε δύο Αμερικάνους καθηγητές, τον Ρόμπερτ Χολ που είναι από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τον Μάικλ Woodford που είναι από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η ίδια η αιτιολόγηση της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών μπορεί να ακούγεται λίγο τεχνική, ότι πήραν το Νόμπελ για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης.
0: Όπως τα λέτε.
1: Όμως απαντά σε ένα ερώτημα το οποίο είναι απλό και καθημερινό και μας αφορά όλους. Το πώς μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση και μια κεντρική τράπεζα να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας χωρίς να τα κάνει χειρότερα. Πίσω από αυτό το ερώτημα κρύβονται τόσο η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ όσο και το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου το οποίο πληρώνουμε.
0: Πολύ καλά τα λέτε.
1: Οπότε για να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα, τι πέτυχαν, τι προσπάθησαν να επιλύσουν, θα πρέπει να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 70. Εκείνη την εποχή υπήρχε η ιδέα ότι το κράτος μπορεί να εξομαλύνει τις οικονομικές κρίσεις και αν θέλετε να σταθεροποιήσει μια οικονομία που υπερθερμαίνεται. Τα οικονομικά μοντέλα της εποχής στηρίζονταν πάνω σε σταθερές στατιστικές σχέσεις. Με την πιο γνωστή από αυτές που την κάνουν ακόμα και οι μαθητές της τρίτης λυκείου στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας είναι η λεγόμενη Καμπύλη Φίλιξ, που λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η ανεργία είναι υψηλή, ο πληθωρισμός είναι χαμηλός. Και το αντίστροφο. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή, ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Σαν να λέμε υπήρχε ένας μηχανιστικός τρόπος, ένας διακόπτης που όταν σηκώναμε το διακόπτη στον ον, έπεφτε ο πληθωρισμός, λιγόστευε η ανεργία, έτσι κι αλλιώς. Αυτό καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν λειτουργήσε. Ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά φάνηκε ότι αυτός ο διακόπτης, αν θέλετε, χάλασε. Γιατί παρατηρούσαμε και τον πληθωρισμό να ανεβαίνει και την ανεργία να ανεβαίνει μαζί του. Κάτι που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε μέσα από την οικονομική θεωρία της εποχής. Οπότε τα μέτρα άσκησης οικονομικής πολιτικής που προτείναν τότε οι κυβερνήσεις δεν ευόδωσαν, γιατί ουσιαστικά πατάγανε πάνω σε λάθος θεωρία. Πολλοί εκείνη την εποχή, πολιτικοί και οικονομολόγοι, άρχισαν να πιστεύουν ότι η οικονομική πολιτική σταθεροποίησης τελικά έκανε περισσότερο κακό παρά καλό και έπρεπε να εγκαταληφθεί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η οικονομική θεωρία. Το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε για σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και οι άνθρωποι αλλάζουν συμπεριφορά όταν αλλάζει η πολιτική. Δηλαδή, αν εγώ περιμένω ακρίβεια αύριο και είμαι εργαζόμενος, τότε θα ζητήσω, θα απαιτήσω αύξηση στον μισθό μου από σήμερα. Όταν εγώ είμαι επιχείρηση και περιμένω ακρίβεια αύριο, τότε αναπροσαρμόζω τις τιμές μου από σήμερα. Όταν βλέπουμε και πυκνώνουν τα σύννεφα, πάμε και μαζεύουμε τη μπουγάδα μας. Δεν περιμένουμε να βρέξει. Αυτό το πράγμα όμως γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αν εγώ ζητήσω παραπάνω μισθό και οι εταιρείες ζητήσουν παραπάνω τιμές για τα προϊόντα τους, τελικά η ακρίβεια έρχεται.
0: Δεν πράγματι. Τη θεσέβεται, μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει ο πρώτος από τους δύο καθηγητές που κέρδισε το Νόμπελ, ο Ρόμπερτ Χολ, που το 1978 έκανε μία πολύ απλή αλλά έξυπνη για την εποχή της ερώτηση. Ότι αν οι οικογένειες τελικά αποφασίζουν το πόσα θα ξοδέψουν σήμερα με βάση όσα αναμένουν να κερδίσουν τα επόμενα χρόνια, τότε μόλις μάθουν κάτι νέο, μία απόλυψη, μία απόλυση, μία αύξηση, ένα νέο φόρο, μία είδηση για μία ενεργειακή κρίση, τότε θα πρέπει να αλλάξουν και την κατανάλωσή τους. Δεν περιμένουν να χτυπήσει η κρίση αυτή καθ' αυτή για να κόψουν τα έξοδά τους. Τα κόβουν από τη μέρα που μαθαίνουν το νέο ότι κάτι κακό θα έρθει στο μέλλον. Η κατανάλωση λοιπόν δεν κινείται από το γεγονός, είπε ο Χολ το 1978, κινείται από την είδηση.
0: Mm-hmm. Αυτό πολύ σημαντικό, σημαίνει... ναι, πράγματι, ειδικά για την εποχή που το είπε.
1: Ναι. Λέμε για 50 χρόνια πριν. Ναι. Οπότε τα νοικοκυριά δεν αντιδρούν μηχανικά στο εισόδημα που εισπράττουν σήμερα. Τα νοικοκυριά σκέφτονται το αύριο. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πολιτική, γιατί ένα μέτρο άσκησης οικονομικής πολιτικής δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς να έχει. Έχει το αποτέλεσμα που πιστεύει ο κόσμος ότι θα έχει για το μέλλον του. Μία προσωρινή ελάφρυνση ή μία ελάφρυνση που πλασάρεται ως προσωρινή δεν θα κινήσει την κατανάλωση των οικοκυριών το ίδιο με μία ελάφρυνση η οποία θα πλασαριστεί ως μόνιμη ελάφρυνση. Καταλαβαίνετε, η είδηση και ο τρόπος μετάδοσης της είδησης τελικά έχει πιο μεγάλη αξία για την οικονομική πολιτική από το ίδιο το γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Εν συνεχεία λοιπόν ήρθε και ο άλλος κύριος, ο Μάικλ Γουτφορντ, ο έτερος λήκτης του βραβείου, πήρε αυτή την ιδέα του Ρόμπερτ Χολ και έχτισε πάνω της ένα οικονομικό μοντέλο, ένα μαθηματικό μοντέλο με τρεις πρωταγωνιστές. Είχαμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και μια κεντρική τράπεζα που κινεί το επιτόκιο. Τι ανακάλυψε? Ότι ουσιαστικά τον πληθωρισμό, την αύξηση των τιμών τον οδηγούν οι επιχειρήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μία επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάζει τιμές κάθε μέρα. Θα αλλάζει τιμοκατάλογο ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει στους πελάτες της γιατί άλλαξε τιμές. Αν δεν τεκμηριώσει, αν δεν επικοινωνήσει αυτή την αλλαγή των τιμών στους πελάτες της, ρισκάρει να τους χάσει. Και όταν αλλάξει μία τιμή, ξέρει ότι δεν μπορεί να την ξαναλλάξει τόσο εύκολα, οπότε δεν κινείται μόνο από το κόστος και την ζήτηση όπως είναι σήμερα, αλλά και το κόστος και την ζήτηση για τους επόμενους μήνες. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι επιχειρήσεις τιμολογούν βάσει προσδοκιών. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα και στην πανδημία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, μου κάνετε μια χάρη. Ακριβώς εδώ στην Άνω Τελεία θα σας κρατήσω, σας παρακαλώ λίγο ακόμα από το χρόνο σας να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, μην κλείσετε, για να πάρουμε αυτό που είπατε, δηλαδή το από την πανδημία και εντεύθεν με κανονικούς ρυθμούς και με κανονική κατάσταση στην πραγματική ζωή, πώς το είδαμε, αν θέλετε να το δούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμορο-Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδης ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Δευτέρα στο απόγευμα, 12 του Οκτώβρη 2026, περιμένοντας και την κακοκαιρία ή τη φυσιολογική μεταβολή του καιρού, θα πω εγώ, συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, τον επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το πώς μπορεί μια κυβέρνηση να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας. Δανείζομαι την δική του φράση, προσπαθώντας λοιπόν να εξηγήσουμε σε όλους εμάς, να μας εξηγήσει ο καθηγητής, το σκεπτικό της Ακαδημίας για την απονομή του φετινού βραβείου Νομπέλ Οικονομίας, φυσικά, στους δύο επιστήμονες Χολ και Γουτφορντ. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας?
3: Ναι, βεβαίως.
2: Πολύ ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν στο μαθηματικό μοντέλο του δεύτερου του Μάικλ Γουτφορντ. Είπατε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κεντρική τράπεζα με το επιτόκιο, και αρχίσαμε να λέμε στα καθημάς, κατά κάποιο τρόπο, το βιώσαμε λίγο να συμβαίνει με το φαινόμενο της πανδημίας και ό,τι άλλο μας βρήκε από εκεί και μετά. Πάμε να το δούμε σε πιο πραγματικές συνθήκες, αν θέλετε, αυτό. Και γιατί όχι και σε ό,τι αφορά το τοπίο της ελληνικής οικονομίας.
3: Ναι, βεβαίως. Από όλα αυτά βγαίνει ένα πάρα πολύ πρακτικό δίδαγμα. Αφού τελικά όλοι, και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, κοιτάζουν μπροστά και προεξοφλούν το μέλλον, τελικά μετράει τόσο αυτό που θα κάνει μια κεντρική τράπεζα, όσο και αυτό που λέει. Δηλαδή, αν πιστεύουμε εμείς ότι όλο αυτό που βιώνουμε τώρα είναι μια παροδική κρίση και κάποια στιγμή η τιμή του πετρελαίου θα ξαναγυρίσει πίσω σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε οι τιμές συγκρατούνται ήδη από σήμερα και ο στόχος για μια οικονομική σταθερότητα γίνεται πιο εύκολος. Γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες, αν έχετε παρατηρήσει, βγάζουν πολυσέλιδες εκθέσεις που αιτιολογούν το επιτόκιο το οποίο έχουν επιλέξει, εξηγούν τις αποφάσεις τους, και όχι μόνο αυτό, δίνουν και σήμα για το ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις τους και για το πού θα κινηθούν τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, η επικοινωνία των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων επηρεάζει το μήνυμα, επηρεάζει την εικόνα που έχει ο κόσμος για το μέλλον και τελικά μπορεί ή μπορεί και όχι να κινήσει την οικονομία προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, έρχεται μια πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια γνωστή ρίση αυτή, αλλά την θέτει ως ερώτηση για τη συνέχιση της κουβέντας η ακροάτριά μας Φωτεινή, που λέει: η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία?
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη. Εμείς εδώ εντασσόμαστε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Γιατί έχουμε άμεση συγγένεια με όλα αυτά τα τμήματα.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το καλύψαμε. Εγώ νωρίτερα υπογράμμισα το θέμα της υπηκότητας, της εθνικότητας μάλλον των καθηγητών, γιατί διαβάζω εδώ τα στατιστικά, κύριε Σκαρτάδο, ότι έχουμε κυριαρχία των ΗΠΑ στην απονομή βραβείου Νομπέλ Οικονομίας. Δηλαδή δεν έχουμε εύκολα από άλλη χώρα και μόλις 3 γυναίκες έχουν τιμηθεί συνολικά με το βραβείο. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Ήσασταν πολύ μεταδοτικός, να σας πω την αλήθεια. Και να είστε καλά, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.
3: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

πάλι καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή, για την καλή εβδομάδα και για τις εκπομπές. Μακάρι έτσι να πάει. Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Μ' αρέσει που λες ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται και είναι υπέροχη ταινία. Επιτέλους οι εποχές λέει ξανάρχονται και όχι οι Γερμανοί. Χαρούμενη εβδομάδα. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Γεράσιμε και σε σένα, ο οποίος αναφέρεται στην πολύ παραστατική πράγματι περιγραφή του καθηγητή και του άρεσαν και αφηγήσεις μου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σπύρος, Σπύρο κάθε ένα ευρώ, γιατί έχει σχέση το μήνυμά σου με την τεχνητή νοημοσύνη, λες ότι γενικώς η ΠΙΝ χρησιμοποιεί, έχει πολύ καλές πηγές και δύσκολα του έχει τύχει να τη διορθώσει. Όσο για τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα, είναι σίγουρα στρατηγική Τραμπ. Φωτεινή, είδες, απαντήσαμε στην ερώτησή σου αν

0: ώρα πλησιάζει 6 παρα 20, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Μας ακούτε και από το Earth Echo, είτε τώρα που μιλάμε, είτε σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Αυτό που λέμε on demand. Και στο άκουσμα της είδησης για την απώλεια του Διονύση Χαριτόπουλου, προσωπικά ένιωσα πιο ορφανή, πιο λίγη, γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας, διανοούμενος, πνευματικός άνθρωπος, μας έχει συνοδεύσει με τα γραψίματά του σε όλες τις δεκαετίες της ζωής μας, από τότε που τον ανακαλύψαμε, και είπαμε να αδράξουμε την αφορμή για την αποδημία του, για να συζητήσουμε με τον διευθυντή των εκδόσεων Τόπος, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργακάκη, όσο γίνεται να παρουσιάσουμε στον κόσμο τελικά αυτή η μεγάλη προσωπικότητα των γραμμάτων, ποια ήταν, ποιος ήταν. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργακάκη.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις φράσεις που είχαν υποθεί και έχουν απομονωθεί και στο διαδίκτυο του Διονύση Χαριτόπουλου, για αυτούς που ίσως δεν έχουν εικόνα του έργου του ή δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, πολλές όμως από τις φράσεις έχουν γίνει ένα είδος τάσης. Δηλαδή, ας πούμε, η φράση «θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους» δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, καλά. Ήταν στο έργο του Διονύση Χαριτόπουλου, υπάρχουν αφορισμοί, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να φτιάξει κανείς άλλα βιβλία μόνο με τους αφορισμούς που περιέχονται μέσα στα βιβλία του Διονύση. Μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, από τους συνηθισμένους, από αυτά που συνήθως διαβάζουμε, είναι ότι πολύ εύκολα καταλαβαίνει ότι αυτές οι φράσεις είναι απόσταγμα ζωής, είναι απόσταγμα προσωπικής εμπειρίας και επεξεργασίας. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν πραγματικός συγγραφέας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Παρότι ήταν δύσκολο να τον ταξινομήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν άνθρωπος που για να γράψει κάτι έπρεπε να τον κυνηγάει αυτό που ήθελε να γράψει. Όπως έλεγε ο ίδιος, υπήρχαν ιστορίες μέσα μου, ιστορίες τις οποίες με απασχολούσαν, μου ζάνιζαν το μυαλό και έγραφα τότε που έπρεπε, πια δεν ήταν δυνατόν να φύγουν από μέσα μου παρά μόνο αν τις αποτύπωνα στο χαρτί.
0: Αυτό δεν είναι και το χάρισμα, το φυσικό που λέμε πηγαίο τάλαντο ενός συγγραφέα?
1: Αυτό είναι αυτό που ξεχωρίζει, ας πούμε, τους μεγάλους συγγραφείς. Είναι αυτοί που αφήνουν ένα κομμάτι του αυτού του σε κάθε έργο, που σίγουρα έχουν εξοδέψει κάτι από τον εαυτό τους όταν τελειώνουν ένα έργο. Ήταν από αυτούς.
0: Θα ήθελα, ναι, και μου άρεσε τρομερά, δηλαδή τη βρήκα τρομερά πάνω σε αυτό ακριβώς που έχουμε την εντύπωση, έχουμε σχηματίσει όσοι έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία του Διονύση Χαριτόπουλου, το πνεύμα, η ανακοίνωση που κάνατε από τις εκδόσεις. Δανείζομαι λοιπόν από εκεί τη φράση αυτή, ότι ήταν ακατάτακτος, όχι άτακτος, ακατάτακτος. Αυτό που είπατε, δεν μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί.
1: Ήταν και άτακτος.
0: Μπορεί και να ήταν, ναι. Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, όπως λέει και ο ίδιος, είμαι από αυτούς που το διάβασμα κυριολεκτικά με έσωσε. Δηλαδή, εννοούσε ότι πραγματικά θα μπορούσε να έχει τραβήξει άλλο δρόμο στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε το διάβασμα, αν δεν υπήρχε η επαφή με τους μεγάλους της λογοτεχνίας, και αν δεν ήταν μια απόφαση ζωής να ασχοληθεί με το γράψιμο, γιατί πραγματικά παράτησε τα πάντα για να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς.

0: Αυτό που γράφουν πάρα πολύ, η λιτότητα, η αυθεντικότητα, η χωρικότητα της γραφής, η έλλειψη πολλών καλολογικών στοιχείων, κοσμητικών επιθέτων και διαφόρων άλλων στη γραφή του, αλλά και το γεγονός ότι ήταν και πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ας μην μιλήσουμε μόνο για τον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων, που η πρώτη μεγάλη ιστορική έρευνα για αυτή την ίσως τη σημαντικότερη προσωπικότητα, θα έλεγα εγώ, του 20ου αιώνα της Ελλάδας.
1: Και ένα θέμα, επιτρέψτε μου, τζιζ που λέμε, και όμως καταπιάστηκε με τη βιογραφία του. Ουσιαστικά νομίζω ότι ήταν γνωστός και από πριν, αλλά σαν να καθιερώθηκε πλέον στο χώρο της βιβλιοσυγγραφής με αυτή. Επιβλήθηκε, ναι.
0: Επιβλήθηκε. Νομίζω επίσης ότι και άλλα θέματα ευαίσθητα, για παράδειγμα η λογοτεχνική ενασχόλησή του με τον εμφύλιο και τα τραύματά του μέσα από τα παιδιά της Χελιδόνας,
1: ναι,
0: ή τα αυγά μαύρα, ή ο σχολιασμός των Γιάπηδων, ας πούμε, την εποχή της ανόδου αυτή της μόδας, ας πούμε, ήταν από τα πράγματα που πρώτος, ας πούμε, τα έκανε και αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, ας πούμε, και μια στάση ζωής.
1: Θα λέγαμε, χωρίς να αποτελεί ύβρι, για όνομα του Θεού, θα λέγαμε ότι ήταν influencer της εποχής του, πριν τους influencer, θα το λέγατε αυτό.
0: Δεν θα του άρεσε καθόλου.
1: Το ξέρω ότι δεν θα του άρεσε, γι' αυτό προσπαθώ να το πω διακριτικά. Ήτανε, να το πούμε αλλιώς, ήταν επιδραστικός σίγουρα, ήταν μια σχολή από μόνος του.
0: Σίγουρα ήταν σοβαρά επιδραστικός και αυτό φαίνεται από αυτά που γράφτηκαν στις αμέσως επόμενες ώρες από το θάνατό του. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναφέρθηκαν στο πόσο επέδρασε πάνω τους η γραφή του Διονύση Χαριτόπουλου. Ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή νομίζω ότι αυτά που γράφτηκαν σε ένα 24ωρο μπορούν να φτιάξουν βιβλίο.
1: Τώρα εντελώς στατιστικά, έτσι, για να πάρουμε ένα δείγμα, έχετε εικόνα σε ποιες ηλικίες είχε αυτό που λέμε αντίκρισμα? Θα μπορούσατε να το βάλετε σε κάποια κουτάκια ώστε να καταλάβουμε αν είχε επαφή και αν είχε εκτόπισμα στους νέους, στη νέα γενιά και σήμερα ακόμα?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ήταν ένας συγγραφέας που σε σχέση με, ξέρετε, το γυναικείο αναγνωστικό κοινό υπερτερεί. Ήταν όμως από τους συγγραφείς που είχε πάρα πολλούς άλλες αναγνώσεις, πιθανόν περισσότερους από οι γυναίκες. Επίσης, από το γεγονός ότι πάρα πολλοί νεότεροι ανακάλυπταν σιγά σιγά τη γραφή του. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο Χαριτόπουλος είναι ο άνθρωπος που διαβάζει ο νέος κόσμος. Νομίζω όμως ότι θα άξιζε τον κόσμο να ανακαλύψει μια τόσο γνήσια γραφή, ας πούμε, μια πολύ διαφορετική γραφή από αυτή που έχουν συνηθίσει. Νομίζω ότι το κοινό του ήταν στο 40+, ας πούμε, και βέβαια όσο μεγαλύτερη τόσο περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι συμπλήρωσε τώρα φέτος 50 χρόνια γραφής. Το πρώτο βιβλίο, η Δανικιά Γραβάτα, ήταν το 1976, δηλαδή.
1: Ναι. Πραγματικά έχετε δίκιο, είναι 50 χρόνια.
0: 50 χρόνια.
1: Και πιστεύω ότι είχε και άλλο μέλλον μπροστά του, αν δεν ήταν διαφορετικά τα σχέδια.
0: Το πιστεύω και εγώ και σίγουρα πάντα είχε 2-3 πράγματα που τον απασχολούσαν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για μερικά από τα έργα του είναι σίγουρο ότι θα τα ανακαλύψουν και οι επόμενες γενιές, όχι...
1: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έχετε δίκιο, και εγώ το πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι όπως ανακαλύπτουν και ξένους λογοτέχνες και σιγά σιγά, ας πούμε, πιστεύω ότι θα έρθουν και στην λίγο παλαιότερη γενιά, γιατί όπως είπαμε εδώ δεν μιλάμε, δεν υπήρχαν διαχωριστικά δεκαετιών, σχολών, ύφους. Είναι από μόνος του Διονύσης Χαριτόπουλος. Τον γνωρίζεις, τον μαθαίνεις, τον διαβάζεις. Σαν άνθρωπος, εσείς που τον γνωρίζατε καλά, γενικότερα πώς ήταν, πώς σχολίαζε, πώς έπαιρνε τη ζωή και τα πράγματα, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
0: Είχε μια μεγάλη αγάπη για τη γνήσια λαϊκότητα, ο και δεν την εξειδανίκευε τη λαϊκότητα. Την αγαπούσε με τον τρόπο του και με τα καλά της και με τα κακά της. Του άρεσε η ευθύτητα, αλλά και η τρυφερότητα που βγάζει η σκληράδα του λαϊκού ανθρώπου, που πολλές φορές γίνεται χαλή να τον πατήσεις όταν χρειάζεται, ας το πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένας άνθρωπος που είχε περιχρόνηση, ας πούμε, για οτιδήποτε, ας το πούμε, εξέφραζε εξουσία.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να έχει επαφή μας.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε με τον τρόπο του, δεν του άρεσε πολύ. Δημοσιότητα, τα ξέρετε αυτά,
1: ναι.
0: Δεν του άρεσε να γίνεται γνωστό οτιδήποτε για τη ζωή του. Ήταν πάντα... και βέβαια ο χαρακτήρας, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τον αναγνωρίσει κανείς μέσα από τα βιβλία του. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά η επιλογή του να μαζέψει τις πιο, ας πούμε, κατά τη γνώμη του αντιπροσωπευτικές συνεντεύξεις και να τις να εκδοθούν πρόσφατα στο 50 χρόνια γραπτός το τελευταίο βιβλίο, ήταν για να αφήσει μια παρακαταθήκη. Νομίζω και μέσα από εκεί μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ακριβώς τον άνθρωπο και το την ποιότητά του.
1: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο που μας είπατε, κύριε Γεωργακάκη, είναι μια πολύ έτσι, σημαντική πληροφορία. Θα μπορούσε κάποιος και μόνο από αυτό να πάρει πράγματα, να γίνει πιο πλούσιος. Το σίγουρο είναι, χωρίς να θέλω να πω πολύ στερεοτυπικά πράγματα, ότι ο κόσμος των γραμμάτων είναι σαφώς φτωχότερος, αλλά πρόλαβε αυτά τα 50 χρόνια, όπως λέτε, να τον κάνει ειδικότερα ξεχωριστό και πολύ πλούσιο. Νομίζω ότι έτσι όπως αποχαιρετάτε στο δελτίο σας, στην ανακοίνωσή σας, οι εκδόσεις Τόπος, είναι και αυτό που τον αντιπροσώπευε, γιατί όπως είπατε είχε μια αυθεντική λαϊκότητα την οποία και σεβόταν, και ξέρουμε ότι το ζεϊμπέκικο, για το οποίο είχε γράψει και κάποια καταπληκτικά πράγματα, ας ανατρέξουν οι ακροατές μας στο Google να το βρουν, το ζεϊμπέκικο και το μόνο τραγούδι που χόρευε του Τσιτσάνη, το Ίσως Αύριο, είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει και τον χαρακτήριζε.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την παρουσία εδώ και για την σύντομη αναφορά στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα. Κύριε Γεωργακάκη, σας χαιρετώ.
0: Χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

το εγχειρίδιο βλακείας, να πούμε το ημών των ιδίων, να πούμε Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, να πούμε τα αυγά μαύρα που ήταν και θεατρικό, τις πρόβες πολέμου, τα παιδιά της Χελιδόνα, στο λίστα γάμου, τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, κάτω στον Πειραιά, στο Μουράγιο, τι να πρωτοπείς. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα ξένα τραγούδια που θα άκουγε ευχαρίστως θα ήταν αυτό. Not to touch a hair in your head.

0: παντού.
1: Στο έργο του 50 χρόνια γραπτός, το τελευταίο του από τις εκδόσεις Τόπος 1976-2026, 50 χρόνια κόμμα γραπτός. Συλλογή συνεντεύξεων από τον ίδιο. Στο άνοιγμα λοιπόν αυτού του βιβλίου είχε διαλέξει το εξής επιμήθειο. If I did, I would summon them together. Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμη και αν είναι χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Πέτρο, γεια σου. Ευχαριστώ για το σχόλιο πάρα πολύ. Τριαντάφυλλε, γεια σου. Πειραιάς βαθύς, εκ Πειραιός πειραιώτικα, λέει. Ας μην ξεχνούμε τα έργα του για τον Πειραιά. Χαράλαμπε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον Ιρμό σου, αλλά σε ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί έχεις στείλει πολλά.

φτάσαμε στο παρατέσσερα, στο παραπέντε, παρατέσσερα σήμερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε ζεντροφιά, που παρακολουθούσατε τα λεγόμενα, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνούσατε. Και βεβαίως να προλάβουμε και το τελευταίο Τάκης από την Ξάνθη. Πολύ αγαπητή στην Ξάνθη κυρία Καραγιάννη. Πράγματι ήταν ο πατέρας μου εκεί και υπηρέτησε εκεί, αγαπημένη μου Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό που λέτε και η περιοχή και το ότι το θυμάστε. Συγγνώμη που δεν ασχολήθηκα σήμερα με το Βυσοκαρβελάκιον επεισόδιο. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε το Βυσοκαρβελάκι. Θου κύριε!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα $106 του βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το Ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας θα παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κλειστό έως την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης μετά την πτώση σοβά από οροφή αίθουσας που προκάλεσε τον τραυματισμό μαθητή. Από την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές στο κτίριο, ωστόσο η αιτία της αποκόλλησης παραμένει άγνωστη. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ένας μαθητής λυκείου σκοτώθηκε και περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη, η οποία οφείλεται πιθανότατα σε έκρηξη πυρομαχικού που δεν είχε εκραγεί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η σύνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Μπέρναμ ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξετάσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αποκλεί ακόμη και την επιστροφή της στο μπλοκ 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για τον Brexit.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
1: Απολύτως σχετικό.
0: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
1: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή,
0: άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.

ήταν 12 Οκτωβρίου, όπως είναι σήμερα, 9 χρόνια πριν απελευθερωθεί η Αθήνα και γεννήθηκε εκεί στη Μόντενα της Ιταλίας ο Λουτσιάνο Παβαρότι.

0: una nuβολα.
1: Ερωτευμένο με το τραγούδι, όχι μόνο με τις άριες από τις όπερες, αλλά και τα ναπολιτάνικα λαϊκά τραγούδια. Κάποια στιγμή, επειδή τραγουδούσε και, ας το πούμε, μεικτό ρεπερτόριο, πολύ βαρισίμαντη κριτική της λυρικής τέχνης, τον κακολόγησαν. Μα δεν αυτό, και η τεχνική του, και χαλάει την τοποθέτηση της φωνής του και κάτι τέτοια βαρύγδουπα για αυτούς που μπορούν να κρίνουν αλλά δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Γιατί το τραγούδι δεν είναι μόνο μαθηματικά και νότες, είναι και ψυχή. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη, που εκτός από τις άριες, τα ναπολιτάνικα και άλλα ωραία τραγούδια που είπε, λάτρευε και τις μακαρονάδες. Αυτό το δημιούργησε πολλά προβλήματα. Μονίμως προσπαθούσε να χάσει λίγο βάρος. Χαρακτηριστική παρουσία του όταν έβγαινε να τραγουδήσει, κρατούσε αυτό το μαντιλάκι στο αριστερό χέρι. Καλά, μήπως είσαι θαυμαστής του, θα μου πείτε. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Για λόγους που δεν μπορώ να αποσαφηνίσω, γι' αυτό δεν τους μοιράζομαι μαζί σας. Έχουμε ένα πολύ έτσι, έχουμε κέφι εδώ όλη η ομάδα. Ναι, καλό είναι αυτό. Χρειάζεται, και ειδικά δευτεριάτικα, που είναι η δύσκολη εκκίνηση. Ναι. Ποιος ξέρει, είναι η συγκυρία, πώς βρεθήκαμε πολύ ωραία μαζί. Και θα πάμε μέχρι τις 7 παρέα με το απολύτως σχετικό, πάντα στο Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Οίκου. Η ευχάριστη είδηση της εβδομάδας. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων. Γυαλίζω πατώματα από τις σκηνές της όπερας. Και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις ωραίες μεθόδους, γι' αυτό ανέφερα και μπροστά τη Δέσποινα Σαρκύρη, γιατί στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές είναι στη διάθεσή σας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό Radio και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα που θα έλεγε και ο Βουτσάς. Η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Εφόσον μπείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι μια πολύ γιορτινή μέρα και θα έπρεπε να φαίνεται περισσότερο. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό, δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε σημειοστολισμούς, ταρατατζού, να φοράει η Αθήνα τα καλά της κτλ. Για κάποιο λόγο το έχουμε αμελήσει. Το άλλο θέμα μας είναι ότι η αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, όταν του είπαν για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και κάποιον άλλον, αυτές οι παλιοεφημερίδες, εκεί πέρα τα έχουν βάλει με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, και όταν του έκαναν μια σχετική ερώτηση για τα δημοσιεύματα που δεν έχουν καλό περιεχόμενο και αφορούν την κυρία Γκυλφόιλ, η αντίδρασή του δεν ήταν να πει δεν θέλω να ακούω τέτοια, ήταν σαν κάτι να τον έχει πειράξει. Και όταν τον πειράζει κάτι τον πρόεδρο, ξέρετε, η εξέλιξη συνήθως δεν είναι και πολύ καλή. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα πιο αναλυτικά. Κατά τα άλλα, έχουμε τη Γαλλία που έχουν βγει οι μαθητές στους δρόμους και έχει γίνει αυτό που λέμε, θέλω να το πω επιστημονικά με βάση την κοινωνιολογία, της κακομοίρας. Όχι του Χατζηχρήστου, της κακομοίρας γενικώς. Δυστυχώς βέβαια σε ένα γαλλικό σχολείο, αυτό άλλη παράμετρος, μπήκε ένας 14χρονος με καραμπίνα, πυροβόλησε, τραυμάτισε 2-3 εκπαιδευτικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς ή άλλα θύματα, αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Αυτό που σχετίζεται, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα καταλήψεις και ο Υπουργός Παιδείας είπε να δω τα 15 μελή να συζητήσουμε. Εγώ δηλώνω από τώρα, και θα έχουμε και μια ωραία συζήτηση αργότερα, ότι δεν συμφωνώ με τις καταλήψεις, δεν συμφωνούσα ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο τέτοιας ακρότητας που δεν μπορεί να το πάρει κάποιος που δεν είναι πολίτης, δηλαδή που δεν έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δεν έχει μια αποδεκτή, ας το πούμε, πληρότητα πολιτικής προσωπικότητας. Έτσι πιστεύω. Επειδή το πιστεύω εγώ δεν σημαίνει τίποτα, θέλω όμως να το καταθέσω. Παρόλα αυτά, όταν ένα παιδί είναι στο μάθημά του και ακούει τώρα τον μπαμπά Σταματιό, αν τον ακούει στο ράδιο, μπορεί να ακούει ο μπαμπάς η μαμά, να ακούει και αυτό, και λέει με κατά των καταλήψεων, και την ώρα που το ακούει πέφτει ο σοβά στο κεφάλι του και το πάνε μέσα στα αίματα στο ασθενοφόρο. Πώς να του, δηλαδή ειλικρινά σας το λέω, πώς να το υποστηρίξω εγώ αυτό που εξακολουθώ να το πιστεύω, και να στηρίξω και την Υπουργό Παιδείας και να πω Υπουργέ μου, ναι, και εγώ θα λέω στο ράδιο, όχι καταλήψεις παιδιά, δεν είναι για αυτή την ηλικία, είναι για πιο μετά, δεν λέω το μέτρο γενικά, αλλά δεν είναι για τα, αλλά πώς να το στηρίξω. Γιατί άμα το παιδί εκεί την ώρα έχει γάζει στο κεφάλι και αίματα και το βλέπουν οι συμμαθητές, θα πούνε άσε μας ρε Πάπα Σταματίου να πούμε. Δεν είμαστε. Εσύ που είσαι κατάλληλο, εσύ και οι όμοιοι σου, και αυτό, πώς αφήνετε το σοβάκι μας πέφτει στο κεφάλι στο μάθημα? Γιατί να πεις ότι πήγανε τα παλιόπαιδα που ξενυχτάνε, που καβαλάνε τα μηχανάκια, μα είναι μέσα στην τάξη του μαθήματος και πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Και δεν αστερίξ αυτό που ήταν αστείο, το μόνο που φοβόμαστε μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Λέει, δεν μπορεί να λέει το παιδί στα 14
Το μόνο που φοβάμαι είναι μην πέσει το ταβάνι της τάξης στο κεφάλι. Γιατί μετά χάνουμε κάθε αξιοπιστία όλοι. Γιατί δεν θα κάτσει τώρα ο Πιτσιρικάς να εξετάσει αν έπρεπε η Βίβια να έχει κάνει έλεγχο στο σχολείο, αν έπρεπε η Δέσποινα, η Μαρία, ο Ανδρέας. Αυτό ξέρει ότι ο κόσμος των μεγάλων το βάζει να πηγαίνει σχολείο, καλώς, όχι κατ' εμέ, καλώς, αλλά δεν μπορεί να φεύγει έτσι. Και στη Λαμία θα μου πεις ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Αν θέλουμε να πείσουμε την πιτσιρικαρία να ακολουθήσει κάποιες διαδρομές και κάποιες αξίες, πρέπει να τους δείξουμε ότι εμείς όχι μόνο τα υπηρετούμε, δεν αφήνουμε ούτε μια κεραία να φύγει από αυτό. Γιατί όταν χάσεις την αξιοπιστία σου, μετά λες μόνο διδάγματα. Αυτό δεν είναι σωστό, εκείνο, και έρχονται τα πράγματα να σε διαψεύσουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και με τη Γαλλία πάντα υπάρχει ένας κοινός τόπος. Βέβαια εγώ δεν φανταζόμουν ότι τα γαλλικά σχολεία είναι τόσο χαλιά. Δεν θέλω να πω σαν τα δικά μας, είδατε, δεν είπα τέτοια έκφραση. Είπα τόσο χάλια. Έβαλα τρεις τελείες και τις άφησα να τρέχουν στον κατήφορο. Μη γελάς Βίβιαν, παιδί μου, για θα σε στείλω για μάθημα. Και ελπίζω το σχολείο να είναι ό,τι να είναι. Να είναι έχει μάθημα αμέσως. Το πάθημα μάθημα. Αλλά να είναι καλό συντηρημένο το ταβάνι, για να ξέρουμε ότι θα έρθεις μετά για να κάνεις τη δουλειά σου. Πριν συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα όπως πάντα είναι γεμάτη από θέματα πολλά σοβαρά, και καμιά φορά αυτά που παίρνουμε και λίγο πιο ελαφρά το κάνουμε για να τα μαλακώσουμε λιγάκι, να μπορούμε μετά να τα δούμε πιο ψύχραμα. Αλλά πρώτα απ' όλα να κάνουμε τα βασικά. Γιορτάζει η Ανδρομάχη και δεν της είπαμε χρόνια πολλά, παιδιά.

0: Και είναι μεγάλη μάχη αυτή για τη ζωή που δίνουν πάντα τα νεότερα παιδιά, και οφείλουμε να τα βγάζουμε με κέφι, με ζωντάνια σε αυτή τη μάχη, να μην τα βάζουμε μέσα στη μαυρίλα και τη σκοτεινιά. Μια που λέμε όμως για ποιοι κάνουν για μάχη και ποιοι δεν κάνουν, και επειδή σας έλεγα νωρίτερα, σας ευχαριστώ πολύ Δέσποινα. Να, Αντρέας είναι και συνονόματος από το Καματερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αντρέα. Έλεγα ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια μέρα που η Αθήνα αλλά και ο Πειραιάς, μην τον αδικούμε τον Πειραιά γιατί λέμε συνήθως η απελευθέρωση της Αθήνας και τα λοιπά, Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται γιατί ο φασισμός την κοπανάει, και διακριτικά πάει ένα στρατιώτης το πρωί στην Ακρόπολη, κατεβάζει τη σβάστικα, αυτό το μίασμα εκεί πέρα που το είχαν στον Ιερό Βράχο, αυτά που είχαν, αυτό που είχαν κατεβάσει ο Γλέζος με το Σάντα για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, καπέρνει το μίασμα και σηκώνονται χωρίς τα ραντατζούμ, χωρίς τέτοια, και την κοπανάνε διακριτικά. Και όταν συμβαίνει αυτό και όταν μαθαίνεται ότι φεύγουν οι φασίστες, φεύγουν οι Ναζί, φεύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα και τον Πειραιά, τότε...
1: Ήταν σαν άνοιξε μια πλατιά και μακριά λεωφόρος που φώτιζε ο ήλιος. Και όπως τα πλήθη πορεύονταν κατά κύματα, έμοιαζαν οι σημαίες με ποτάμι πολύχρωμο. Κουνιόταν η λεωφόρος που οδηγούσε προς την ειρήνη, και ακουγόντουσαν οι καρδιές με τις καμπάνες και με τις σάλπιγγες. Και η βουή ολοένα μεγάλωνε, γιατί ακούγονταν και οι καρδιές. Ποτέ πόλεμος πια! Ποτέ πόλεμος πια!
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μοιράτ.

πολύ σπουδαίο μουσικό έργο αυτό του Χρήστου Λεοντή, σε ποίηση του Κώστα Βίρβου. Εδώ ακούμε τη χοροδία της Κορίνθου και είναι το τραγούδι της ειρήνης. Το Νόμπελ της οποίας δεν δώσαμε στον πρόεδρο Τραμπ και βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Και να δείτε πόση ομότητα περισσεύει και άντε μετά να πεις στην πιτσιρικαρία ότι έχει άδικο με τις βλακίες που βλέπεις στο TikTok. Λέμε για ειρήνη, λέμε σωστά υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία διότι ο Πούτιν επιτέθηκε και βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συμφωνεί με τον Ρώσο πρόεδρο, τον κακό αυτόν τον επιτιθέμενο, να δουν τι θα κάνουν με τα βαρέλια το πετρέλαιο γιατί πέφτει ακριβή η βενζίνη στην Αμερική και κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές και πάβει να είναι ο κατάπτυστος αιμοσταγής δικτάτορας ο Πούτιν, αλλά συμφωνούμε και λέμε και στον Ουκρανό πρόεδρο που μέχρι χθες ήταν αυτός ο δικός μας που τον στηρίζαμε τον αδικημένο, κόψε τα χτυπήματα στις εγκαταστάσεις της Ρωσίας και θα σε παρατήσουμε μόνο και γιατί καλό θα είναι να αλλάξεις για το πετρέλαιο. Άμα το δει τώρα αυτό ο πιτσιρικάς και η πιτσιρίκα, τι θα του πούμε εμείς μετά ακριβώς για τα δημοκρατικά πολιτεύματα, τις αξίες, την πολιτική και τι να πιστέψει.

Σε αυτό το δίσκο που είναι ένα έργο στην ουσία ήταν συγκλονιστική και η ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη και η παρουσία της Μαρινέλλας. Είναι από αυτά τα έργα που δεν γίνονται πια, δεν δημιουργούνται, αλλά είναι απολύτως σχετικό με εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα λοιπόν το 44, αν δεν κάνω λάθος, η Αθήνα ελευθερώνεται από τη ναζιστική μπότα και πανηγυρίζει. Δεν θα το κάνει για πολύ όμως. Θα έρθει ο Δεκέμβρης και η τρίτη του μέρα για να ξεκινήσει ο ελληνικός εμφύλιος. Ας μείνουμε όμως στη σημερινή, που είναι μέρα γιορτής, γιατί ελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς.

σας έλεγα για τον Παβαρότη ότι ήταν 9 ετών όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα. Θα το συζήτησαν, φαντάζομαι, στην γειτονική Ιταλία, που είχαν περάσει εκεί τα δικά τους με το φασισμό και το Μουσολίνι, ως επιτιθέμενοι βέβαια, όχι ως αμυνόμενοι. Πάντως ο Ρικ Πάρφιτ δεν είχε γεννηθεί όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα, γεννήθηκε 4 χρόνια μετά στο Woking της Αγγλίας, από το 67 μέλος των Status Quo, και το Whatever You Want, από τα δημοφιλέστερά τους, το έχει γράψει κιόλας, και μπράβο του.

μετά που ακούτε με το έκτακτο δελτίο και την κακοκαιρία, ξέρω έχει γίνει πια μόδα και με μια βροχούλα να είμαστε όλοι και όλες σε εγρήγορση. Είναι σοβαρά όμως τα φαινόμενα που θα χτυπήσουν ισχυρά. Πάρτε τα μέτρα σας, μην το... γιατί μετά συνηθίζεις. Είναι σαν το ανέκδοτο με τον Πέτρο και τον Λύκο. Φώναζε συνέχεια Λύκος, Λύκος, το κοπάδι έτρεχε το χωριό. Όταν πια πήγε στα αλήθεια ο Λύκος, δεν τον πίστεψε κανείς.

0: Αντιθέτως, ήταν πια 22 ετών όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα. Όχι, 20, να με συγχωρείτε. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924.
1: Χελιδονάκι στο μπαλκόνι.
0: Έχουμε πει πολλά κατά καιρούς για το Μίμη Πλέσα, όσα και να πεις λίγα είναι. Αξίζει να πούμε το κομμάτι το ραδιοτηλεοπτικό του, που φαντάζομαι οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Ήταν παραγωγός της εκπομπής του ΕΙΡ σε 30 δευτερόλεπτα, έτσι λεγότανε. Μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα. Τα δώρα ήταν ραδιόφωνα και βιβλία 60-70, και από το 86 μέχρι το 88 μαζί με τον Κώστα Φέρη και τον Βασίλη Τσιβιλίκα παρουσίασαν το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Πραγματικά μια εκπληκτική εκπομπή, με τους καλεσμένους, με τα ζωντανά τραγούδια που πεζόντουσαν εκεί. Καθόταν ο Πλέσας και στο πιάνο και συνόδευε. Απίθανη εκπομπή. Αν μπείτε αρχείο ΕΡΤ, παιδιά, από τις καλύτερες σας στιγμές θα είναι. Και μια από τις καλύτερες ενημερωτικές στιγμές του προγράμματος ποια είναι? Οι τίτλοι των ειδήσεων, γιατί εκεί έχει συμπυκνωμένη όλη την επικαιρότητα. Και όταν στους λέει και ο Γιώργος Τσούκαλος, εντάξει, εκεί ολοκληρώνονται όλα. Οπότε αφήνω λίγο τη Ρένα Κουμιώτη σε Πλέσα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούθι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου δηλώσει ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμος, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι τη Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ήρθα τρεχάτος εδώ υπό παλιάτσο στο ληστή, έτσι θα το απέδιδε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έτσι κι αλλιώς είναι του Ντίλαν ο παλιάτσος και ο ληστής, που δεν είναι ο παλιάτσος και ο ληστής. Το τραγούδι είναι All Along the Watchtower και είναι του Bob Dylan, αλλά εδώ το παίζει ο Χέντριξ. Μια τέτοια μέρα, 12 Οκτωβρίου του 1966, ο Χέντριξ δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience. Και ήταν πραγματικά εμπειρία.

Όπως εμπειρία είναι να διευρύνεις το περιεχόμενο της εκπομπής, καμιά φορά να το αλλάζεις, μερικές φορές να το μπερδεύεις, με τη συμμετοχή των ανθρώπων που την ακούν την εκπομπή. Γράφει, ας πούμε, ο Κώστας. Ώρα καλής ο Ανδρέα, μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ είμαστε να σκάσουμε που θα διώξουν την Κίμπερλ. Καλά, μην το... Δεν είπαμε ότι τη διώχνουν τη γυναίκα. Είπαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο κύριος Ντρούμπιο που είχε έρθει εδώ έδειξε ενοχλημένος, ενώ την υπερασπίστηκε, μίλησε για fake news όταν τον πρωτορώτησαν, αλλά μετά φάνηκε να αλλάζει στάση. Και είπαμε ότι έχουμε μια αγωνία. Δεν είπαμε ότι το State Department πάντως φαίνεται ότι κάνει μια σχετική έρευνα. Θα κάνω, λέει, απεργία πείνας, να το ξέρεις. Άμα το κάνεις αυτό, Κώστα μου, θα μας τα ενημερώσεις και θα το καλύψουμε αποκλειστικά. Αυτό τουλάχιστον, αφού είσαι και δικός μας ακροάτης, δεν θα σε πάρουν οι άλλοι. Στο CNN είναι σήμερα σε μπάνερ η Πέπη. I love Luciano Pavarotti and Lucio Dalla. Ναι, το τραγούδι, το Καρούζο που βάλαμε εμείς με τον Παβαρότη, είναι του Lucio Dalla, ο οποίος σημειωτέων το λέει πολύ ψηλά. Δεν το είπε πιο ψηλά ο Παβαρότη. Αυτό με είχε εντυπωσιάσει. Πάντα είχα την εντύπωση, λέει, ο Παβαρότη το λέει στο Θεό. Έβαλα το Lucio Dalla και μου φάνηκε ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλά κάποιος. Και λέω, δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα. Την Παρασκευή δεν πρόλαβα να σου πω πως η Franz Gall τραγούδησε το Έλα Ελά, που το βάλαμε το τραγούδι για την Έλα Φιτζέραλντ. Και μου είχε και μια φωτογραφία ΑΕΚ Όφη 3-0. Μάλλον είσαι ΑΕΚ, Πέπη. Υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος. Η Θάλια. Πρέπει να τα δω αυτά τώρα για να τα ανοίξω. Κάτι πρέπει να έχει να κάνει με σχολεία, με λεωφορεία, με μεταφορές. Θα το δω μετά, αφού το στείλε στη σελίδα της εκπομπής. Μπορώ και μετά. Ο Μίτσος, καλησπέρα, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία. Για Παβαρότη, Πλέσα και Πάρφιτ, όχι που δεν θα με προλάβαινες, γι' αυτό και εγώ θα σου θυμίσω το Σάββατο βράδυ στο Παλέ. Ο Μίτσος είναι Άρης. Μας έριξε πόλικους πόντους στο κεφάλι στο μπάσκετ ο Άρης, ενώ στην ΑΕΚ, και σου λέει, αφού πρόλαβες να πεις τους καλλιτέχνες, μπράβο ρε Μίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιους ακροατές να μ' αγαπάνε, να έχω, δεν χρειάζομαι τίποτα. Αλλά επειδή έχουμε κι άλλους ως εκπομπή, κάτσε να πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν της Μάρθας, γιατί εδώ το ρολόι στο Viber κάνει κάτι παιχνίδια. Πάντως έστειλε τώρα λίγο πριν στην Έλληνα, τώρα σε μένα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους, η Μάρθα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει αναλυτικά για το μουσικό ημερολόγιο και είχε και τον Rick Parfit, τον Status Quo. Και δεν θα προλάβω τα υπόλοιπα, αγαπητέ Γιάννη, αλλά πάντα η συμβολή σου είναι καθοριστική στο μουσικό ημερολόγιο της εκπομπής. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Ανδρέα, καλή εβδομάδα και εκπομπή, ευχαριστώ. Η Κατερίνα που έχει συνδεθεί με το Viber του ραδιοφώνου μας, του πρώτου ραδιοφώνου ενημερωτικού της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Ο Κώστας από Λίμνο, έχοντας δουλέψει 5 χρόνια αναπληρωτή σε σχολείο, σε 3 περιφερειακές ενότητες, κανένα σχολείο δεν είχε καλές υποδομές. Η Δήμητρα, ας του δώσουν επιτέλους ένα Νόμπελ ειρήνης, μπας και ησυχάσουμε. Ναι Δήμητρα μου, να σταματήσει όμως 2 πολέμους. Και να του πούμε ότι έτσι και του σταματήσεις το έχει σίγουρο, ρε παιδί μου, στο δεσμεύουμε από τώρα. Στο βάζουμε στο συρτάρι, στο γραφείο, και θα σου δώσουμε το κλειδί τη μέρα της απονομής. Αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι όμως. Ο Νίκος, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μόλις σχόλασα και έβαλα να σας ακούσω για να χαλαρώσω. Καλή εκπομπή, κύριε Ανδρέα. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω όντως να χαλαρώσει και να περνάς ωραία με την εκπομπή. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Ο Βασίλης, παρεπιπτόντως τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν ανενόχλητα.

0: Ο Πέτρος από το Ηράκλειο, εμείς ευχαριστούμε Πέτρο, γιατί εμείς αυτό το κάνουμε για σας. Με πρωτοβουλία μου το 15, μου γράφει ο Γιάννης, έγινε ο πρώτος εορτασμός της απελευθέρωσης της Αθήνας και αποτελεί κεντρικό σταθμό στην αριστερή μου πορεία. Έβγε. Απλώς δεν το κρατήσαμε, δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν λέω μπράβο και το όχι, και πολύ ωραία έδειξε πως ένας ολόκληρος λαός δεν φοβήθηκε μια επερχόμενη καταστροφή, γιατί ήταν πανίσχυρος ο άξονας. Αλλά και τη μέρα που ελευθερωθήκαμε, την καλησπέρα από το Ρέθυμνο, ο Τόνικ, ο Διονύσης, πολύ σωστά είπες λέει για την εκπομπή του Πλέσα 30 δευτερόλεπτα, είχα κερδίσει ραδιόφωνο, έλα ρε Διονύση, από την Καλυθέα, και το είχα πάντα δίπλα μου, κοντά μου, την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά γύρω σου. Να, είδες πραγματικότητα. Έχω Μίτσο, έχω και Αντώνη, έχω και άλλα, αλλά έχω και ένα Τάσο εκεί πέρα που θα καεί στην προθέρμανση Βίβιαν. Κοίτα με στα μάτια και ρίχτω, παρακαλώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Εδώ όλο το ένα απάνθισμα από το κλαίος της χοληψίας είναι απέναντί μου, αλλά έχω και τον Τάσο Επιτρόπου που έτσι κι αλλιώς τον είχα και περίμενε. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
2: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Δεν μου λες ρε εσύ.
2: Πήρε φωτιά η κορυφή, έτσι.
0: Πήρε φωτιά η κορυφή. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ πρώτα, πες μου.
2: Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είναι στο 40.
0: Α, έχει ξεκινήσει. Δεν μου... παιδιά, ντροπή σας. Ξέρεις, δεν μου βάζουν όταν έχει γήπεδα για να μην χαζεύω και κάνω σαρδάμ και τέτοια. Δεν μου έχουν βάλει ούτε... Έχω 6 οθόνες.
2: Κοιτάς την οθόνη.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 οθόνες έχω και δεν είναι ο ΠΑΟΚ πουθενά. Δηλαδή, πες μου τώρα.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ όμως. Προηγείται Καλαμάτα 1-0.
0: Τι λες? Γιατί ο ΠΑΟΚ λέγαμε ότι άμα κερδίσει πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και τους έχει άξιστο ένα βαθμό. Αλλά τώρα μένει στάσιμος.
2: Έτσι.
0: Χάνει βέβαια από την Καλαμάτα με 1-0, αλλά ακόμη είναι 40 εκεί.
2: Στο 41 είμαστε. Μάλιστα. Τώρα. Προηγείται 1-0 με χτύπημα απέναντι η Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα. Βροχερή και η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ναι, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, θα λέγα τη νίκη του Ρέτσου επί του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, μην αδικήσω την ομάδα. Ήταν εξαιρετικός ο Ρέτσος, τόδα το παιχνίδι.
2: Ήταν εξαιρετικός.
0: Ναι, αλλά έτρεχαν και άλλοι σαν τρελοί. Και όταν έμειναν με 10 το πρεσάρισμα των παιχτών του Ολυμπιακού. Δεν είναι σωστό να τους πετάξουν εξ τα τάρταρα.
2: Μια ομάδα μόνος του ήταν ο Ρέτσος.
0: Ήτανε. Και μια ομάδα οι υπόλοιποι, έπαιζαν δύο ομάδες εναντίον του Παναθηναϊκού, ο οποίος με προβλημάτισε πολύ αμήχανος. Δηλαδή όταν έμεινε με 10 Ολυμπιακός, περίμενα ότι θα βρει δύο κόλπα να αξιοποιήσει, η Γκαρσία, ξέρω εγώ, τετέ και αυτά, και κοιτιόντουσαν κάτι σαν να μην ξέρανε, σαν να μην το έχουν ξανακάνει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Δεν το περίμενα τόσο μαγκωμένο το Παναθηναϊκό.
2: Ο Φρόλερ και ο Πουέρτα έκαναν φοβερή δουλειά στο κέντρο και είχαν μπλοκάρει τον άξονα του Παναθηναϊκού.
0: Ίσως ήταν αυτό. Ναι.
2: Ένα από τα στοιχεία αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νίκη για τον Ολυμπιακό, και από τη στιγμή που νίκησε ο Ολυμπιακός έχει άλλο έντονο ενδιαφέρον. Να θυμίσω μόνο ότι με τη νίκη αυτή έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει και τα κόζια, να το πω έτσι, στην κορυφή. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, 14 με το 3-0 επί του Όφη το Σάββατο.
0: Όχι 3, 4-0 ήταν.
2: Επειδή δεν μέτρησε τον γκολ που δεν κατάλαβε σαν, για ποιο λόγο το ακύρωσα.
0: Καλά, εγώ κατάλαβα. Γιατί τον είδα τον Κουτέσα. Έχει φάει τζατζίκι πριν το παιχνίδι και όταν έρθει η μπάλα ανασένει μέσα στα μούτρα του Κοστούλα. Ζαλίζεται, τον βλέπεις, μένει όρθιος. Γιατί για άλλο λόγο να έχει ακυρωθεί δεν γίνεται.
2: Γιατί αλλιώς...
0: Ποια επαφή?
2: Με το χέρι. Υπάρχει μια επαφή με το χέρι του Κοστούλα. Στον Κοστούλα.
0: Το χέρι είναι εδώ. Δεν σπρώχνει με το χέρι. Κάνει και. Καλά, ο Κοστούλας πίσω. Ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο. Το θυμάσαι αυτό από μικρός που έπαιζες. Ναι. Ακουμπιόμαστε. Δεν είναι βόλεϊ, ας πούμε.
2: Ναι, ακουμπάς το φιλέ. Χέρι όμως είναι.
0: Ποιο παρατεταμένο.
2: Εν πάση περιπτώσει, μου λέω.
0: Ναι, όχι, εσύ καλά κάνεις και τι λες. Απλώς θα πρέπει να φωνάξουμε και έναν από την ιατρική.
2: Να σπίτι
0: το προτεταμένο χέρι, σοφάρι, σοπάκο. Γιατί η Βίβιαν. Είσαι ΠΑΟΚ, Βίβιαν.

0: Α, πες τα παιδί μου εδώ να ξέρουμε τι πειράγματα θα κάνουμε και αυτά.
1: Μπράβο ρε Βιβιάν.
0: Νάτος, καρφώθηκε ο επιτρόπου.
1: Ένα διαμαρτύρωτο παίκτης, μιλώντας μαζί δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτύρωτο παίκτης Καλαμάτας.
0: Κάποιος θα ακούμπησε κάποιον παιδί μου, θα του πιάσει το χέρι τρυφερά.
1: Βλέπουμε το replay,
0: προσπαθώ
1: να σας το εξηγήσω. Δεν ζητάνε φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ.
0: Όχι, δεν γίνεται, φτάνε. Άμα του μίλησε απότομα είναι φάουλ, δεν υπάρχει θέμα. Άμα ανάσανε στο σβέρκο.
1: Για να το ολοκληρώσουμε, δεν ακυρώνεται για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ επαναλαμβάνω, λέω ότι για ποιο λόγο το ακύρωσε.
0: Α, σε ποιο
1: δεν
0: λόγο.
1: Λέω ότι ήταν φάουλ.
0: Δηλαδή, όταν ο ίδιος κριτικός διαιτησίας που άκουσα σε ένα κανάλι λέει για το κεφαλοκλείδωμα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή ότι δεν είναι πέναλτι. Γιατί λέει εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, του έκανε ένα έτσι, δεν τον έκανε πολύ. Δεν μπορεί στην άλλη φάση που ακουμπιούνται να λέει αυτό είναι πολύ. Πρέπει να διαλέξουμε ή αυτό του Γιώβιτς που για μένα δεν είναι πέναλτι γιατί έστριψε ο παίχτης μόνος του. Είναι, αλλά δεν γίνεται στη μία περίπτωση να ισχύει το ένα και στην άλλη το άλλο. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτρο για τα πράγματα.
1: Το κακό είναι ότι τρελαίνεσαι με πράγματα τα οποία δεν έχουν στην τελική καμία σχέση.
0: Τρελαίνομαι, δικέφαλε μαζί σου, ανασταίνομαι. Άστο. Έχουμε και σύνθημα γι' αυτό.
1: Τραγούδια,
0: εντάξει,
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Λοιπόν, ο Πόκος οφάρισε, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου. Θέλει νίκη για να πιάσει τον.
0: Ωραία. Άντε να κάνω κι εγώ μια εκπομπή, να πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο με τη Vivian για να την κοροϊδεύω. Άμα η Καλαμάτα βάλει κανένα γκολ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
1: Γεια σου.

0: με κοινές ρίζες, έτσι. Με κοινές ρίζες αυτές οι ομάδες. Και να θυμίσω και στους συνοπαδούς, δηλαδή ο ΠΑΟΚ στην ουσία αποσχίστηκαν οι ΑΕΚτζίδες Θεσσαλονίκη, γιατί ήθελαν να έχουν το δικό τους δικέφαλο και πολύ καλά έκαναν και μεγάλος σεβασμός. Α, βέβαια, πρέπει να ήταν, έχουν περάσει πόσα, 10 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και εκείνη την ωραία επέτειο το 54 γεννιέται στην Καρδίτσα ο Διονύσης Τσακνής.
1: Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε.
0: Έχει διατελέσει και πρόεδρος στην ΕΡΤ.

0: ξέρω αν η Gen A και η Gen Z, και μάλιστα στη Γαλλία, ξέρει τον Τσακνή, εκεί που ο μαθητικός αναβρασμός έχει κινητοποιήσει όλα τα αντανακλαστικά της γαλλικής κοινωνίας. Ξέρω όμως ότι η ρίση φοβού του συσύχους μαθητάς και TikTok ορώντας είναι κάτι που αξίζει να συζητηθεί. Και διαβάζοντας και ένα σχετικό άρθρο, είδα ότι θα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, είναι διδάσκον εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψυχολογίας της οικογένειας στο University Νεάπολης Πάφος. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρουλιδάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χαίρομαι που σας συναντώ και εγώ, έστω και διαδικτυακά έτσι.
0: Ναι, έστω. Τώρα ραδιοφωνικά, αναλογικά. Εσείς είστε του διαδικτυακού, αλλά εμείς είμαστε, βγαίνουμε και στο ΕΡΤΕΚΟ διαδικτυακά, αλλά κρατάμε ακόμη και τις συχνότητες των FM και των μεσαίων.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά που ξέρω εγώ, κάποιοι σαν και εμένα λένε μωρέ, έχουν αποχαζέψει τώρα αυτά στο TikTok, άστα, δεν έχουν τέτοιο, κρύβουν εκπλήξεις και μήπως μας ξυπνήσουν λίγο και εμάς, και θα με επιτρέψετε σε αυτή την κουβέντα να είμαι με τους άλλους εγώ, να είμαι υπερσυντηρητικός για να κάνουμε, ξέρετε, έτσι λίγο ζωηρό διάλογο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πείτε
1: εγώ... Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, πιστεύω στα παιδιά γενικά, παρόλα όσα λέγονται, ακριβώς γιατί πιστεύω στην βαθύτερη ποιότητα της ίδιας ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα πανανθρώπινο αίτημα για μια πιο αξιοβίωτη ζωή, στη Δύση τουλάχιστον, στη Δύση ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε μάλλον καλύτερα.
0: Που έχουμε και ένα άλλο μέτρο σύγκρισης, αυτό έχετε.
1: Ακριβώς, γιατί η Ανατολή ίσως έχει και άλλα κριτήρια, έχει μια άλλη κοσμοθεωρία, άλλη κουλτούρα. Στη Δύση λοιπόν εγώ βλέπω ότι αυτό που συντελείται, κρατώντας βέβαια πάντα μια επιφύλαξη, γιατί στους κοινωνικούς σχηματισμούς είναι πολύ δύσκολο κανείς να προβλέψει τα πράγματα. Έχω πάντως την αίσθηση ότι εδώ έχουμε μια, αυτή η εξέγερση των παιδιών στη Γαλλία είναι μια ένδειξη ελπίδας. Με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν παραιτηθεί, όπως μάλλον έχουμε κάνει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και δεν έχουν κάποιοι από εμάς. Ας αφήσουμε μερικούς που τους βλέπω. Έχει και αύριο συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
1: Τώρα αλλάζετε πλευρό όμως.
0: Ναι, θα υπερασπίζομαι και αυτούς που πρέπει. Θα σας πω όμως, εγώ το θέμα που θέλω πολύ να δούμε, γιατί όντως αυτό που κάνουν τα παιδιά στη Γαλλία, εγώ δεν φανταζόμουν τα σχολεία τους τόσο προβληματικά, γιατί από αυτά που διαβάζω είναι προβληματικά, δηλαδή λες αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν πέφτει εκεί ο σοβάς στο κεφάλι και το πηγαίνει το παιδί ας πούμε στο νοσοκομείο.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο.
0: Όχι, αλλά εντάξει, κάποιο πρόβλημα κάποια προβλήματα, είδα και τα συνθήματά τους και αυτά έχουν, τους λείπουν δάσκαλοι, τους λείπουν καθηγητές. Είπανε και ένα ωραίο, ένας καθηγητής για 35 μαθητές, 5 ματατζίδες για ένα μαθητή. Είναι από τα ωραία συνθήματα.
1: Καλά.
0: Πάντα η φαντασία της νιώτης, ας είναι όσο ψηφιακή θέλει, είναι αξεπέραστη. Όμως η νεότητα ονειρεύεται ένα κόσμο εξιδανικευμένο, μέχρι να μάθει ότι υπάρχει μια απόσταση. Αλλά επειδή τον ονειρεύεται, εμείς ίσως τον ξεχάσαμε, σπρώχνει και προς τα εκεί. Δεν θα φτάσει ποτέ κατ' εμέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε ποτέ σε αυτό τον κόσμο. Αλλά πόσο μπορούμε να σπρώξουμε πριν γίνουμε γρανάζι στην αντίδραση.
1: Αν αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι ένας εξειδανικευμένος κόσμος, ή αν είναι, μιλώντας πάλι για τον δυτικό κόσμο, ενός είδους αποκατάσταση του αξιοβίωτη της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το έχουμε χάσει. Η ανθρώπινη ζωή στη Δύση έχει ανθρωποποιηθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει με παλιότερες κοινωνίες που έχουν αντέξει και σοβάδες να πέφτουν και εξυπόλυτα να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, πολύ χειρότερες υλικές συνθήκες και πολύ αυστηρότερες.
0: Αλλά για αυτούς τότε ήταν μια πρόοδος. Από το καθόλου σχολείο.
1: Όχι μόνο. Εκείνο που έχει αλλάξει νομίζω σήμερα είναι ότι σε εκείνες τις εποχές, και δεν το λέμε μια παρεπληξία, υπήρχε ένα μεγάλο γιατί. Ένα νόημα που μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να αντέχουν το κάθε πώς. Αυτό το μεγάλο γιατί που νοηματοδοτεί δηλαδή την ύπαρξη έχει χαθεί σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί σήμερα, ποιο είναι το μέλλον το οποίο θα ονειρευτεί, ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτυχία, ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό, ότι θα είναι ένας καλύτερος executive που θα απολαμβάνει, ξέρω εγώ, περισσότερα υλικά αγαθά. Τι έχουν να πούνε όλα αυτά απέναντι στο τεράστιο έλλειμμα νοήματος που αντιμετωπίζουν και τα παιδιά και όλοι μας.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λείπει αυτό το γιατί δηλαδή. Και εκεί ελπίζω κιόλας ότι αυτό έρχεται με κάποιο τρόπο και συνεγείρει τα παιδιά. Υπάρχει ένα αίτημα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που να αποκαθιστά την ανθρώπινη ύπαρξη ως αυτό που είναι. Μια ύπαρξη που γυρεύει νόημα, που γυρεύει να σχετιστεί, που γυρεύει να συνδεθεί, να αγαπήσει και να αγαπηθεί και όχι απλά να πετύχει.
0: Ναι. Ή να φαίνεται ωραίο στη φωτογράφηση με AI που έκανε το καινούριο κινητό.
1: Ακριβώς.
0: Τα κάνουν και αυτά, αλλά μετά βλέπουν ότι δεν γεμίζουν.
1: Βεβαίως. Τίποτα αντίθετα. Χάσκει το κενό από κάτω. Και εδώ τώρα, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν μιλήσουμε με όρους, ας πούμε, εκπαιδευτικής ψυχολογίας, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Στο επίσημο πρόγραμμα του σχολείου, στο δυτικό κόσμο, υπάρχει ένα κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, το λέω. Μια κάποιοι άγραφοι κανόνες, οι οποίοι το μόνο που διδάσκουν είναι συμμόρφωση, ιεραρχία και αποδοχή της εξουσίας με ένα μυρολατρικό τρόπο που λέει έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα, κοίτα τη δουλειά σου, που φράσεις δηλαδή που μετατρέπουν την παρέτηση σε υποτιθέμενη ωριμότητα και οδηγούν σε ένας είδους προσαρμογή, υποταγή, ατομική πάντα. Οπότε τι έχουμε. Και το πρόβλημα είναι ατομικό και η λύση είναι ατομική. Mm-hmm. Δηλαδή η κεντρική ιδέα αυτού του κρυφού μαθήματος του σχολείου είναι η με κάθε μέσο αποφυγή συγκρότησης οποιασδήποτε μορφή συλλογικότητας. Και ορίζω ως συλλογικότητα ακόμα και τη διαδική ερωτική σχέση είναι μια μορφή συλλογικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε αυτή ενθαρρύνεται.
0: Και χωρίς όμως να δίνουμε και τα εχέγγυα ότι αν εσύ είσαι εκεί πυθύνιο, γρανάζι και τα λοιπά, εμείς θα σου δίνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί άμα βλέπει ότι εμείς είμαστε πιο ασυνεπείς, δεν μπορεί να διδάξει συνέπεια στο παιδί. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Και το καλύτερο που μπορεί εκεί να προσδοκεί κανείς, ιδιαίτερα αν είναι από τα φτωχά ταξικά στρώματα, είναι ένας είδους ελάχιστη επιβίωση.
0: Ναι.
1: Και απλώς υπάρχει το κερασάκι της καλλιέργειας δίθεν μου υψηλών προσδοκιών, υψηλών επιδόσεων.
0: Άμα πέσει ο Σοβάς, δεν μπορεί να του πεις για υψηλές προσδοκίες. Μετά σε βρίσκει ανακόλουθο. Σου λέει με δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Μου λες τώρα, ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έτσι, πώς να το πω, ευνουχίζουμε και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί, άμα πας σε ένα σχολείο που όταν κάνει κρύο μπάζει, που αυτές είναι πολύ παλιές εικόνες, να μπει μετά ο δάσκαλος ή η δασκάλα και να πει ο καθηγητής, καθηγήτρια και να πει η αξία του τέτοιου πρέπει εμείς να υπηρετούμε το συλλογικό. Είναι το συλλογικό εδώ μπάζει, κυρία, δεν γίνεται.
1: Ακριβώς, ακούγεται βαθιά υποκριτικό. Συν να μην ξεχνάμε ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προέρχονται από οικογενειακά σχέδια. Είναι φορτισμένες με πάρα πολύ στρες, με πάρα πολύ ένταση, με φοβερές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν και επίσης και εκεί με άπονο αιματοδότηση. Κανείς πια, κανείς, ας μην είμαι φοβιστικός,
0: ναι,
1: δεν έχει να απαντήσει στο ερώτημα προς τι όλα αυτά. Προς τι.
0: Δώστε μου και ένα επιμύθιο, γιατί ήρθε εδώ ο κύριος Αρής που θα παρουσιάσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει σε λίγο παιδί μου θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Πες και στον κύριο Ανδρουλιδάκη να ακούτε παρέα, αλλά θέλω ένα επιμύθιο από εσάς.
1: Okay, ένα επιμύθιο λοιπόν. Δεν ξέρω πραγματικά αν τα παιδιά στη Γαλλία θα κερδίσουν όσα διεκδικούν. Ξέρω όμως ότι υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το να χάσει κανείς μια κοινωνική διεκδίκηση. Είναι να χάσει την πίστη του ότι αξίζει να τη διεκδικεί.
0: Μήπως...
1: Και εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των ενηλίκων και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει την πίστη μας ότι μπορούμε κάπως να αλλάξουμε τα πράγματα, ότι αξίζει να διεκδικούμε ακόμα και αν δεν τα αλλάξουμε. Αυτή τη συνεργάδα στη Γαλλία με κάνει εμένα να αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα.
0: Και νεότερος από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ανδρουλιδάκη. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα και ζητώ συγγνώμη, ο Μίτσος για τον παραλογισμό τώρα που κλείσαν οι μονάδες του Λιγνίτη, πώς θα δουλεύει η τηλεθέρμανση οικολογικά. Σωστά το μαντέψατε με πετρέλαιο. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Αντώνιε. Ο Θεόδωρος, οι απόγονοι των δοσιλόγων προσπαθούν ακόμα να ξαναγράψουν την ιστορία, έχει κι άλλο, αλλά δεν το προλαβαίνω, Θεόδωρε, ζητώ συγγνώμη. Η Χρύσα, η Βίβιαν, αν και ο Πούλου, Νικολοπούλου, είναι ΠΑΟΚ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, θα πάω να ρωτήσω και θα σας το πω αύριο. Η Θάλια, μας τσάκισε ο καθηγητής του αξιοβίωτου της ανθρώπινης ζωής. Γιατί δεν σου άρεσε, Θάλια, εγώ το βρήκα εξαιρετικό, εκτός αν το λες και εσύ καλά. Το μόνο που μπορώ εγώ να σας θυμίσω πριν σας πω ότι σε λίγο ο Βαγγέλης Αρής στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθώ ότι μια τέτοια μέρα πρέπει να ήταν 16 χρόνων στην απελευθέρωση της Αθήνας γεννήθηκε η Δόμνα Σαμίου. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Η Μόσχα συνέχισε τα πλέγματα και ο Ζελένσκι σχολίασε ότι μάλλον ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις από τους Χούθη. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, προειδοποιούν από την Ιεμένη. Επιφυλακτικά αντιδρούν στις εξελίξεις οι αγορές, με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τελευταίες πινελιές στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ. Κάθε 15ήμερο η αναπροσαρμογή των μέτρων, την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για ενεργειακό και ακρίβεια. Θα στηρίξουμε την κοινωνία όσο μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ξεκαθαρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μπαίνει τέλος στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι πλατφόρμες θα ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Όλα όσα θα αλλάξουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τρομοκρατική πράξη χαρακτηρίζουν την επίθεση στη Μαρφίν, ανακριτής και εισαγγελέας. Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους που καλούνται αύριο σε νέα απολογία. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά το ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή, όπως αναφέρει το πόρισμα της ιδιωτικής εταιρείας για την ύποπτη οσμή αερίου. Τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου αναμένει ο Δήμος Αθηναίων. Πολιτική κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Φωτιές έβαλε το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ραγδαία επιδείνωση του καιρού αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προειδοποίηση της ΕΜΗ για έντονα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση από τη μετεωρολόγο μας. Πυκνές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι στο εσωτερικό της χώρας μας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις διεθνείς εξελίξεις και τον απόϊχο της ενεργειακής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Με επιφύλαξη αντιδρούν όπως φαίνεται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία και οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Πάνω από τα 100 δολάρια κινείται το Brent, ενώ αυξητική είναι η πορεία και για το φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, φαίνεται ότι όσο η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναταραχή, καμία συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την πολυπόθητη αποκλιμάκωση.
1: Πράγματι, Βαγγέλη, η συμφωνία φαίνεται ότι δεν καθησύχασε τις αγορές και το Brent, παρόλο που στο πρωί είχε αποκλιμακωθεί ελάχιστα, χωρίς να πέσει βέβαια κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή την ώρα στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στο 93,8 δολάρια το βαρέλι. Ενώ, όπως είπες και εσύ, ανησυχητική είναι η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα έχει και νέα άνοδο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο και έκλεισε πριν από λίγο στα 84,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην εγχώρια αγορά η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Η αμόλυβδη παραμένει εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή. Ελαφριά είναι η αποκλιμάκωση στο ντίζελ, το οποίο το είχαμε δει να έχει φτάσει και εκείνο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και αυτή την ώρα είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι έχει μειωθεί κατά 8 λεπτά μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τώρα, οι αυριανές τιμές του ντίζελ στις διεθνείς αγορές θα αποτελέσουν τη βάση έτσι ώστε να κλειδώσουν οι επιδοτήσεις που θα παρουσιαστούν από την κυβέρνηση την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, 14 του μήνα, μία ημέρα πριν από την επίσημη πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς. Τώρα, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν σήμερα κυκλοφορούσε στην αγορά, η τιμή του θα ήταν στο 1 ευρώ και 96 λεπτά. Και σε αυτά το 1 ευρώ και 96 λεπτά συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η επιδότηση που υπάρχει ήδη στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προχωράει στους λογαριασμούς που κάνει με βάση το στόχο που έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό για μείωση, μάλλον για έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Υπάρχουν σενάρια που μιλούν για ακόμα χαμηλότερη τιμή στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, από πράγμα που σημαίνει ότι η επιδότηση θα φτάσει στα 35 λεπτά το λίτρο. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικώς το κλίμα. Να πούμε ότι παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία που θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία εξετάζονται και για αύξηση του επιδόματος από 20 έως και 30%. Σε περίπτωση του 20% που είναι και το πιο συγκρατημένο και το πιο ρεαλιστικό σενάριο, τότε το χαμηλότερο επίδομα θέρμανσης θα είναι 120 ευρώ από 100 που ήταν μέχρι τώρα, ενώ το ανώτατο θα είναι 960 από 800 που ήταν μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα δούμε να παρουσιάζονται στις 14 του μήνα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών στις 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και βέβαια θα επιδιώξει να εξασφαλίσει για άλλη μια φορά μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει επιπλέον μέτρα παρακολουθώντας τα πράγματα και παρεμβαίνοντας, όπως είπες και εσύ, κάθε 15 ημέρες.
0: Είναι πολυεπίπεδο το συγκεκριμένο παιχνίδι, δυστυχώς, Πινελόπη. Σημασία έχει όμως ότι ο Έλληνας καταναλωτής νιώθει στην καθημερινότητά του πλέον την ακρίβεια στην αντλία της βενζίνης, του πετρελαίου και έρχεται και ο χειμώνας. Ήδη υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που χρειάζονται ήδη θέρμανση.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τις βενζίνες, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει και λέμε ότι η μέση τιμή είναι 2,20. Αυτή είναι μια πάρα πολύ υψηλή τιμή, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από τον πόλεμο προμηθευόμασταν βενζίνη στο 1,60, 1,50 ή τέλος πάντων κάπου ανάμεσα εκεί. Το 2,20 είναι μια τεράστια αύξηση και βέβαια ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω του. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, το αναλυτικό, και θα έρθουμε τώρα εδώ στο στούντιο με αμύωτη ένταση. Συνεχίζεται την ίδια ώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά αυτήν την ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι ενημερώθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, ενώ σχολιάζοντας τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, άφησε αιχμές κατά του Πούτιν, λέγοντας ότι δεν διαβάζει το Truth Social. Η Ρωσία από την πλευρά της δηλώνει ότι οι διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία.
0: Και αυτό το είπε γιατί είχαμε επίθεση από την πλευρά των Ρώσων, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία συνεχίζονται, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, προκειμένου η Ουκρανία να διοργανώσει και να πάει σε εκλογές. Τώρα, Βαγγέλη, αόριστες δηλώσεις στη Ρωσία σχετικά με την ενεργειακή εκεχηρία καταδεικνύουν πόσο δικαιολογημένες ήταν οι ανησυχίες του Κιέβου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνάψει συμφωνία για τον Ντίζελ με τη Ρωσία χωρίς να λάβουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Πάντως, αυτό που καθίσταται σαφές ήδη είναι ότι η συμφωνία για την πώληση Ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί πρώτα απ' όλα μια συμβολική νίκη για τον Πούτιν. Και αυτό επειδή, όπως τονίζει το BBC, ο Ρώσος Πρόεδρος μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι βοήθησε προσωπικά τον Πρόεδρο Τραμπ σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ παράλληλα κερδίζει μια ακόμη ευκαιρία να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Επισημαίνει ακόμη ότι η Μόσχα έχει επίσης περισσότερα να κερδίσει από τα πιθανά έσοδα από τις πωλήσεις ντίζελ. Σε ευρύτερο πλαίσιο τώρα, η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας περιορίζεται από την ανταλλαγή πληροφοριών των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών με την Ουκρανία και από τη συνεχιζόμενη ροή Αμερικανικών όπλων, ακόμα και αν τώρα τα πληρώνει κατά κύριο λόγο η Ευρώπη. Αλλά ακόμα και αν οι πιο φιλόδοξες ελπίδες της Μόσχας δεν υλοποιηθούν, ο ελάχιστος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί. Η Ρωσία συνάπτυκε πάλι συμφωνίες με τις ΗΠΑ χωρίς καμία ουκρανική ή ευρωπαϊκή συμμετοχή, λαμβάνοντας κίνητρα αντί για κυρώσεις και μάλιστα χωρίς να συμφωνεί σε κανένα συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποσαφήνισε ότι η χώρα του αναμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες των επαφών μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που είναι διατεθειμένη να λάβει η Ουάσιγκτον ώστε να εφαρμοστεί η εκεχηρία. Πάντως, ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε ότι αν η Μόσχα επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε δηληστήρια και εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, θα πρέπει και η ίδια να διακόψει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και στις κρίσιμες υποδομές. Να κλείσω, Βαγγέλη, λέγοντας ότι αναφορικά με τη θέση της Ευρώπης και κληθήσα να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της αμερικανικής πλευράς σχετικά με ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργητικό τομέα ή στον ενεργειακό τομέα, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάολα Πίνο επανέλαβε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αμετάβλητη, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση συνεχίζει την προσπάθεια απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Βαγγέλη,
0: θα επιχειρήσουμε και σε λίγο να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του ΕΡΤ News, την Έλληνα Αποστολίδου στις Βρυξέλλες, και να παρακολούθησε από κοντά τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Και βέβαια οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν εκεί στην ατζέντα, βρέθηκαν στο μικροσκόπιο, και θα επανέλθουμε και πάλι όταν χρειαστεί. Τώρα, είχαμε και νέες επιθέσεις, τις οποίες προανήγγυλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, 2-24 ώρα έπειτα από τις πολύ νεκρές επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τη μια, αλλά και του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ από την άλλη, με τη Σαουδική Αραβία να κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου, Δημήτρη.
2: Ναι, και ήταν πραγματικά φοβερή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω αν είδε τα πλάνα. Εντυπωσιακά πλάνα, μια επίθεση στο ψαχνό και στην κυριολεξία. Τους 14 έφτασαν νεκροί μέσα σε 2 μέρες, πάνω από 300 είναι οι τραυματίες από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων 11 ετών, Βαγγέλη, με τις εικόνες από το χάος και την καταστροφή που προκάλεσαν οι πυραυλικές επιθέσεις να προκαλούν σοκ. Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, το αεροδρόμιο King Khalid δέχθηκε και νέο πλήγμα, με αποτέλεσμα ένας ακόμη άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 11 να τραυματιστούν. Οι Χούθη έπληξαν ακόμη μονάδα φυσικού αερίου και δηληστηρίου πετρελαίου που ανήκουν στην Αράμκο, καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νταμάμ. Τουρκία, Πακιστάν και Αίγυπτος καταδίκασαν τις επιθέσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις σαουδαραβικές επιδρομές εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, καθώς μέχρι τώρα έχει αντισταθεί στα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση στρατιωτική επέμβαση. Πάντως, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, καταγράφεται παράλληλα και μια διπλωματική κινητικότητα με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, η πρώτη που γίνεται δημοσίως γνωστή μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων, ενώ και η Τεχεράνη δήλωσε πρόθυμη να συμβάλλει στη διευκόλυνση του διαλόγου. Στο μέτωπο του Ιράν, Βαγγέλη, σε νέες δηλώσεις, το εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω των μεσολαβητών και πως η Τεχεράνη εξετάζει τις αμερικανικές θέσεις και θα απαντήσει απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η εξέτασή τους, ενώ να κλείσω λέγοντας ότι αναφερθεί στη σύγκρουση στην Ιεμένη, είπε ότι θα έπρεπε να είχε επιληθεί πολύ νωρίτερα μέσω της εφαρμογής του οδικού χάρτη αλλά και του διαλόγου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε τώρα στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία παρακολούθησε την συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, για να μας μεταφέρει από εκεί τα νεότερα. Υπάρχει επιφυλακτικότητα, αν έχουμε καταλάβει καλά, απέναντι στις προθέσεις της Ρωσίας. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί κινείται, Ευαγγέλη, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί σήμερα η Κάγια Κάλλας, η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε 1.600 νέες καταχωρήσεις προσώπων, δηλαδή κυρώσεις, που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και μάλιστα, όπως είπε η ίδια η Κάλλας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέκταση καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Άρα το μήνυμα είναι σίγουρα σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Και μάλιστα επέβαλε κυρώσεις και σε 4 πρόσωπα από τη Βόρεια Κορέα που βοηθούν, όπως είπε, στρατιωτικά και πολεμικά τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Άρα σίγουρα είναι ένα διαφορετικό μέτωπο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαμήνυσαν με κάθε τόνο όλοι, από την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ανακοίνωσαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία και κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι εάν επιβληθούν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία. Βέβαια, όλα αυτά μένει να τα δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
0: Βέβαια.
3: Και σίγουρα έχουμε μπροστά μας πολλές εξελίξεις, γιατί έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφή την Πέμπτη και την Παρασκευή, που σίγουρα θα τεθεί αυτό και από την ενεργειακή πτυχία, αλλά και από τη διπλωματική, τη σχέση με τις ΗΠΑ.
0: Φαντάζομαι ότι η ενεργειακή κρίση και εκεί θα πρωταγωνιστήσει στην ατζέντα της συζήτησης, έτσι, της Συνόδου Κορυφής, Έλενα.
3: Ακριβώς. Το ενεργειακό είναι το νούμερο ένα, θα λέγαμε, το πρώτο θέμα που θέλουν να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών, και αυτό γιατί θέλουν να πάρθουν άμεσα μέτρα. Είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει και η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες με τις επιστολές τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά βλέπει κανείς ότι τις οποίες συνεχώς ανατρέπονται. Δηλαδή, άρχισαν ότι ο επόμενος προϋπολογισμός, που είναι εξαιρετικά κρίσιμος, μπορεί να μην είναι άμεσα κρίσιμος, αλλά είναι πολύ κρίσιμος για την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το βασικό θέμα που θα συζητηθεί. Βλέπει κανείς πως αλλάζει η ατζέντα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναέρχονται στο προσκήνιο και η Ρωσία. Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο συμβούλιο, Βαγγέλη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε αποκαλύψει ότι είχε δώσει μήνυμα στο γραφείο του να ξεκινήσει κάποιες επαφές με τη ρωσική πλευρά, δημιουργώντας πολλές ενστάσεις από αρχηγούς κρατών σε αυτό. Άρα μένει να δούμε, γιατί αυτό έχει δει μια ανωτελεία. Τι θα γίνει, θα επιλέξει να ανοίξει μια δίωδο επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία? Τι θα κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα τις καλέσει να ενημερωθούν οι ίδιοι και για το ενεργειακό ζήτημα, αλλά και για το πιθανό σχέδιο που μπορεί να έχει για εκεχηρία οι Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Πολλά τα ερωτηματικά, λοιπόν, Έλληνα. Ναι.
3: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Το σίγουρο είναι ότι είναι ξεκάθαρη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα μιλήσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις από τους Χούθη, που προαναγγέλουν και εκτεταμένες επιπλέον επιθέσεις. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη, και δει αυτή η κατάληξη να είναι και σταθερή.
4: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Εδώ σταθμό μας στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στην διεθνή αγορά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες και κατ' επέκταση να ρίξει και τις τιμές.
5: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητηριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μην το δούμε κιόλας.
0: Και με αυτά τα δεδομένα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βέβαια βρέθηκαν όλες οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και οι κοινές προσπάθειες Ελλάδας και Αιγύπτου για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η διπλωματική μας συντάκτρια, για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Πράγματι, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του βρέθηκαν οι εφόδεις της στήλης εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι στρατηγικές και σκοπός και του τηλεφωνήματος αλλά και των τακτικών επαφών και των συνομιλιών είναι η ενίσχυση ακόμα περισσότερο των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προανέφερε συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις ή περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στη Μέση Ανατολή αλλά βεβαίως και οι διμερείς σχέσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και είναι σημαντικό η ενίσχυση των σχέσεων με τη μητέρα πατρίδα του Πατριαρχείου και εδώ να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται η Μονή Σινά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση τα ενεργειακά και η ακρίβεια, με το Μέγαρο Μαξίμου να προαναγγέλει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης, υπογραμμίζοντας εν ώψη και των ανακοινώσεων της Τετάρτης ότι θα κινηθεί εντός των δημοσιονομικών ορίων. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, ανεβάζει την πίεση, ζητώντας πιο άμεσα και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική και ήταν ξεκάθαρος για τις επόμενες κινήσεις του οικονομικού επιτελείου.
8: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να απαρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Η έκτακτη στήριξη έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης.
0: ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης.
9: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Δηλαδή, αν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος θα αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμβάλλοντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα δηληστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση περκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, πρώτος πρεβέα, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση του Ανδρουλάκη για το ιταλικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε το πόσο ο λαός πληρώνει τελικώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά του τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα.
0: Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και με αφορμή την ρήτρα διαφυγής.
11: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει για τη ρήτρα διαφυγής. Πανηγυρίζει επειδή λεφτά των φορολογουμένων θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων ιδιωτικών εταιριών στις μπαταρίες.
0: Πήρα για το θέμα κατά της κυβέρνησης και από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, η οποία μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
12: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Κώστα Νούση.
13: Με το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο αύριο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για Διαβούλευση και στις 22 του μηνός, την επόμενη Πέμπτη, θα εισαχθεί προς ψήφιση. Ουσιαστικά θεσπίζεται το 15ο έτος της ηλικίας ως ψηφιακή ενηλικίωση, άρα όσοι είναι κάτω των 15 ετών από 1η-1η του 27 θα απαγορεύεται η είσοδός τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τίθεται των ευθυνών τους οι πλατφόρμες, οι εταιρείες που διαχειρίζονται αυτές τις πλατφόρμες και πώς θα γίνει αυτό. Πλέον είναι αυτές οι οποίες θα είναι υπεύθυνες ώστε να εξακριβώνουν την ηλικία των ατόμων, των χρηστών τους που έχουν απέναντί τους. Στην περίπτωση βέβαια που δεν θα μπορούν να αντιληφθούν αν είναι κάτω των 15, ο χρήστης θα πρέπει στην αρχική του σελίδα να βγάλουν ένα QR code και μέσω του Kids Wallet ή του govwallet.gr να επαληθεύεται ηλικία. Βέβαια, Να πούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια διαρροή, δεν θα δίνεται παραπάνω πληροφορία σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, κάτι το οποίο γίνεται ευρέως μέχρι και σήμερα, όπου τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες, δίνουν προσωπικά τους δεδομένα. Με το Kids Wallet απλά θα τικάρει ότι είναι κάτω των 15 ή είναι άνω των 15.
0: Να ακούσουμε τι σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σάκης Κέρτσος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη από την ατομική ευθύνη να περάσουμε πλέον στην εταιρική.
14: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Ποιος τώρα θα κρίνει την ηλικία των χρηστών? Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
15: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Για τα επόμενα βήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα περάσουμε τώρα και στην υπόθεση της Μαρφίν. Κανείς δεν την ξεχνά. Έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς η υπόθεση θεωρείται πλέον τρομοκρατική πράξη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
17: Νέα δεδομένα φαίνεται ότι έχουν προκύψει στην υπόθεση της Μαρφίν, της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν και στο θάνατο των τριών εργαζομένων της τράπεζας, καθώς σε βάρος των τριών φυλακισμένων κατηγορουμένων ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Να θυμίσω ότι οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε βάρος των τριών άτυχων εργαζομένων, ωστόσο πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που τραυματίστηκαν εκείνη την ημέρα στο υποκατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας κατά την φωνική εμπριστική επίθεση. Για αυτό το λόγο έχουν κληθεί αύριο να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την συγκεκριμένη έρευνα και οι τρεις συλληφθέντες. Θυμίζω ότι μιλάμε για δύο άνδρες 42 ετών και για μία 46χρονη, η οποία βρισκόταν στο εξωτερικό και μετήχθη στην Ελλάδα, έδωσε εξηγήσεις και στη συνέχεια προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Υπάρχει και ένα κάλεσμα αύριο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ακριβώς γιατί έχουν κληθεί σε συμπληρωματικές απολογίες οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Από τα μέσα Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο άνδρες 42 ετών και από τις αρχές Αυγούστου η 46χρονη γυναίκα.
0: Χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ωστόσο, η αιτία της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί. Ο Γιώργος Κοβός, ο καλός συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες και εσύ, χωρίς κάποια ΟΣΜΗ, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα που να δείχνει ότι υπάρχει διαρροή, βρίσκονται μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των ελέγχων των ειδικών, των μηχανικών τέλος πάντων από τον Δήμο Αθηναίων. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο, σύμφωνα με όσα είπε και ο κύριος Μαρινάκης, αύριο λοιπόν θα βρίσκεται στα σχολεία της Γκράβας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας μαζί με κλιμάκιο που θα αποτελείται από μέλη των κτηριακών υποδομών αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πρέπει να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, που είχαν κλείσει ξανά τα σχολεία, υπήρξε η ενημέρωση από το Δήμο Αθηναίων ότι έχει ζητηθεί η συμβολή του ΤΕΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου, mm-hmm. με μηχανικούς που θα προχωρήσουν να κάνουν αυτοψίες. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι αυτό θα γινόταν μέχρι και χθες Κυριακή. Τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να μπει στο σχολείο δεδομένου ότι δεν είχε σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό ξεπερνιέται, οπότε αύριο, σύμφωνα με όσα έχουμε, θα είναι εκεί. Από την άλλη, θα είναι και, είπαμε, και μέλη από τις κτηριακές υποδομές. Το θέμα είναι ότι, μιλώντας με τις κτηριακές υποδομές, μας είπαν ότι εκείνοι δεν σχετίζονται άμεσα με αυτό το κομμάτι, με το ζήτημα διαρροής, με το τεχνικό κομμάτι αυτό. Δουλειά των κτηριακών υποδομών είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Το μόνο που θα μπορούσαν να εμπλακούν είναι στην περίπτωση που αποφασιστεί κάποια αυτονόμηση των αιθουσών ή των σχολείων. Κάθε σχολείο να έχει αυτόνομη θέρμανση, αυτόνομη παροχή αερίου. Και αυτό πώς γίνεται με το γνωστό τρόπο που κάνουμε και στις πολυκατοικίες μας, στα διαμέρισματά μας, με ένα εξωτερικό μηχάνημα έξω από κάθε αίθουσα.
0: Αυτό που καταλαβαίνω πάντως, Γιώργο, είναι και αυτό και ανησυχεί τους γονείς στην ουσία και τους εκπαιδευτικούς, γιατί μιλάμε για χιλιάδες μαθητές σε αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα και πολλές εκατοντάδες εκπαιδευτικών. Έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι ανησυχούν.
18: Έχει ανησυχήσει πολύ και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Βεβαίως μεγαλύτερη ήταν η ανησυχία στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν νίχησε και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου.
0: Αλλά και πάλι δεν βρέθηκε η αιτία.
18: Ακριβώς. Και όσο δεν βρίσκεται η αιτία, δεν φαίνεται να υπάρχει διαρροή, γιατί τώρα μιλάμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, στις 2 του μήνα, μέχρι και τώρα παραμένει κλειστή και η παροχή φυσικού αερίου. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει ΟΣΜΗ. Τουλάχιστον εμείς όσες φορές κινηθήκαμε προς αυτό το μέρος στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν εντοπίσαμε ποτέ κάποια ΟΣΜΗ.
0: Δεν σου μύρισε.
18: Άρα,
0: κάτι.
18: Υπάρχουν πάντα μαρτύριες όμως, παιδιά, που λένε ότι ναι, μυρίσαμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μείνε μαζί μας, γιατί έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό εξίσου να πούμε για πλήρη απουσία τώρα της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων κατά τη διάρκεια των εντατικών ελέγχων στην Γκράβα. Έκανε λόγο ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα, δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
0: Έχετε κλείσει το αέριο.
19: Σωστά.
0: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
19: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
0: Το κάνατε?
19: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα

0: Με τον ίδιο καυστήρα. Σα έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Μου ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σα λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
1: Λέτε δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα.
0: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
2: Θα γίνουν όλα όσα πρέπει προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι.
2: Τώρα, πάμε, επειδή το χαρακτηριστικό απόσπασμα ήταν λανθασμένο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, επιστρέφουμε στον Γιώργο τον Κουβό. Σε εγρήγορση παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για την συνέχεια των ενεργειών που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια τους μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα, αλλά και την επανεκκίνηση του έργου. Σε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υποδομών επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα κτίρια στην Κυψέλη θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Γιώργο.
4: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου οι τελικές εκθέσεις, θυμίζουμε ότι έχουν ήδη εκδοθεί, μια ενδιάμεση έκθεση από πραγματογνώμονες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αφορά στα πρώτα 14 κτίρια της περιοχής Κυψέλης, από τα οποία έλαβε εντολή το Τεχνικό Επιμελητήριο από την Ελληνικό Μετρό προκειμένου να προχωρήσει στους σχετικούς ελέγχους. Ενδιάμεσα όμως, την Παρασκευή που μας πέρασε, προέκυψε νέα εντολή από την Ελληνικό Μετρό προς το Τεχνικό Επιμελητήριο, με την οποία ζητούν τον έλεγχο 6 επιπλέον κτηρίων, άρα συνολικά γίνονται 20 τα κτίρια που ελέγχονται για βλάβες. Με κάποια από αυτά υπολογίζουμε ότι είναι περίπου τα μισά από τα πρώτα 14 να έχουν βλάβες και στον φέροντα οργανισμό. Μιλάμε για κολόνες, μιλάμε για τέτοια στοιχεία των κτιρίων. Τώρα, την άμεση επανεκκίνηση των εργασιών, η άμεση επανεκκίνηση των εργασιών φαίνεται πως είναι ο στόχος της Ελληνικό Μετρό, αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς όμως ακόμη να μπορεί να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, Βαγγέλη. Mm-hmm. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος στα πρώτα 14, όπως προαναφέραμε, κτίρια. Τώρα πρόκειται ουσιαστικά για τα 20 κτίρια συνολικά που αναφέραμε ότι χρειάζονται έλεγχο, από τα 87 που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά, μόλις τα 20 είναι που χρειάζονται ελέγχους. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου, δεν υπάρχει λόγος εκένωση των κτιρίων τα οποία παρουσιάζουν φθορές. Για την αποκατάσταση όμως κάθε κτιρίου θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των ενίκων του. Δηλαδή σε κάθε
2: πρέπει να συνεννοηθούν δηλαδή.
4: Θα πρέπει
2: έτσι
4: να συμφωνήσουν όλοι. Ακριβώς. Mm-hmm.
2: Και σε άκουγα με ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ σου νωρίτερα, Γιώργο, να περιγράφεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτά που έχει αφήσει ο Μετροπόντικας πίσω του ουσιαστικά. Έτσι, δεν τρέχει ο χρόνος, δεν υπάρχει έκτακτο για τα κτίρια που βρίσκονται στο πίσω μέρος. Αυτά που έχει αφήσει πίσω ο Μετροπόντικας.
4: Σωστά, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα σε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ως προς την επανεκκίνηση τουλάχιστον του Μετροπόντικα. Έχει να κάνει με τα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς από πάνω από το σημείο που έχει σταθμεύσει πλέον ο Μετροπόντικας. Πρέπει να σου πω ότι πριν από την τελευταία αυτή διακοπή εργασιών του Μετροπόντικα είχαν προηγηθεί συνολικά άλλες 4 που οφείλονταν κατά κύριο λόγο σε καθυζήσεις. Μοναδική εξαίρεση μία από αυτές, η οποία οφειλόταν στη συντήρηση των κοπτικών εργαλείων του Μετροπόντικα. Επίσης παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι θα εστιάσουν, όπως είναι φυσικό, πρώτα στην ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων, ενώ πριν να επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας αναμένεται να ληφθεί ανεξάρτητη γνώμη από τον καθηγητή Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ, ο οποίος έχει εξειδίκευση στη διάνυξη σειράγων σε μαλακά εδάφη και στην προστασία κτηρίων από καθυζήσεις, Βαγγέλη.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το διπλό αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην πορεία του έργου τώρα, αναφορικά με το μετρό στην Κυψέλη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας.

0: τονίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των περιουσιών τους.
1: Οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί συγκλίνουν ότι σε ορισμένες θέσεις της διαδρομής το έδαφος ήταν σημαντικά πιο διαπερατό από ό,τι γύρω του, με αποτέλεσμα η στήριξη που ασκεί το μηχάνημα στο έδαφος μπροστά του να μην είναι επαρκής στις θέσεις αυτές. Το έδαφος υποχώρησε και η υποχώρηση έφτασε στην επιφάνεια ως καθίζηση. Συνεχίζεται το φαινόμενο σήμερα? Όχι, είναι η απάντηση, και στο μεγαλύτερο μήκος της περιοχής όπου ο Μητροπόντικας έχει αφήσει πίσω του κατασκευασμένη την σύραγγα, οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει οριστικά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026. Όπως είπε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, οι δύο οικονομολόγοι βραβεύθηκαν για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Και αν τώρα Έρης Φαέλου, που είναι εδώ μαζί μας, θα μπορέσει να μας το εξηγήσει αυτό, θα χαρώ πολύ.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Θα κάνω το καλύτερό μου. Λοιπόν, το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών είναι το τελευταίο που απονέμεται για φέτος και το χρηματικό έπαθλο που το συνοδεύει είναι 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Να πούμε ότι οι δύο οικονομολόγοι που τιμήθηκαν είναι ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γουντφορτ, και να εξηγήσουμε ότι διακρίθηκαν διότι ανέπτυξαν κάποια μακροοικονομικά μοντέλα που βοηθούν να λαμβάνονται έγκαιρα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα νομισματικής πολιτικής. Έτσι μετριάζονται οι βλαβερές διακυμάνσεις στην οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή τα μοντέλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη, να πάρουμε τα σωστά μέτρα για την οικονομία και να έρθει μια σταθεροποίηση. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής για το Εν Λόγω Βραβείο, αυτά τα μοντέλα προσφέρουν μια σταθερή βάση που ήδη πλέον χρησιμοποιούν κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε κλειδονισμούς στην οικονομία, όπως είναι οι ενεργειακές κρίσεις, κάτι που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι απότομες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Να θυμίσουμε ένα fun fact εδώ. Το Νόμπελ Οικονομίας δεν είναι μεταξύ των 5 αρχικών βραβείων που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού χημικού και εφευρέτη της δυναμίτιδας του Άλφρεντ Νόμπελ. Ο Νόμπελ υπέγραψε τη διαθήκη του τον Νοέμβριο του 1895 και το Δεκέμβριο του 1901 απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία Νόμπελ, τα οποία ήταν βάσει της διαθήκης του, να θυμίσουμε, φυσικής, χημίας, ιατρικής, λογοτεχνίας και ειρήνης. Mm-hmm. Αντιθέτως, το Νόμπελ Οικονομίας το καθιέρωσε η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.
0: Έρης Φαέλου, ευχαριστούμε πολύ. Επιδείνωση τώρα του καιρού, θα έχουμε μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη, ανακοίνωση των μέτρων στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας ενημερώσει. Αναστασία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πραγματικά αυτό θα είναι ένα σύστημα που θα θυμίζει χειμώνα. Θα έχουμε ισχυρές βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Να πούμε ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ήδη από αύριο, από τις πρωινές ώρες, από τα δυτικά. Δηλαδή, περιμένουμε καταρχήν τις ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο. Γρήγορα θα περάσουν ανατολικότερα, δηλαδή θα επηρεαστεί και η Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά. Και μετά από το μεσημέρι και μετά, αυτό το βαρωματικό χαμηλό θα περάσει στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Οπότε περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, σε αυτή την περιοχή δηλαδή γύρω από το βορειοδυτικό Αιγαίο. Να πούμε ότι και η Αττική περιμένουμε να έχει μια έντονη καταιγίδα σχετικά τις απογευματινές ώρες αύριο. Πρακτικά όλη η χώρα θα έχει βροχές και να πούμε ότι θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, βεβαίως βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ ήδη από αύριο το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, πιθανώς να φτάσουμε και τα 10 μποφόρ, σε όλο το Αιγαίο, σε μια ζώνη που θα ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο και θα καταλήγει μέχρι και την Κρήτη. Να πούμε ότι την Τετάρτη τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε στην περιοχή εκεί του βορειοδυτικού Αιγαίου, δηλαδή στις Ποράδες, Εύβοια, όπως επίσης και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη. Είπαμε για τους βοριάδες που θα φτάσουν τα 9 πιθανώς και 10 μποφόρ. Θα έχουμε και έντονη πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως την Τετάρτη. Οπότε και η θερμοκρασία γενικά δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς πουθενά στη χώρα. Μάλιστα στα βόρεια περιμένουμε μέχρι τη τιμή το μεσημέρι, ίσως και κάτω από τους 15 βαθμούς, πραγματικά δηλαδή χειμωνιάτικες συνθήκες. Ενώ μια εξασθένιση όλων αυτών περιμένουμε σιγά σιγά από την Πέμπτη, οπότε και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, όπως επίσης και η ένταση του ανέμου.
0: Αναστασία, και σήμερα πάντως είχαμε τοπικά έντονα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Δηλαδή την ώρα που ερχόμουν εδώ στην ΕΡΤ με έπιασε μια μπόρα από αυτές που σε τρομάζουν, που δεν έχει ορατότητα καθόλου, που δεν επαρκούν οι γυαλοκαθαριστήρες σε όποια ταχύτητα και αν τους βάλεις, και αρχίζουν τα αυτοκίνητα σιγά σιγά να σταματούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κινηθούν.
4: Ήταν μια ξαφνική μπόρα αυτή όντως, αλλά το θέμα ήταν ότι αυτά τα φαινόμενα τα σημερινά δεν είχαν μεγάλη διάρκεια και ήταν πολύ πολύ τοπικά.
0: Όντως.
4: Αύριο περιμένουμε γενικά βροχές τις απογευματινές ώρες σε όλη την Αττική και περιμένουμε σε αρκετές περιοχές να έχουμε μεγάλα ποσά βροχόπτωσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις λεκάνες απορροής. Θα περιμένουμε δηλαδή περισσότερα προβλήματα από τις αυριανές βροχές.
0: Άρα θα πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη προσοχή. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να επιστρέψουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης, κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του Πασόκ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίνα Μπεθάνη.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του Πασόκ μίλησε για το ολοκληρωμένο ποσοστό. Μείωσε σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
6: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Θα παραμείνουμε στον πολιτικό χώρο και την αντιπαράθεση να πάμε να δούμε τώρα που ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για μια οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα για λίβελο και τοξικότητα, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο άρθρο περιείχε και κάποιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, όλα αυτά με φόντο την προσπάθεια εδραίωσης στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς, έτσι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Βαγγέλη. Όπως ακριβώς τα λες είναι τα πράγματα. Ψάχνουν μάλλον τρόπους για να επεκτείνουν αυτό το διμέτωπο αγώνα, ένθεν κακήθεν. Αφορμή λοιπόν για την τελευταία κόντρα που ξέσπασε και που έριξε λάδι στην ήδη καίουσα φωτιά είναι το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών του τέος λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, ο οποίος αυτή τη φορά έκανε λόγο μεταξύ άλλων για εκστρατεία οργανωμένης συκοφάντησης κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Ενώ ο συντάκτης του άρθρου ρητορικά διερωτά το αν πρόκειται για πολιτική βλακεία του Πασόκ. Το συγκεκριμένο άρθρο, Βαγγέλη, είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο το πρωί, μία μέρα αργότερα, συγκεκριμένα χθες το απόγευμα, σε μία οργή ξεφτυλισμένη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για λιβελογράφημα με ανίκιους χαρακτηρισμούς που απαγόρευσε ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Καρτερό. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ ότι το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα. Αναφορικά δε με τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν μικρή κάμψη της Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ προτρέπει τους παρικούντες της Ελλάς να κοιτάξουν το καθρέφτη του αρχηγού τους. Ενδιαφέρον έχει, Βαγγέλη, να σου πω και η διαδικτυακή παρέμβαση του Γιώργου Σιακαντάρη, εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς, ο οποίος σχολίασε λίγη ώρα νωρίτερα ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν συμβάλλουν στην επίτευξη πολιτικών στόχων, και είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι δεν υπήρξαν κάποιοι να καταδικάσουν το γεγονός αυτό, όπως έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
0: Μάλιστα.
7: Εν τω μεταξύ να σου πω ότι το πρωί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς και ανέφερε πως όταν το έλλειμμα προτάσεων υπάρχει, δεν υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυθισμών. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, συμπλήρωσε, αλλά με όλους αυτούς τους οποίους επιλέγουν καθημερινά να μάχονται.
0: Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
8: Εδώ πάντως σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο, με την πολιτική έννοια του όρου. Ας αναλογιστούν στο ΠΑΣΟΚ τι έκαναν όταν πήραν απόφαση στο συνέδριό τους να κάνουν ουσιαστικά θέση του ΠΑΣΟΚ τη θέση του κύριου Δούκα, και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βάλουν μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και ετέθη ποτέ τέτοιο ερώτημα από εμάς, που ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
0: Για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη, και λυσαλές επιθέσεις για το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
9: Όταν ο λογογράφος του κύριου Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές πράξεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα Γκάλοπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένα διάτονα αστέρα του πολιτικού σύστηματος.
0: Η Μαρίζα Δαντονοπούλου, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή για την κριτική του ΠΑΣΟΚ.
10: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος.
0: Σκληρή γλώσσα για την Ελλάδα χρησιμοποίησε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μίλησε εδώ στη τηλεόραση του Air News και τις συνδέσεις.
11: Το να ρωτάς, είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χυδαιότητα. Ειδικά όταν αυτό προφανώς εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένες αναφορές άμεσα συνδεόμενες με την Ελλάδα. Γιατί εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα, απλά και μόνο γιατί κάποιοι ψάχνουν σανίδα σωτηρίας και επιβίωσης.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ο Τάσος Επιτρόπου μαζί για την αθλητική μας ενημέρωση. Τάσο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, με δύο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του τερματοφύλακα της Φτσής στο 62 και ένα του Κουρμίση στο 66, η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τον ΠΑΟ και μάλιστα εκτός έδρας με 3-1 στην Τούμπα, η οποία Τούμπα όμως αποδοκιμάσε και έντονα τους παίκτες του κεφάλου. Ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά ρίξε την αυλή της έκτης αγωνιστικής. Φυσικά το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έκλεψε την παράσταση, εκεί όπου ο Ολυμπιακός με σκόρερ το Ρέτσο και τον πολύ καλό Ρέτσο μάλιστα νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και έδωσε νέα πνοή στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω μόνο τα αποτελέσματα, τα χθεσινά και τα προχθεσινά. Προχθές είχαμε Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, χθεσινά αυτά τα παιχνίδια, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σπύρος Ερέτης, Σοφία Γιαννοπούλου και Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Αρισφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Επεξεργασία ηχητικών, Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλη Σαρή. Όλες τις λεπτομέρειες, οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ την Κυριακή ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News σημείωσε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξη απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Το συμφέρον του λαού και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, στην πάλη για σύγχρονες ασφαλείς, φτηνές αποκλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση μακριά από τις ράγες του κέρδους, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η πρόβλεψη έντονη οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφθεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στη τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Κρήτη TV. Με ένα ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ ενδέχεται να κληθεί να αποζημιώσει ο όμιλος επιχειρήσεων Meta, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram, 100 γαλλικά μέσα ενημέρωση που τον κατηγορούν ότι παραβίασε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Ο καιρός.
14: Έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν οι Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνίγουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο καλός μας συνάδελφος Στάνος Σιαφάκας υπέκυψε στον COVID και είναι στο κρεβάτι του σε έτσι δύσκολη κατάσταση. Περαστικά, Θανούλη μου.
0: Μας ακούει από το σπίτι του. Περαστικά σύντομα να είναι. Ο COVID, ας μην το ξεχνούμε, είναι και ένα μάθημα για όλους μας. Είναι ακόμη εδώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και μας ταλαιπωρεί.
1: Και η γρήπη υπάρχει.
0: Αρκετούς,
1: καλό είναι να κάνουμε και τα αντιγρυπικά μας τα εμβόλια όσοι νομίζουμε ότι πρέπει.
0: Ο Θάνος τσίμπησε λίγο πυρετούλη από ό,τι μας έλεγε.
1: Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Ο οποίος δεν έπεφτε κιόλας εύκολα. Και εν συνεχεία σήμερα πήγε, έκανε και το τεστ και βγήκε θετικό στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν στην COVID-19, άρα λοιπόν θα λείψει για τις επόμενες ημέρες εδώ από το πλευρό μας. Του στέλνουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα πάλι... Ακριβώς σήμερα κυριαρχούν και πάλι τα ενεργειακά μέσα σε όλο αυτό το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται, Δημήτρη.
1: Ακούσαμε. Πάντως, ναι. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ασχέτως τώρα αν τα ποσά αυτά του πετρελαίου είναι ικανά να αλλάξουν την τιμή του, ήταν μια κίνηση εντελώς απρόβλεπτη, απρόσμενη από τον κύριο Τραμπ να πάει απευθείας να μιλήσει με τον κύριο Πούτιν.
0: Όπως μας έχει συνηθίσει.
1: Έτσι.
0: Απρόβλεπτος, έτσι. Ξέρει πάντοτε να μας ξαφνιάζει. Πάντοτε θα κάνει κάτι να μας ξαφνιάσει. Κάτι που δεν θα το περιμένουμε.
1: Δείχνει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο αυτό, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Τραμπ είναι πολύ καλός επιχειρηματίας. Το έχει έμφυτο. Άλλωστε και η ίδια του η επαγγελματική σταδιοδρομία το έχει αποδείξει. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνεις τώρα ότι η Ευρώπη είναι μουδιασμένη μετά από αυτή την ενέργεια,
0: ναι,
1: γιατί...
0: να δώσουμε λίγο να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν το τι, όσοι μας ακούνε το τι έγινε. Ο Τραμπ λοιπόν σε μια προσπάθεια να ρίξει τις τιμές έδωσε τα χέρια με τον Πούτιν.
1: Ακριβώς. Και καταλήξανε σε μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, για τον ντίζελ. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τραμπ πριν καταλήξει αυτή τη συμφωνία κατηγόρησε τον Ζελένσκι, του είπε να χτύπα ό,τι θες στη Ρωσία, αλλά με χτυπάς τις ενεργειακές υποδομές και τα δηληστήρια, κάτι το οποίο δεν έγινε, και χαλάρωσε κιόλας και τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές. Όλα αυτά βέβαια, Βαγγέλη, πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Γιατί αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Τώρα, από την άλλη, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, εντάξει, ο κύριος Πούτιν αρχικά θα απελευθερώσει 300.000 βαρέλια, μετά θα βάλει 1 εκατομμύριο, μετά 3 εκατομμύρια.
0: Αυτή είναι η συμφωνία, ότι θα πέσει θα πέσουν άπλετοι τόνοι πετρελαίους μέσα στην αγορά.
1: Στις αγορές των ΗΠΑ.
0: Για να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και παγκοσμίως, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Φυσικά και παγκοσμίως. Φυσικά, να πούμε ότι η ημερήσια κατανάλωση των ΗΠΑ είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Άρα δεν μιλάμε για μεγάλες, πολύ μεγάλες ποσότητες. Συν ότι η Μόσχα αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί και πλήγματα ενεργειακά, συνεπώς δεν ξέρω πόσο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του ντίζελ. Τώρα ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προμηθεύσει άμεσα 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και πλέον 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Όμως αυτή η ποσότητα, Βαγγέλη, αντιστοιχεί σε λιγότερο από τη ζήτηση 4 ημερών για τον τομέα των μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα περίπλοκο σκηνικό το οποίο θα παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στα προσεχή 24 ώρα.

0: Έτνιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακριβώς. Στο μικρόφωνο είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη με αυτή την φοβερή πρωτοβουλία του κυρίου Τραμπ.
0: Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια για μια τέτοια προσωπικότητα, τις αποφάσεις, αλλά για να προγνώσουμε και τα επόμενα βήματά του ουσιαστικά.
1: Πάντως, Βαγγέλη, το πετρέλαιο, όσο και αν πετρέλαιο και να απελευθερώσει η Ρωσία, δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της εξαιρετικά ενεργοβόρας Αμερικής. Το μόνο το οποίο έχω την αίσθηση, στο οποίο ελπίζει ο κ. Τραμπ, είναι να υπάρξει μια αντιστροφή της ψυχολογίας, γιατί η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο όχι μόνο στις πετρελαγορές, αλλά και στις χρήματαγορές.
0: Οι αγορές ενέργειας όμως δεν είδα να μας άνοιγε πολύ.
1: Όχι, 106,5 το Brent σήμερα, άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει άμεση αποκλιμάκωση.
0: Δεν είναι αυτό τώρα, δεν μπορείς να το πεις αποκλιμάκωση και αχτίδα ελπίδας.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Βέβαια, με 106.
0: Στη δε Αγγλία εδώ εμείς ποτέ ναι, θα το δούμε ναι, με αυτόν τον
1: εδώ,
0: τρόπο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε εύκολα κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπουμε εύκολα τις ανόδους της τιμής των καυσίμων όταν υπάρχουν θετικά...
0: Όταν υπάρχουν αρνητικά.
1: Όταν υπάρχουν αρνητικά νέα.
0: Και αυξάνεται η τιμή.
1: Θετικά νέα δεν βλέπουμε να πέφτει. Και υπάρχει, Βαγγέλη, επίσης και μια σειρά εμποδίων. Γιατί οι ΗΠΑ έχουν άρρητες κυρώσεις σε εξαγωγές δίζελ. Παραμένει όμως ασαφές ποια δεξαμενόπλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή του καυσίμου, δεδομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε πολλά από αυτά. Ποια είναι η κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες επιθέσεις.
0: Και ποιος θα εγγυηθεί ότι αυτά τα πλοία θα φτάσουν, θα ταξιδέψουν ασφαλώς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αντιμετωπίσουν ουκρανικά πυράγια, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Κανένας.
0: Και εκεί έγκυται και πλέον η αντιπαράθεση που κάποιοι λένε πλέον ότι υπάρχει ανάμεσα σε Τραμπ και Ζελένσκι, γιατί φαίνεται ότι σηκώνει περισσότερο κεφάλι από ό,τι παλιότερα ο Ουκρανός πρόεδρος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και γι' αυτό και ο Τραμπ του είπε ότι του πρότεινε αρχικά να υπάρξει, ο Ζελένσκι μάλλον πρότεινε να υπάρξει μια εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να γίνουν εκλογές, αλλά ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι ένας καλός πρόεδρος. Γιατί πλήττει η Ουκρανία, πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και ότι καλό θα ήταν να έρθει κάποιος άλλος, γιατί τόσα χρόνια, 4,5 χρόνια δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε μια ουσιαστική, βιώσιμη συμφωνία εκεχηρίας με την Ουκρανία ή ακόμα και για τερματισμό του πολέμου. Ταυτοχρόνως...
0: Και ούτε η Μόσχα βέβαια συμφωνεί στην κατάπαυση πυρός για την διενέργεια εκλογών.
1: Ακριβώς. Έτσι?
0: Ούτε η Μόσχα. Άρα είναι καμένο το σενάριο.
1: Η Μόσχα βέβαια από αυτές τις πωλήσεις πετρελαίου θα πάρει σκληρό νόμισμα, θα πάρει δολάρια. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ενισχύεται η οικονομία της σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έτσι, και ενισχύεται η οικονομία της, άρα ενισχύονται και οι πολεμικές της δυνατότητες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι.
0: Είναι λίγο αντιφατικό όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν θεωρητικά την Ουκρανία από τη μία, από την άλλη να στηρίζουν με τον οικονομικό αυτόν τρόπο. Δια της προμήθειας των τόνων αυτών του πετρελαίου την ρωσική πολεμική μηχανή.
1: Ναι. Και υπήρχαν και αντιδράσεις και από Ρεπουμπλικάνους και από Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία, η οποία πραγματικά όταν την είδα, γιατί έβλεπα BBC εκείνη την ώρα και έβγαλε breaking, έκοψε για να την ανακοινώσει, πραγματικά δεν μπορούσα να την πιστέψω αρχικά. Μετά βέβαια όπου άρχισα να βλέπω ποιες είναι οι ποσότητες δίζελ που θα μπορούσαν να βγουν, τι θα μπορούσε να πουληθεί στις ΗΠΑ και αν αυτό θα άλλαζε δραστικά τις ενεργειακές καταναλώσεις εν πάση περιπτώσει των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει προς το παρόν.
0: Μας είχε δώσει το ορόσημο των ενδιάμεσων εκλογών ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό πάντως που βλέπουμε και είναι σαφές είναι ότι έχει αρχίσει να κινητοποιείται σοβαρά πλέον τώρα.
1: Ναι, αλλά έκοψε την περιοδία του, να σου υπενθυμίσω, την Κυριακή μετά από την ανακοίνωση της συμφωνίας και τα πλήγματα κυρίως στην Σαουδική Αραβία, που και αυτό είναι παρεπόμενο του μεγάλου αυτού πολέμου. Έκοψε την περιοδία του γιατί είχε κανονίσει τις τελευταίες 8 ημέρες να κάνει εισάριθμες περιοδίες σε πολιτείες όπως είναι το Τέξας, όπου είναι αμφίρροπη η κατάσταση, και να δούμε αν θα καταφέρει τελικώς να ενισχύσει όσο πρέπει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο οδεύει, όπως διάβαζα, στις πιο δύσκολες, στην πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι.
0: Αν δεν λύσει το ενεργειακό, όσες περιοδίες και να κάνει, και μάλλον το έχει καταλάβει, Δημήτρη, και προσπαθεί να καταφέρει ό,τι μπορεί για τη λύση αυτού, που θα μετρούσε περισσότερο μάλλον στις εκλογές.
1: Βέβαια. Και απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία που θα διατηρεί την ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά θα εγγυάται και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σήμερα, μάλιστα, ανακυρώθηκε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου.
0: Στο Λουξεμβούργο, έτσι.
1: Στο Λουξεμβούργο. Ακριβώς. Από τους υπουργούς
0: εξωτερικών. 1.600 τόσα πρόσωπα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Μας τα έλεγε η Έλληνα η Αποστολίδου, που ήταν εκεί. Άρα η Ευρώπη συνεχίζει στην ίδια σκληρή γραμμή, ενώ βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο να λοξοδρομούν
1: και
0: να κλείνουν το μάτι και προς το Κρεμλίνο.
1: Είναι στο άλλο ημισφαίριο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη έχει τον Πούτιν δίπλα της. Η Λιθουανία, η Λετωνία κτλ. Μοιράζονται κοινά σύνορα εκατοντάδων χιλιόμετρων με τη Μόσχα, δηλαδή με τη Ρωσία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Για την Ευρώπη είναι πολύ επικίνδυνο. Άσε που πολλές φορές έχουμε ακούσει προειδοποιήσεις Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας ότι δεν αμφιβάλλουμε, πιστεύουμε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να εισβάλλει, για παράδειγμα, θα πω στη Μολδαβία, ας πούμε, και μετά να το ανοίξει όρεξη για την Πολωνία και τρεχαγύρευε.

0: Επιστρέψαμε και επειδή Δημήτρη βλέπω ότι δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να αποκωδικοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα γεωπολιτικά και των κινήσεων του Donald Trump, έτσι, τα ενεργειακά που μας επηρεάζουν όλους στην καθημερινότητά μας πλέον, στην τσέπη μας, το βλέπουμε. Η τιμή στην αντλία πλέον έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να συνηθίζουμε σε αυτές τις τιμές, να τις βλέπουμε και να μην μας πιάνει έτσι αυτό.
1: Και έβλεπα τους προσώπους των βενζινοπολών που μας θύμισαν, γιατί κοντεύω να το ξεχάσω, ότι πριν από 1-2 χρόνια ήταν γύρω στο 1,60-1,70 η απλή. Έτσι.
0: Πω μεγαλεία είχαμε.
1: Μεγαλεία βέβαια, γιατί για να γεμίσει ένα ντεπόζιτο τώρα θες παραπάνω, ένα εικοσάρικο τουλάχιστον.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι η Αφροδίτη Χρυσοχώου εδώ, γι' αυτό και θα επιστρέψουμε και πάλι για να δούμε τα νεότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας μετά και την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία. Ο Τραμπ έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και οικονομικών προκλήσεων η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Νέες συμπλοκές ανάμεσα σε νέους και αστυνομικούς στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 10 συλλήψεις. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών, διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γαλλία, Ιταλία, 1-1 μέχρι τώρα. Έχω να σου πω στις μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Αν νόμιζα ότι είχε κάποιο μάτσα εξέλιξη και το έχω χάσει και τρελάθηκα. Λέω τι έγινε, λέω το έχω χάσει τέτοια μάτσα.
1: Για τις μουσικές μας επιλογές, επειδή μας αρέσει και η γαλλική αλλά και η ιταλική μουσική, και ακούσαμε Έρος Ραματζότη και Τίνα Τέρνερ, έτσι, αγαπημένο
2: Κόζο Ντελαβίτα. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν ουσιαστικά.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη σύμπραξη, έτσι. Και τώρα να πούμε λίγο, να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού.
2: Έχεις βγάλει το ζυπουνάκι σου?
1: Όχι.
2: Όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε.
2: Ομπρελίτσα και... στα μάξι, μικρή.
1: Ομπρελίτσα υπάρχει. Μεγάλη.
2: Είπα και εγώ γιατί οργανωμένο στοιχείο.
1: Μεγάλη. Αυτό, ναι. Μα την έχω φέρει. Όταν ερχόμουν το μεσημέρι, ξέσπασε μια τόσο έντονη μπόρα στη Μεσογείο. Από αυτές που πλέον τα αυτοκίνητα σταματάνε, η κυκλοφορία σταματάει. Γιατί είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα που δεν βλέπεις τίποτα. Δηλαδή στο τέρμα οι γυαλοκαθαριστήρες και δεν βλέπεις τίποτα. Οπότε έβλεπες τα αυτοκίνητα όλα να σταματάνε. Σιγά σιγά να σταματούν όλα. Ήταν πραγματικά.
2: Μπορεί να και γρήγορο και δυνατό.
1: Άξιοι λύπησης οι φίλοι οδηγοί με δίκυκλα. Γιατί τους έβλεπες να προσπαθούν να προστατευθούν. Προς στιγμή νόμιζα ήταν τόσο δυνατά που φοβήθηκα ότι ήταν και χαλάζι. Δεν ήταν χαλάζι, ήταν πάρα πολύ δυνατή μπόρα, η οποία όμως κράτησε πολύ λίγο. Δηλαδή ήταν 5-10 λεπτών maximum.
2: Και έβγαλε γυλιακάδα μετά, νομίζω, και τα στέγνωσε κιόλας, τα παπλήσιμο.
1: Αυτό ήταν το φοβερό, ότι ενώ έβρεχε τόσο έντονα, έβλεπες από την άλλη πλευρά του τον ουρανό να είναι γαλάζιος και να έχει ήλιο. Και ήταν πολύ μπερδεμένα τα φαινόμενα. Μας το πήκε η Αναστασία Τυράσκη στο μαγκαζίνο μας λίγο νωρίτερα, ότι είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα και αυτό ήταν που δεν δημιούργησε και πρόβλημα, γιατί είδα κατευθείαν τους δρόμους να γεμίζουν νερά. Αν αυτό διαρκούσε ένα μισάωρο, θα δημιουργούσε προβλήματα.
2: Στην Αθήνα ειδικά φτάνουν και 30 χιλιοστά βροχής για να δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Αλλά βλέπω πάντοτε με ιδιαίτερη συμπάθεια τους φίλους δικυκλιστές, οι οποίοι αναζητούν τρόπο να προστατευθούν, και αναζητούν βάλε... καβάτζα εκείνη την ώρα. Έτσι,
2: και πολύ δεν είναι. Ανισόπεδες συνήθως πηγαίνουν.
1: Ναι, αν βρουν. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι, είναι και αυτή η περίοδος πλέον που φοράμε τα πάντα. Βλέπεις έξω από κοντομάνικο και βερμούδα μέχρι χοντρό παντελόνι και μπουφάν από πάνω. Έτσι, ή μπότες κάποιες κυρίες να φορούν. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπεις δικυκλιστές οι οποίοι είναι με κοντομάνικο. Ή με ένα πολύ ελαφρύ φουτεράκι από πάνω, το οποίο βέβαια στην βροχή δεν προστατεύει.
2: Και σκέφτομαι και τους ντιλιβεράδες από την άλλη, που είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, και ειδικά το χειμώνα, Βαγγέλη, όταν βρέχει πολύ, έχει πάρα πολύ κρύο ή σπανιότερα, πολύ σπανιότερα, μπορεί και να χιονίζει, δεν θα κάνω την κίνηση να παραγγείλω κάτι μέσω delivery, γιατί σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να μου φέρει το φαγητό μου
1: θα κινδυνεύσει,
2: θα γίνει παπί, μπορεί να πέσει, να χτυπήσει, ένα σωρό πράγματα.

0: Εντάξει, τώρα να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Θα είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα.
1: Θα πέσει και η θερμοκρασία.
0: Βεβαίως, θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και ιδιαίτερα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους μας εδώ στο Earth News, η επιδείνωση θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και εδώ στην Αττική, όπου από το μεσημέρι αύριο είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων με κίνδυνο και πλημμυρικών φαινομένων. Μην αποκλείσουμε το σενάριο να σταλούν και προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 γι' αυτό. Η Τετάρτη θα είναι η δυσκολότερη μέρα, καθώς από το βράδυ αύριο τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στη Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Προβλέπονται ισχυρότατες βροχοπτώσεις και αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά και τα 10 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να φέρει και τα πρώτα χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα.
1: Καλώς.
0: Μεγάλη χαρά για τους λάτρεις του σκι, αν και δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε χιονόστρωση για να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Σε καμιά βουνοκορφή εκεί στα 2,5 μέτρα στο Καϊμακτσαλάν, ας πούμε, μπορεί να το κάνει.
0: Είναι,
1: αλλά τώρα
0: είναι τα πρώτα χιόνια όμως και σίγουρα είναι χαρά σε Ευαγγέλια για τους λάτρες του σπορ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κατά τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης. Θέλει προσοχή και θέλει προσοχή και στο δρόμο, έτσι, γιατί βλέπουμε πως μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκινήτων, δημιουργείται δυσχέρεια κυκλοφοριακή και το θέμα είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Βρέχει, γλιστράει ο δρόμος, είναι περιορισμένη και η ορατότητα που έχουμε, άρα πρέπει να προσαρμόζουμε αντίστοιχα και την ταχύτητά μας, ούτως ώστε αν και εφόσον χρειαστεί να μπορέσουμε να φρενάρουμε εγκαίρως.

0: Heart News Radio, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί, Δημήτρη, μέχρι και τις 10, έτσι.
1: Εννοείται. Και να πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα για τη Γαλλία. Είναι νέες μαζικές διαδηλώσεις, 3η και 13. Ελπίζω να μην είναι
0: 3η και 13. Για κάποιους είναι.
1: Ναι.
0: Για κάποιους άλλους όχι. Κάποιοι το θεωρούν και τι.
1: Το 13 δεν το θεωρώ κακό αριθμό. Εν πάση περιπτώσει, αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, οι μαθητές Λυκείου πραγματοποιούν νέες διαδηλώσεις. Επιχειρούν να διατηρήσουν τη μαζικότητα του κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα μετάσχουν και εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα, άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, ενώ στις 17 θα έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα. Και αυτό το οποίο διαβάζω είναι ότι η αυριανή κινητοποίηση θα δείξει αν το κίνημα αυτό, το μαθητικό παύλα φοιτητικό, κατά κύριο λόγο μαθητικό, μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη, φίλος του Earth News Radio 105,8, και επανειλημμένα έχει προσκληθεί στο ραδιόφωνο για να μας εξηγήσει. Είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη. Λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο σαρώνει τη Γαλλία σαν δασική πυρκαγιά, και σε αντίθεση με όσα προβάλλονται, το πρόβλημα δεν είναι οι υποδομές. Επισημαίνει ότι η ρίζα της κρίσης είναι βαθύτερη και ότι η κινητοποίηση ξεκινά ως αφορμή, αλλά δεν έχει στην ουσία σαφείς διεκδικήσεις, γιατί το μαθητικό πρόβλημα και οι προβαλλόμενες ελλείψεις στην εκπαιδευτική στελέχωση και στα κτίρια δεν είναι τόσο μεγάλο, και οι υλικές συνθήκες στα γαλλικά σχολεία είναι κατά κανόνα καλύτερες από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις είναι επιθετική απογοήτευση, τυφλός θυμός και λυσαλέα απόγνωση, γιατί οι νέοι, όπως επισημαίνει ο κύριος Πρεβελάκης, αισθάνονται πλέον υλικά, ψυχικά και πνευματικά άοπλοι απέναντι σε ένα αμήλικτο, δραματικά μεταβαλλόμενο κόσμο, και ευθύνη βαραίνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και βλέπεις, Βαγγέλη μου, τόσο έντονη κριτική απέναντι στην πολιτική μεΐτα και στους πολιτικούς. Συνεπώς, κατά κύριο λόγο λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης διάβαζα σε άλλες αναλύσεις στον γαλλικό τύπο είναι ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του πρόσκαιρου. Δηλαδή, βρίσκω μια δουλειά, θα αμείβομαι καλά. Εντάξει, θα αμείβομαι καλά. Θα την έχω όμως τη δουλειά και μετά, από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, θα μπορέσω να χτίσω τη ζωή μου πάνω σε αυτή την εργασία την οποία έχω βρει. Είναι αυτά τα ερωτήματα για το μέλλον.
0: Αυτά που καίνε κάθε νέο.
1: Κάθε νέο άνθρωπο.
0: Σε όλες τις χώρες, όπου και αν ζει, όπου και αν μεγαλώνει.
1: Και όχι μόνο νέο βέβαια, αλλά πολλό δε μάλλον τους νέους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πες ότι βγαίνεις στην αγορά εργασίας, με τι δυνατότητες θα βγεις. Πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό, το περίφημο brain drain, για να αναζητήσουν καλύτερους μισθούς, ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, και η Γαλλία δεν έχει κανένα πολύ χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, μην τρελαθούμε τώρα, αλλά από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να βρει τη δουλειά που θέλει, να την αγαπάει, να πληρώνεται καλά για αυτήν και να μην έχει το άγχος ότι την επόμενη μέρα το πρωί, επειδή χύψη ζεντ λόγοι, θα μείνει χωρίς δουλειά. Είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις των μαθητών, και νομίζω ότι μπορούμε να τις κατανοήσουμε σε ένα σημαντικό βαθμό. Άλλωστε δεν είναι μόνο στη Γαλλία αυτά τα προβλήματα, και στην Ιταλία και στην Αγγλία και στην Γερμανία και στην Ελλάδα, παντού υπάρχει αυτό το, η αβεβαιότητα αν θέλεις για το τι μέλη γενέστε, ειδικά επαγγελματικά.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον. Το κοιτάω με την κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το.
1: Στη Γαλλία, λες.
0: Αν το πήρε το μάτι σου.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε λοιπόν, κάποιοι hacker, το πούμε απλοϊκά, κατάφεραν να μπουν μέσα στο σύστημα αυτών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, και μιλάμε για πάρα πολλά καταστήματα, Δημήτρη. Κατάφεραν λοιπόν να μπουν μέσα και να ενεργοποιήσουν την απόψυξη στα ψυγεία όλων των σούπερ μάρκετς εκεί που είχαν τα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο δεν λες τίποτα. Αλλά λέω, άκου τώρα τι σκέφτηκαν ας πούμε να κάνουν. Κατάφεραν λοιπόν μέσα στη νύχτα να ενεργοποιήσουν την εξ αποστάσεως αναγκαστική απόψυξη. Περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ επηρεάστηκαν σε πολύ γνωστές αλυσίδες της Γαλλίας. Η θερμοκρασία σε ορισμένα ψυγεία υπήρχαν τόνοι να πούμε έτσι
1: ενωπών
0: και κατεψυγμένων λοιπόν. Έφτασε περίπου τους 50 βαθμούς Κελσίου και τα περισσότερα εξ αυτών αλλοιώθηκαν έτσι. Έγινε νύχτα εντωμεταξύ. Το πρωί την κατάλαβαν την κυβερνοεπίθεση. Οι υπάλληλοι κατάλαβαν ότι τα ψυγεία έκαιγαν. Επιβεβαίωσαν και η αλυσίδα των σούπερ μάρκετ έτσι ότι επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση. Και τώρα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα συστήματα ελέγχου ψήξης μιας δανέζικης εταιρείας. Φαίνεται ότι κάπου κάπως από εκεί μπήκαν μέσα
1: το
0: οι κακόβουλοι.
1: Μπράβο,
0: βρήκαν το παραθυράκι, μπήκαν και αφού μπήκαν έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Το εντυπωσιακό Βαγγέλη είναι ότι σε μια πόλη της Αλσατίας, πρέπει να είναι το Στρασβούργο από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η μόνη μεγάλη πόλη εκεί, οι ζημιές υπολογίζονται σχεδόν 300.000 ευρώ, ενώ οι hackers κατάφεραν να πάρουν και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Σεμπαστιάν Λεκορνή.
0: Το
1: διαρρεύσαν στο διαδίκτυο. Και στο πλαίσιο κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε η γαλλική εταιρεία, μια γαλλική εταιρεία εσωρούχων, Sleep Francais, δεν την ξέρω, της οποίας ήταν πελάτης ο κύριος Λεκορνή και δώσανε το κινητό του στο διαδίκτυο προκειμένου να μπουν και να δουν. Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη που λένε ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, η περίφημη υπερνοημοσύνη, η πολύ καλά ανεπτυγμένη νοημοσύνη, θα μπορούσε να μας δυσκολέψει τη ζωή. Και βλέπεις ότι αυτό, για παράδειγμα, αυτό που πειράξανε τα συστήματα ελέγχου ψήξης των σούπερ μάρκετ, είναι πραγματικά δολιοφθορά, έτσι, δεν είναι αστείο. Γιατί το σούπερ μάρκετ εκείνη την ημέρα που θα πηγαίναν να πάρουν οι άνθρωποι, δυστυχώς δεν μπορούμε, παιδιά, διότι καταστράφηκαν τα κρέατα λόγω κυβερνοεπίθεσης.
0: Και φαντάζεσαι. Πολύ σοβαρή ζημιά, έτσι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά σχεδόν. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και Δημήτρη, στρατιώτης πεζικού ήσουν, στρατιώτης
0: ναύτης, μοδίστρα ναύτης, όπως μας αποκαλούσαν.
1: Α, και πώς παρουσιαζόσουν?
0: Παρουσιαζόμουν την ημέρα που έπρεπε.
1: Όχι, βρε, πώς παρουσιαζόσουν όταν σου ζητούσαν το όνομά σου? Πώς σε λένε? Παρουσιάζουν.
0: Ναύτης διαχειριστής.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ναι,
1: πες το.
0: Ναι, ναύτης διαχειριστής. Δημήτρης Φαναριώτης 92ΒΣΟ.
1: 92ΒΣΟ. Εγώ νομίζω ήμουν 97 Σίγμα Ταφ. Μικρή διαφορά.
0: Τι πήγες? Πεζικό.
1: Πεζικό.
0: Πεζικό.
1: Και, αλλά τώρα δεν είναι τυχαίο που αρχίσαμε να λέμε ιστορίες του στρατού.
0: Έτσι, όπως μην αρχίσουμε να τελειώσουμε του χρόνου.
1: οι άντρες μεταξύ μας. Έχεις λόγο, Δημήτρη, που μας...
0: Όντως, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουν φρακάρει τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων. Γιατί? Γιατί η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατευσίμων. Έτσι.
1: Οι οποίοι είναι πολλοί, είναι υπεράριθμοι δηλαδή.
0: Είναι υπεράριθμοι, ακριβώς. Και είναι ο αριθμός πολλαπλάσιος του αναμενωμένου, που καλούνται να καταταγούν στην τέταρτη ΕΣΟ του 26, και όλα αυτά μετά τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία που θεσπίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον περασμένο Ιανουάριο. Mm-hmm. Τι προβλέπουν αυτές? Προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα αναβολών της στρατιωτικής θητείας, αυστηροποιώντας πολύ το πλαίσιο για την χώρισή τους. Ο αριθμός των νοσηλέκτων εμφανίστηκε λοιπόν πολλαπλάσιος του ανανεωμένου, και τώρα το Πεντάγωνο ψάχνει να βρει τρόπο για να καλύψει τα κενά, τις κλίνες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στις κατατόπους μονάδες, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τη θητεία τους οι νέοι 18 χρονών.
1: Φαντάσου, και 18, ναι, φαντάσου ότι από τη στιγμή που έγιναν πιο αυστηροί οι όροι για την αναβολή, mm-hmm, κάποιοι ενώ ήθελαν δεν μπορούσαν τελικώς να πάρουν αναβολή.
0: Ναι, και δεν τα αποφύγανε και πήγαν.
1: Δεν τα αποφύγαν και εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν. Έτσι.
0: Εντάξει, έχουν τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ανάγκη των συλλέκτων να ολοκληρώσουν άμεσα τη στρατιωτική θητεία προκειμένου να δρομολογήσουν τυχόν άλλες υποχρεώσεις, mm-hmm, που έχουν. Πάντως, στρατιωτικές πηγές σχολιάζουν ότι δημιουργήθηκε το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός από τους προσκατάταξη τον Νοέμβριο να υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα των κέντρων εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έτσι, η Έρης Φάιλου είναι εδώ για να μας μεταφέρει, να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις, και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες Κυριακή, η ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο ρεπουμπλικανών όσο και δημοκρατικών, κάλεσε τον Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο στο Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό θα αλλάξει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρόνο αποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι ΗΠΑ του Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, πρόσθεσε μιλώντας στο Κρήτη TV. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που τα ξημερώματα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκρούσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος 2 νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μία 16χρονη στο δρόμο στην Κολονία, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σάρη και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σαν κυλιόμενες πέτρες. Από τους Rolling Stones, δηλαδή τις κυλιόμενες πέτρες. Με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Με τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Έχουμε αλλαγή στους ήχους. Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Μαρίλια Γεροντίδη. Ήταν ήδη από την προηγούμενη ώρα. Ξεχάστηκες, Δημήτρη.
0: Εγώ έβλεπα τη Vivian, δεν ξέρω.
1: Να, τώρα βλέπω και τη Vivian.
0: Ναι.
1: Και την Ελπίδα. Γεια σας.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε πολλή φροντίδα, τριπλή φροντίδα στον ήχο μας.
0: Έτσι,
1: τριπλή γυναικεία φροντίδα στον ήχο μας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για την κακοκαιρία και το πώς θα πρέπει να προσαρμόζουμε και τον τρόπο που οδηγούμε κάτω από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βλέπαμε αυτό το, με το Δημήτρη εδώ, αυτό το βίντεο από τον Εύωσμο εκεί από το Ουζερί, όπου εισέβαλε κυριολεκτικά μέσα στα, και έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα ένα όχημα του οποίου ο οδηγός ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: 0,75 με όριο το 0,25.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πάνω.
0: Ψιλοντύρλα.
1: Από...
0: Ναι. Να το πούμε πιο λαϊκά.
1: Είχε
0: ναι.
1: πιει πάρα πολύ. Προσπάθησε μάλιστα να διαφύγει. Το ευτύχημα είναι ότι δεν χάθηκε κάποιος άνθρωπος. Γιατί οι εικόνες αυτές που βλέπαμε στα πλάνα εδώ μέσα από την τηλεόραση του Earth News είναι συγκλονιστικές από τον τρόπο που μπήκε μέσα στα τραπεζοκαθίσματα σπάζοντάς και παρασύροντας καρέκλες, τραπέζια και ανθρώπους.
0: Σταύρο στον Ιαλοπολείο.
1: Ναι, κάθονταν οι άνθρωποι στο. Ξέρεις τώρα να κάθεσαι να τρως το μεζεδάκι σου.
0: Χαλαρός, να μπεις στην πυρίτσα
1: σου. Ναι, και εκεί που έχεις χαλαρώσει, όντως, γιατί εσύ εκεί στο τραπεζάκι μπορείς να πιεις κάτι παραπάνω. Και εκεί ξαφνικά να σου μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Είναι φοβερό και. Ανοίγει και μάλιστα στο συγκεκριμένο κατάστημα αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, θαμώνες και ιδιοκτήτες, είναι ότι υπήρχαν ζαρτινιέρες, Δημήτρη, μεγάλες, τρεις μεγάλες ζαρτινιέρες, οι οποίες ακριβώς στην άκρη του, οι οποίες και σταμάτησαν τη φορά του αυτοκινήτου. Διαφορετικά θα είχε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για θύματα.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Πάντως, αυτό, Βαγγέλη, με τη μέθη είναι πραγματικά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Και ευτυχώς που έγινε αυτή η κίνηση με το μετρό να δουλεύει. Με τα μεσονύκτιες ώρες.
1: Σαββατοκύριακα, έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Γιατί και εγώ βλέπω, ας πούμε, από το γιο μου που είναι μεγάλος, ο μεγάλος είναι 25-26 χρονών, βγαίνουν με τους φίλους τους, τι κάνουν, αφήνουν το αυτοκίνητο σε ένα σταθμό του μετρό, ξέρω εγώ, στο νομισματοκοπείο, μακριά από το κέντρο, μπαίνουν μέσα, κατεβαίνουν, πίνουν όσο θέλουν και γυρνάνε πάλι με το μετρό. Και κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό, δεν γίνεται. Η Κρήτη κρατάει τα σκύπτρα βέβαια σε αυτό, στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, γιατί εκεί, όπως τα ξέρεις, αν σε κεράσει ο κριτικός μία ρακή και του πεις όχι, θα το θεωρήσεις προσβολή.
1: Οπότε... Ευτυχώς που δεν οδηγώ στην Κρήτη, γιατί αυτό που λες είναι ζήτημα.
0: Δεν είναι ένα ζητηματάκι, είναι. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος και κυρίως να μην... Don't drink and drive, που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Δεν πρέπει να οδηγάμε όταν πίνουμε. Και εντωμεταξύ έψαχνα χτες, επ' αφορμή αυτό, ποια είναι τα όρια από το AI, δηλαδή ποιο είναι το όριο που μπορεί να πιει κανένας. Και έψαχνα για τις μπύρες κυρίως, γιατί εγώ καμιά μπύρα πίνω.
1: Δεν είναι σαφές όμως, δεν υπάρχει μπορείς να πιεις μέχρι ένα κουτάκι μικρό, ένα κουτάκι
0: ένα
1: μεγάλο.
0: Ένα μικρό κουτάκι περνάς. Μία 0,33 ml μπύρα, το περνάς το αλκοτέστ. Αλλά αν πιεις δύο μικρές μπύρες ή μία μισόλιτρη, πάντα σύμφωνα με το AI, δεν το περνάς. Οπότε... Καλό, είναι μια μικρή μπύρα.
1: Σύμφωνα με την τροχέα, μην πιεις καθόλου για να μην την πατήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν οδηγήσεις, ναι. ούτε μία μικρή μπύρα. Υπάρχουν. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει γίνει χαμός πλέον και είναι πολύ δημοφιλής οι μπύρες με το 0% αλκοόλ.
0: Ναι, εγώ επειδή όμως ακριβώς είμαι φαν της μπύρας.
1: Στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου την μπύρα, όχι όταν οδηγείς. Στο σπίτι, ναι, εδώ λέμε τώρα, μα θέλεις να βγεις έξω και είσαι με παρέα, είσαι και θέλεις να πιεις, δεν γίνεται να είσαι αντικοινωνικός, έτσι. Υπάρχει επιλογή της μπύρας 0% που πλέον υπάρχει παντού, σε κάθε ταβέρνα. Δεν υπάρχει ταβέρνα, μαγαζί, κατάστημα εστίασης που να μην έχει μπύρα 0%. Και έχω επιπλέον να σου πω ότι κυκλοφορεί και τζιν 0%. Και άλλα αλκοολούχα ποτά 0% πλέον. Το οποίο βέβαια, αν σας αρέσει ή όχι, είναι θέμα του καθενός, έτσι, ναι, που αν αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όπως και η μπύρα, χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, εγώ δεν την μπορώ. Δεν μπορώ να πιω.
0: Ανήκω σε αυτούς.
1: Θέλω να πιω μια μπύρα σωστή. Ναι. Αλλιώς να μην πιω τίποτα. Ναι.
0: Ακριβώς. Να πιω νερό. Δεν πειράζει. Καλό κάνει και το νερό.
1: Είναι, είναι κατανοητό και αυτό και απολύτως δόκιμο. Τώρα, να δούμε λιγάκι, να προχωρήσουμε λιγάκι, να δούμε το τι γίνεται σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της απαγόρευσης των social media μέσα από τα, για τα παιδιά. Για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Μάλιστα πηγαίνει πλέον προς συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, αύριο στην Βουλή το θέμα αυτό, προς συζήτηση τίθεται στο Κοινοβούλιο το ζήτημα της απαγόρευσης, και ο στόχος βέβαια είναι από την 1η Ιανουαρίου να τεθεί ο κόφτης αυτός που θα αφορά τα παιδιά μας και αφορά στις γνωστές πλατφόρμες, στο Facebook, το Instagram και το TikTok. Το ζήτημα είναι το πώς θα λειτουργεί, έτσι. Αύριο λοιπόν εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση στην Ολομέλεια είναι για τις 22 Οκτωβρίου και στόχος είναι η έναρξη εφαρμογής να είναι την 1η Ιανουαρίου. Αυτό που μας λένε όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, η πρωτοβουλία να πούμε εισάγεται από τον Υπουργό Επικρατείας τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τον Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στόχος η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Και εδώ είναι τώρα όλο το ζήτημα, όπως φαίνεται, το πώς θα καταφέρει η τεχνολογία και αυτή η δικλίδα ασφαλείας που θα θέσει το κράτος, η πολιτεία, να καταλαβαίνει ότι στο κινητό τηλέφωνο είναι ένας 14χρονος και όχι ο Δημήτρης Φαναγιώτης, ο οποίος δύναται να μπει μέσα στα social και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Και να ανεβάσει μια φωτογραφία ενός 15χρονου και να νομίζουν ότι είμαι ο 15χρονος. Και
1: καλά, άλλο αυτό. Τώρα μας πας αλλού. Εμείς λέμε τώρα για τον κακόβουλο ενήλικα. Μιλάμε για το πώς το σύστημα θα μπορεί να διαχωρίζει ότι είναι ένας μικρός που απαγορεύεται να μπει ή ένας ενήλικος ο οποίος δύναται να μπει και να λειτουργήσει κανονικά μέσα στα social media.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες. Καμία χώρα δεν έχει απαγορεύσει τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Υπάρχει βέβαια ένα ραγδαίο αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κύμα νομοθεσιών, όπου επιτρέπει την πρόσβαση σε ανηλίκους, απαγορεύει μέχρι σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει σε τέτοιες ενεργές απαγορεύσεις αυστηρούς περιορισμούς με όριο τα 16 έτη, πρώτη ήταν η Αυστραλία, ακολούθησε η Μαλαισία,
1: το λέγαμε για την Αυστραλία,
0: βεβαίως, η Αυστραλία και φυσικά η Κίνα, έτσι, ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου, και η Ελλάδα είναι, πέρασε το νομοσχέδιο που ορίζει τα 15 έτη στο ελάχιστο όριο ηλικίας, η Τουρκία επίσης μέχρι τα 15 έτη, το ίδιο και τα Αραβικά Εμιράτα, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία σκοπεύουν να βάλουν την απαγόρευση κάτω των 16 ετών. Η Γαλλία ψήφισε αρχικά νόμο για το όριο των 15, υπήρξαν συνταγματικά κολλήματα και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίσης βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης νομοσχεδίων για τη μεταφορά του ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως λέγεται, στα 16 χρόνια. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, Βαγγέλη. Και εμείς την εφαρμόσαμε και μάλιστα με πολύ αυστηρό.
1: Θα την εφαρμόσουμε
0: με πολύ αυστηρό όριο τα 15 χρόνια.
1: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα για να δούμε τον τρόπο τώρα με τον οποίο θα πιστοποιείται η ηλικία ουσιαστικά του χρήστη, του ανθρώπου που θα επιχειρεί να μπει μέσα και να κάνει χρήση των social media.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και λέγαμε για την επικείμενη απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών και το πώς αυτό θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Όπως είπαμε, εισάγεται στην Βουλή προς συζήτηση αύριο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και στόχος είναι από 1η Ιανουαρίου του 2027 να γίνει πραγματικότητα, να τεθεί σε εφαρμογή. Να πούμε ότι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της R3 μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Καριδόπουλος, είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποψήφιος διδάκτορος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και ρωτήθηκε ακριβώς για τον τρόπο που θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα για την πιστοποίηση ουσιαστικά αυτού που επιχειρεί να κάνει χρήση των social media, την ηλικιακή πιστοποίηση, πώς θα καταλάβει ο μηχανισμός όλος αυτός που θα τεθεί, αυτή η δικλίδα ασφαλείας, ότι πρόκειται για έναν ανήλικο ή όχι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο χρήστης να έχει πιστοποιηθεί πρώτα από μια άλλη εφαρμογή, όπως είπε, όπως είναι το GovWallet, και εφόσον πιστοποιηθεί θα πρέπει το εργαλείο αυτό να δώσει ένα συγκεκριμένο token, μια συγκεκριμένη έγκριση στην πλατφόρμα που να λέει ότι αυτός ο χρήστης είναι νόμιμος, μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας, και η πλατφόρμα να παίρνει την έγκριση από το εργαλείο, αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουμε, λέει ότι η πλατφόρμα γνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης που την χρησιμοποιεί, θα πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι αυτός που την χρησιμοποιεί. Αν τα παιδιά τώρα μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον έλεγχο με VPN ή να μετακινηθούν αλλού και στην ουσία να ακυρώσουν το μέτρο, ο κύριος Καριδόπουλος απάντησε πως είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί αυτό και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πώς θα αντιμετωπιστεί είναι ζήτημα διερεύνησης. Δεν πάμε να χτίσουμε έναν τοίχο, πάμε να φτιάξουμε ένα όριο που όλοι θα γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα κινείται σε κάτι παράνομο. Το θέμα είναι τα παιδιά να προστατεύονται, γιατί έχουμε δει πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζονται. Το ζήτημα βέβαια του εθισμού.
1: Και αυτό και με τα Squid Game, τα παιχνίδια αυτά. Υπήρχε ένα παιχνίδι, ας πούμε, για τα παιδιά, για εφήβους, νέους.
0: Πολλά τέτοια.
1: Να κρατάνε την ανάσα τους όσο πιο πολύ μπορούν, κάποια από
0: challenges.
1: Αυτά. Challenges, ναι. Έτσι. Αλλά εντάξει, τι challenges. Αυτά challenges βλακείας είναι.
0: Ναι. Ήταν challenges τα οποία όμως πολύ υπέκυπταν, και δυστυχώς υπήρξαν και άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους από τέτοιου είδους διαδικτυακές προκλήσεις, Δημήτρη.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερόμαστε στο ζήτημα των ψηφιακών πλατφορμών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία πολλών Αμερικανών στρατιωτών. Είναι ο 56χρονος Νιντάλ Χασάν, δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία του Τέξας, που είχε διαπραχθεί το 2009. Η αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου είπε ότι η θανάτωση του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, κάτι το οποίο προκάλεσε εντονότατα σχόλια στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για αναβίωση του μεσαίωνα, ξέρεις, τότε που πηγαίνανε όλοι να δούνε τους απαγχωνισμούς ή τις εκτελέσεις στην Καρμανιόλα.
0: Ακούω και τις δηλώσεις του J.D. Vance για το συγκεκριμένο γεγονός και λίγο δεν ξέρω αν θα γίνει τελικώς πραγματικότητα κλπ. Σας θυμίζω τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, είπε ότι έχει σκοτώσει 13 και τον τρόπο κλπ.
1: Ας τον εκτελέσουν.
0: Και πάντως λέει, αν συμβεί, εγώ δεν θα κάτσω να το παρακολουθήσω, είπε ο ίδιος.
1: Εντάξει, μα κοίταξε να δεις, είναι πραγματικά μεσαιωνικό αυτό. Δηλαδή τώρα να τον, ως για παραδειγματισμό,
0: να
1: μεταδοθεί
0: έτσι,
1: δημόσια αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει. Σκότωσε τόσους ανθρώπους να εκτελεστεί, okay, αφού αυτή είναι η νομοθεσία. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς να το κάνεις δημόσιο θέαμα αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ λάθος, και να δούμε αν τελικώς οι πλατφόρμες αυτές θα το μεταδώσουν ή όχι. Είναι μείζον ζήτημα αυτό για τις ΗΠΑ, γιατί έχει ξεκινήσει και μια τεράστια συζήτηση για θανατική ποινή, κατά πόσο πρέπει να εφαρμόζεται όλο αυτό με την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Θυμάσαι, το λέγαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έχει πάρει εξιτήριο.
1: Πήρε εξιτήριο, ναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή εκεί στο Τενεσί θα απαγορευτούν οι εκτελέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι εκεί έχει πάρει διαβατήριο για τη ζωή. Το αν τελικώς θα εκτελεστεί, θα γίνει δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, ο Νιντάλ Χασάν είναι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε πολύ μεγάλο πόνο στο αμερικανικό στράτευμα, και το θέμα είναι αν θα μεταδοθεί δημοσίως η εκτέλεση. Έχει το TikTok διάφορα, άμα μπεις να δεις έχει διάφορες εκτελέσεις, αλλά από την άλλη το να το κάνεις τώρα ξανά το σηκώσεις ας πούμε σε δημόσιο θέαμα.
0: Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι. Το πήρε πάνω του σαν να λέει ότι είναι δική μου η απόφαση, ναι. Και θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, για να πω αυτό ο Βάνς όμως που είπες πριν, μάλλον
0: θα το γιώσουν.
1: Θα
0: γιώσουν την απόφαση του Πενταγώνου, έτσι όπως εκφράστηκε.
1: Ακριβώς. Την εκτέλεση δεν θα τη γιώσουν, θα γίνει η εκτέλεση. Προφανώς. Αλλά όχι να δημοσιοποιηθεί.
0: Το να γίνει δημοσίως αυτό το πράγμα σε live μετάδοση, δηλαδή θα είναι.
1: Μπορεί να το δουν και μικρά παιδιά, έτσι. Μια και μιλάγαμε τώρα για τα social media. Σκέψω ένα παιδάκι 14 χρονών, 15, να βλέπει έναν άνθρωπο να αργοπεθαίνει στην ηλεκτρική καρέκλα ή από τις θανατηφόρες ενέσεις ή. Πάση περιπτώσει.
0: Πάμε σε
1: δύσκολα έργα αυτά.
0: Σε τίτλους ειδήσεων.
1: Έφτασε η ώρα και μισή.
0: Έτσι, ναι, έφτασε.
1: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία ο Τραμπ, έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Στα 106 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή του Μπρεντ. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα της στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προειδοποίηση των Χούθη της Ιεμένης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και πόδινη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Έρευνες για αγνοούμενα. Πάνω από 360 ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε ένα 24ωρο. Επίθεση hackers σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Κυβερνοεπιθέσεις και σε Ολλανδία και Βέλγιο. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τζον Μποντζόβι.
1: Καλά.
0: Βίβιαν Νικολοπούλου. Δεν τραγουδάνε μαζί. Η Βίβιαν είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Αντικατέστησε την Μαρίλια Γεροντίδη. Παραμένει η Μαρία Σφυρόαερα.
1: Πριν κάτι ήξερα. Κάτι είχα μάθει.
0: Μα τι μύριζες, γιατί μου λέει άλλαξε. Μου λέει η Μαρίλια, μα και πριν λέω η Μαρίλια, ήταν, δεν προσέχεις. Ναι. Λοιπόν, να πούμε Δημήτρη ότι σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση των Αθηνών από τους Γερμανούς, έτσι. Και σύσσωμη πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας τίμησαν την ημέρα αυτή. Ήταν 5η 12 Οκτωβρίου του 1944.
1: Όπου υπεστάλλει η ναζιστική σημαία τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ύστερα από 1264 μέρες κατοχής. 6 μέρες αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι έφταναν στην Αθήνα, σημαδοδότητας μια νέα αρχή για το ελληνικό κράτος. Μόνο από περιγραφές από το συγχωρεμένο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν γύρω στα 7-8 χρονών τότε, μου το έχει περιγράψει, ήταν απερίγραπτο, μου είχε πει. Δηλαδή, σκέψου να έχεις τώρα 5 χρόνια ναζιστική κατοχή με πείνα, εκτελέσεις, βασανισμούς, τα πάντα όλα, και ξαφνικά να φεύγει αυτό το πράγμα και να βλέπεις την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω. Mm-hmm. Ήταν συγκλονιστική στιγμή.
0: Και εγώ μέσα από τα πλάνα της εποχής βλέπω τον κόσμο να ξεχύνεται στους...
1: Το αρχείο πρέπει να έχει εξαιρετικό υλικό.
0: Τους δρόμους, το αρχείο της ΕΡΤ βέβαια έχει πάντα τους θησαυρούς αυτούς και έχει και πολύ υλικό και από εκείνη την εποχή. Τώρα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις μνήμης, έτσι.
1: Στην Ακρόπολη απεδόθηκαν τιμές από στρατιωτικό άγημα.
0: Είχαμε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου πρωτίστως
1: και την Γαλανόλευκη, φυσικά, η οποία ανέβηκε
0: να υψώνεται στον Αθηναϊκό ουρανό, έτσι.
1: Ψηλά, ψηλά.
0: Ήταν εκεί όλοι, να πούμε, και μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων.
2: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
3: Οι κατακτητές και συχνά τα αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να παρέρχονται. Όμως η ελευθερία και η δημοκρατία απαιτούν διαρκή εγρήγορση.
4: Τιμούμε όσους και όσους αντιστάθηκαν, εκείνους που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν. Τους ανθρώπους που πείνασαν, φοβήθηκαν, έχασαν τους δικούς τους.
0: Μιας και μιλάμε για την απελευθέρωση των Αθηνών, να πάμε και στους σειρμούς, στα μεταφορικά μέσα των Αθηνών, με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού της γραμμής 1, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε κυκλοφορία. Μετακινήθηκε ο Πρωθυπουργός και ανέδειξε την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην οποία η κυβέρνηση επενδύει. Ο νέος σειρμός, να πούμε, ότι εντάσσεται στο πρόγραμμα των 14 που θα ανακατασκευαστούν συνολικά στην ιστορική αυτή γραμμή, που εξυπηρετεί έναν κομβικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίας.

0: την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Έχουμε ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.
1: Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πραγματοποίησε εκδήλωση σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών». Πραγματοποίησε ομιλία εκεί, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η διέξοδος για τους λαούς», είπε χαρακτηριστικά, να τον ακούσουμε.
2: Η βασική τάση των εξελίξεων, που είναι αυτή της κλιμάκωσης, της ενοποίησης, της γενίκευσης του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και με θύματα τους λαούς. Όσο για κάτι θεατρικές δηλώσεις σαν αυτές του Μακρόν που έλεγε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ότι θα είναι εδώ όταν χρειαστεί, η Γαλλία πριν λίγες μέρες υπέγραψε οδικό χάρτη στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία. Μπορεί να αυξάνεται ο τουρισμός, το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις και παράλληλα να συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για τις θαλάσσιες ζώνες, την ενέργεια.
3: Τώρα, Βαγγέλη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση με τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα.
1: Και μιλάνε και οι αρχές, Δημήτρη, συνέχεια για αυστηροποίηση των ποινών, κακουργηματική πράξη, όταν μάλιστα οι απάτες αυτές έχουν ως θύμα υπερήλικες, έτσι,
3: υπερηλικιωμένους. Πολλές φορές μπορεί να είναι ανοϊκοί ή να μην έχουν, εν πάση περιπτώσει, την πλήρη αντίληψη των όσων συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, χειροπέδεσε 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, έβαλε η αστυνομία. Και η ηλία τους, διόλου ευκαταφρόνητη, ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.
1: Κατάλαβες γιατί ξεφυτρώνει μία τέτοια σπήρα μετά την άλλη.
3: Βέβαια.
1: Γιατί έχει αποτέλεσμα. Ακόμη δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν θύματα αυτών των επιτίδιων.
3: Ναι, και άμα τα αρπάξουν οι επιτίδιοι, μετά δεν θα τους βρεις, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν τους πιάσουν, όπως στην περίπτωση αυτή. Και ήταν αποκαλυπτική η διάλογη με τα ανήλικα θύματα τους, τα οποία έπειθαν να συγκεντρώσουν τα κοσμήματα της οικογένειάς τους μέσα σε σακούλες.
1: Πω.
3: Τραγικό. Το ρεπορτάζ είναι της Πυρδούλας Κακλάτζη.
4: Μαϊμού τεχνικοί του ΔΔΕ προφασίζονταν διάφορα προσχήματα για να πείθουν τα ανυποψίαστα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος όπου ο τηλεφωνητής προσποιήθηκε μάλιστα ότι είχε ερωτευτεί τη γυναίκα που προσπαθούσε να εξαπατήσει.
5: Και να ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ η άβρα σου, ο τόνος που μιλάς, προσεγγίζεις.
6: Το κάνεις για να με ηρεμήσεις τώρα, ε?
5: Λοιπόν, είσαστε παντρεμένοι? Θα ρωτήσω, δεν μπορώ. Είσαι παντρεμένη?
6: Όχι, δεν είμαι.
5: Συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται με την ομιλία τους.
4: Σε άλλη περίπτωση, μέλη της οργάνωσης προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ εξαπάτησαν ανήλικο και αφαίρεσαν από το σπίτι του τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στα Άνω Λιώσια.

0: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει.
1: Ακούσε με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα. Πρέπει να με ακούσεις. Πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η μαμά κοιμάται.
0: Ναι, τώρα δεν μπορεί. Απλά κοιμάται.
1: Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.
0: Στις 7 Οκτωβρίου εξαπάτησαν 83χρονοι στο Διόνυσο και κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσαφικά αξίας 500.000 ευρώ, 4 ρολόγια αξίας 120.000 ευρώ, 1.200 ευρώ σε μετρητά και 30 χρυσές λίρες Αγγλίας. Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τα κέρδη που αποκόμισαν εξαπατώντας τουλάχιστον 22 ανθρώπους υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ.
2: Τώρα, άκουσες διαλόγους έτσι μέσα από το ρεπορτάζ της Περιοδόλας Κακλατζή. Έχει διαρρεύσει μέσα από. Είναι από καταγεγραμμένες συνομιλίες. Έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν στο παιδί: Έλα, η μαμά κοιμάται. Θα γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Άκου τι θα κάνεις. Θα πας και θα μαζέψεις όπου υπάρχουν χρυσαφικά κλπ. Για να μην χαλάσουν, γιατί θα κάνουμε τη δουλειά. Και πήγαινε το παιδάκι και το έκανε και έδωσε χρήματα πολλά.
3: Τραγικό.
2: Ή που λέγε έρωτα στο θύμα και τη έλεγε: Πω, με έχεις γοητεύσει κλπ. Αδίστακτη.
3: Και μου κάνει εντύπωση έτσι, βέβαια από την άλλη Βαγγέλη, τώρα που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ Σπυρολούλα Κακλατζή για τον Διόνυσο, νομίζω στην Πεντέλη που ήταν μια κυρία, όπου της πήρανε 500.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Εντάξει, υπάρχουν και θηρίδες να θυμίσω, έτσι. Δεν μπορεί να έχεις 500.000 τη Μαλφή στο σπίτι σου, γιατί κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είτε από τους απατεώνες αυτούς, είτε από τους απατεώνες τέτοιους.
2: Τάχασε. Από τέτοιους απαταιώνες, τα χάσε. Θα την έπιθαν να πάει και στις θηρίδες να το πάρει.
3: Ναι.
2: Θα της έλεγαν ότι και εκεί στην τράπεζα περνάει.
3: Ναι, η τράπεζα όμως στις θηρίδες είναι ανοιχτές μόνο συγκεκριμένες ώρες. Οπότε αν ήταν απογευματόβραδο, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω το εξής. Πρόκειται για πολύ σύντομα θα το πω ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μαρίβ της Ισραηλινής ότι ο Ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι μετά τις διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξει ο κύκλος των πολέμων, θα επεκταθούν οι συγκρούσεις. Η Μαρίβ είναι μια από τις μεγάλες Ισραηλινές εφημερίδες και προφανώς...
2: Τι θεωρείς, θα πάμε σε ακόμη χειρότερο στάδιο δηλαδή?
3: Ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει κακός καιρός και θα μπορούν να γίνουν καλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο Ισραηλινός στρατός θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εσωτερικές του προκλήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό πραγματικότητα, γιατί ήδη έχουμε δύο πολέμους, αν βάλεις και το μέτωπο των Χούθη. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βέβαια έχει επεκταθεί και στην Ιεμένη.
2: Τώρα να δούμε δύο ειδήσεις που προέρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Η μία έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Έτσι, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορδαλού.
3: Άλλο ταλέντο αυτός.
2: Ναι. Μετά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του κόμματος Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρία άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του τηλεπαρουσιαστή υποστήριξε ότι τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας ενός λογιστικού λάθους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Νικολάου.
4: Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση εξαπάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με λεωφορείο της αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι προφυλακιστέντες επέστρεψαν στα κρατητήρια της Γαδά έως ότου αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Από τους 11 συλληφθέντες, 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, έναν 54χρονο λογιστή, δύο χειρανθρώπους που ήταν ζευγάρι. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον λογιστή να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχρεμοι όταν άκουσαν από την ανακρίτρια ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Ο 59χρονος, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, ξέσπασε σε κλάματα. Μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια, καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστική όρη και εγκυοδοσία. Οι κατηγορούμενοι σε δεύτερο χρόνο θα ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές για πιθανή φοροδιαφυγή.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Γιώργος Τσολάκης, φοβερές μουσικές επιλογές, έτσι μας έχει στείλει.
1: Final Countdown, έτσι έρχεται προς το τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε κρίξη στο Ριάντ πάλι.
0: Έχουμε κρίξη στο Ριάντ απόψε, πριν από ελάχιστα λεπτά, λίγη ώρα αφού τις αδραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, η οποία στάλει στα κινητά των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η προειδοποίηση έλεγε ότι είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Παραμείνετε στο εσωτερικό, είσαι ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ήρθε ο συνογερμός μετά από μερικά λεπτά και ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Να θυμίσουμε όμως ότι από τα πλήγματα τα οποία πραγματοποίησαν οι Χούθοι στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ, είχαμε 12-13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, Βαγγέλη.
1: 14,
0: είναι ένα μέτωπο,
1: νομίζω,
0: 14, είναι ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή. Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει τη βοήθεια του κυρίου Τραμπ, είπε ότι ναι, το κοιτάμε, ήδη δύο μέρες τώρα το κοιτάζει, δεν έχει αποφασίσει αν θα σπεύσει να βοηθήσει την Σαουδική Αραβία, είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί κατά πόσο θα το κάνει. Γεγονός είναι ότι οι Χούθοι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι και παρά το γεγονός ότι είναι αντάρτες, το έχουμε πει επανειλημμένα μέσα από την εκπομπή, έχουν πάρα πολύ καλό οπλισμό.
1: Πάμε για καμιά μπύρα τώρα.
0: Να πάμε.
1: Κουράστηκα με τους Χούθη, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και οι Χούθη και τα χτυπήματά τους δηλαδή.
0: Τώρα είναι η δουλειά μου, οπότε πρέπει να τους παρακολουθώ. Τι να κάνω.
1: Ναι, και η μπύρα δουλειά σου είναι.
0: Και η μπύρα δουλειά
1: εδώ πέρα
0: μου
1: έχει
0: είναι.
1: Πρόβλημα στη Βρετανία. Ναι. Λέει οι pubs κλείνουν η μία μετά την άλλη.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν να μετράνε τα λουκέτα.
0: 300 pub τους πρώτους 9 μήνες του έτους, έτσι. Και όποιος έχει πάει στην Αγγλία και έχει πάει σε pub ξέρει ότι είναι έτσι ένα πολύ παραδοσιακό κομμάτι της ζωής των Βρετανών. Παίζουν και darts, ξέρεις, το γνωστό παιχνίδι με τα βελάκια.
1: Βεβαίως. Είναι το κομμάτι μετά την εργασία. Η pub,
0: ναι,
1: μετά την εργασία,
0: ακριβώς.
1: Και πριν το σπίτι είναι μια απαραίτητη στάση, ας πούμε, για πάρα πολλούς Βρετανούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά το πράγμα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω καιρό να πάω στην Αγγλία, είναι μαζί που πάει πιο πρόσφατα. Στις pub πίνουν ακόμα μπύρα με ουίσκι. Είναι ένα αγαπημένο από είναι... των Αγγλέρων, γιατί με θάνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πίνουμε και εδώ υποβρέχεια. Όχι, κοίταξε να δεις. Με θάνε πολύ γρήγορα εδώ περισσότερο και λιγότερο στην Αγγλία.
0: Α,
1: νομίζω. Γιατί το να μεθάς εκεί μεθάνε με μπύρα. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Αλλά το υποβρύχιο
0: το
1: παίζουμε
0: αυτό,
1: και εδώ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: το παίζουμε και εδώ το υποβρύχιο.
0: Α, όντως
1: υπάρχει. Μέσα στο, βέβαια, μέσα σε ένα ποτήρι με ουίσκι με μπύρα, από ουίσκι με μπύρα γεμάτο, βάζεις μέσα ένα σφινάκι με ουίσκι και το χτυπάς όλο μαζί. Φίλες, μετά.
0: Και χάρη στο ανθρακικό που έχει η μπύρα, περνάει πολύ πιο γρήγορα στο αίμα όλη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι για να τελειώσεις όμως μετά, δεν είναι.
0: Δεν
1: είναι ό,τι καλύτερο.
0: Έχουν μεγαλύτερες αντοχές, έχω την αίσθηση, οι Βρετανοί στην μπύρα.
1: Λοιπόν,
0: έχει και ρεπορτάζ όμως.
1: Έχω ρεπορτάζ, το έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου να το ακούσουμε.
2: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό, αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες. Καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
0: Εμείς δεν θα κάνουμε περισσότερα. Ήρθε η ώρα να σας
1: αποχαιρετήσουμε.
0: Από το Air News Radio 105,8.
1: Το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και το Βαγγέλη Σάρη.
1: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο δεν αποδέχεται κατάβαση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν πάμε πουθενά ούτε στην κτηνοτροφία ούτε στην αγροτική παραγωγή αν δεν ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας, όπου είχε συνάντηση με πολίτες, μεταξύ των οποίων παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Άσκησε κριτική για τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων και υποστήριξε ότι η πραγματική παραγωγή αδικούνται από τις υφιστάμενες πρακτικές. Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αναφέρθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί Αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους, επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμπως αύριο τα νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ένα απαραίτητο βήμα για τις δύο χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Χαιρετίζω την απόφαση που έλειφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων το συντομότερο δυνατόν, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού. Μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ξεπερνά τους 360 μέσα σε μόλις 24 ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
0: Καλή Δευτέρα.
1: Θέλω να καταγγείλω κάτι.
0: Για πες.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφέλη Γερού.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι καταγγελία.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ούτε αυτό είναι. Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του.
1: Και Μαρία Σφυροαέρα.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, περιμένω την καταγγελία.
1: Η καταγγελία είναι ότι εγώ έρχομαι με τις τσαντούλες μου που έχω. Το γιαουρτάκι μου, τα μπισκοτάκια μου, κάτι να πιω. Και εσύ είσαι, τι πειθαρχία είναι αυτή. Τίποτα. Νερό. Άντε κανένα παυσίπονο στα μεγάλα κέφια. Παιδιά, δεν έχω δει άνθρωπο. Ιωάννα, τώρα θα σε δώσω.
0: Δώσε με.
1: Η Ιωάννα πίνει με απόλαυση, σαν να πίνει ποτό, παυσίπονο, αυτό που το βάζουμε στο νερό. Σιγά σιγά. Και τη λέω, καλά, δεν θες να τελειώνεις. Όχι, μ' αρέσει.
0: Το απολαμβάνω.
1: Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις, αυτό που λέει μέσα στο μυαλό, τα κάνεις. Πώς το λέει μετά, τι εντολές δίνεις.
1: Ναι, και εσύ λες, εγώ τώρα απολαμβάνω το παυσίπονο.
0: Ναι, το παυσίπονο μου, το απολαμβάνω.
1: Αυτό είναι οπτική. Αυτό είναι αντίληψη, όχι αστεία. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Καλά, ωραία.
1: Είδες κάτι ωραίο?
0: Όχι, δεν είδα τίποτα. Είδα φίλους που είχα καιρό να τους δω.
1: Αχ,
0: και αυτό
1: ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Τα υπόλοιπα ήταν πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και δουλειές που.
1: Και εγώ έκανα.
0: Πότε έρχεται, πότε μαζεύονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Και λες τώρα θα τα κάνω.
1: Και εγώ έκανα. Λίγο οργάνωση
0: και
1: σπιτιού.
0: Και εγώ. Οργάνωση σπιτιού και φίλου.
1: Και αυτό. Πολύ παιδικό πάρτι. Πολύ. Τρία. Και ένα καλύτερο.
0: Είναι μικρό ακόμα.
1: Πολύ παιδικό πάρτι.
0: Μικρός,
1: εντάξει, ναι. Έχω κάνει τις μαμάδες φίλες και περνάω ωραία.
0: Ξέρεις κάτι, κάθε φάση είναι πολύ ωραία με τα παιδιά.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κάθε φάση.
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό, αλλά για κάποιο λόγο εμένα με πιώνει τα γέλια. Η 41χρονη που δηλητηριάζει τον πρώην σύζυγό της. Είναι δεν ξέρω. Συγγνώμη.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Καθόλου.
0: Είναι
1: και πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό. Αλλά λες, βρε παιδί μου, μπορεί να συμβαίνει να σκέ. Και το σημαντικότερο.
1: Ότι αυτός είχε βάλει κάμερα.
0: Αυτός είχε βάλει κάμερα και κατάλαβε ότι. Και ήταν μαζί με τους γονείς της. Αυτή δηλαδή ήταν όλο το.
1: Ήτανε ομαδική.
0: Ομαδικό
1: το έγκλημα ήταν ομαδικό.
0: Έγκλημα.
1: Δύο-τρία τέτοια τώρα έχω δει με πρώην ή ενδιαστάση συζύγους. Πάλι με πρώην πεθερά μαζί.
0: Αλήθεια.
1: Να δολοφονούν ή τέλος πάντων να. Ναι.
0: Από μακριά και αγαπημένη, εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, έχεις
0: δηλαδή
1: απόλυτο
0: ισορροπίες,
1: δίκιο.
0: Οι ισορροπίες είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Έχεις απόλυτο
0: από
1: δίκιο.
0: Τη μια για το ζευγάρι και μετά βέβαια και από τις οικογένειες. Γιατί δεν είναι εύκολο όλοι ξαφνικά εκεί που δεν γνωρίζονται καν. Όλοι είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια,
1: ναι, ναι.
0: Και ευτυχισμένοι. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν γίνονται. Ισορροπίες χρειάζονται.
1: Και ξεκίνησε η αλλαγή καιρού. Το σκηνικό άλλαξε.
0: Εγώ ιδέες κοιτάξα. Χειμωνιάτικο. Αν και ήταν περίεργα τώρα που ερχόμουν, ήταν λίγο ζέστη γρασία. Είχε ένα. Εκτός αν έπεσε τώρα η
1: θερμοκρασία. Γιατί το πρωί που βγήκα χωρίς γυαλιά, γιατί λέω καλά, έχει κακοσυνεφιά. Και ξαφνικά βγαίνει ένας ήλιος, ναι. Και μετά συννεφιά.
0: Από αύριο λέει θα είναι. Σε εμάς τουλάχιστον στην Αττική εδώ.
1: Ναι.
0: Πάντως το σκηνικό. Μοιάζει, αρχίζει να μοιάζει με χειμωνιά.
1: Λες.
0: Χεινοπορεινό χειμωνιάτικο. Ας πούμε, θυελλώδης ανέμους θα έχει. Καλά, θα τα πούμε αυτά και
1: ναι,
0: στη
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Ναι.
0: Καταιγίδες θα έχει, πτώση της θερμοκρασίας θα έχει. Μια χαρά είναι για Οκτώβρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχεις είναι προχωρημένο απόλυτο. Φθινόπωρο τώρα. Αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα και να το βρίσκουμε σιγά-σιγά.
1: Όχι, να το βρίσκουμε και αυτό που είπες. Γιατί δυστυχώς μένουμε σε μια χώρα που. Και μια απλή κακοκαιρία, ένα προβληματάκι στις δρόμους.
0: Πάντως να σου πω, το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ, βρε, ας καθαρίσουμε 2-3 πράγματα, είτε στις βεράντες, είτε κάτω από στα σπίτια της φρεάτια. Τα φρεάτια, τα οποία βέβαια ναι μεν η ευθύνη είναι των Δήμων.
1: Τώρα μιλάς για ατομική ευθύνη, ότι και εμείς
0: ναι,
1: μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σήμερα ένα θέμα συζήτησης που έχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε, γιατί απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, είναι η απαγόρευση των social media.
0: Ακριβώς.
1: Στα κάτω των 18 ετών, ναι. 15, συγγνώμη, κάτω των 15 ετών.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε, αύριο πηγαίνει στη Βουλή, ακριβώς για τη συζήτηση για
1: το είναι νομοσχέδιο.
0: Νομοσχέδιο
1: και λέγεται για την προστασία των ανηλίκων κατά την, την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής
0: δικτύωσης. Η ψήφιση θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου,
1: κοντός σε αλμόσια Λοιπόν, εγώ είχα πάρα πολλές απορίες, θα σου πω γιατί, και είναι πράγματα που τα συζητάω και με τις άλλες μαμάδες, γιατί εμείς είμαστε σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή έχουμε παιδιά 10χρονα, 11χρονα, οπότε πώς το επικοινωνείς αυτό στα παιδιά ως κάτι θετικό, να γίνεις ομάδα και να το αντιμετωπίσεις μαζί.
0: Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή δεν είναι ότι κάτι καινούριο έρχεται, ήδη έχουν μάθει και ζουν με αυτό τώρα.
1: Ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, εννοώ 13χρονα.
0: Εκεί
1: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, είναι ψυχολόγος. Έτσι.
0: Και στο εργαστήριο αποκατάστασης δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης στο τμήμα
1: κοινωνιολογίας.
0: Τα γράμματά μου δεν τα βγάζεις.
1: Καλά είναι, αλλά δεν τα βγάζω.
0: Ναι. Στο τμήμα κοινωνιολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Μαζί.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να τα πω εγώ λίγο.
0: Να τα πείτε εσείς καλύτερα, γιατί κάτι θα ξεχάσαμε, είναι σίγουροι.
2: Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος, είμαι στο εργαστήρι αποκαταστατικής δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: Αυτό το πάμε καλά.
2: Βεβαίως, και είμαι και στην αστική και κερδοσκοπική εταιρεία Ίασης, μέσα από την οποία δραστηριοποιούμαστε για θέματα έτσι προστασίας των παιδιών.
0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εμένα η βασική μου, όχι απορία, αυτό που νομίζω ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε είναι πώς μία απαγόρευση, γιατί είναι απαγόρευση, την επικοινωνούμε και είναι κάτι θετικό στα παιδιά και όχι κάτι απαγορευτικό είναι, αλλά κάτι που θα τους δηλαδή να μην γυρίσει μπούμεραγκ, να το επικοινωνήσουμε με θετικό πρόσημο.
2: Ξέρετε τι, νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση η λέξη παγίδα, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, είναι η λέξη απαγόρευση. Γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, έτσι παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι απαγόρευση. Είναι ένας περιορισμός, ένα όριο, όπου έτσι κι αλλιώς βάζουμε στα παιδιά όρια.
1: Φυσικά.
2: Για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να είναι στα social media γενικότερα ή στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε. Είναι ότι περιορίζουμε αυτή τη χρήση σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό έτσι, φάσμα, προκειμένου να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να τα αξιοποιούν σωστά, όπως πολλά πράγματα στη ζωή. Νομίζω όμως ότι αν μείνουμε ειδικοί, γονείς, πολιτεία, στο κομμάτι της απαγόρευσης, νομίζω
1: το
2: ότι...
1: Το χάσαμε το παιχνίδι.
2: Τότε νομίζω θα δούμε αυτό το μέτρο να αποτυγχάνει πλήρως.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπατε, περιορισμός, όριο, γιατί το πάει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και τα παιδιά το καταλαβαίνουν πιο εύκολα χωρίς να αντιδράσουν, ειδικά έφηβα παιδιά.
2: Μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου είχαμε ένα διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, είχε και την αιγίδα του ΟΗΕ, το φιλοξένησε η Ίασης, και μία από τις ομιλήτρες ήταν η Commissioner της Αυστραλίας, η οποία χώρα Αυστραλία είναι η πρώτη στην οποία τέθηκε αυτό το μέτρο. Και όταν προετοιμάζαμε το συνέδριο, επειδή εγώ είχα την επιστημονική ευθύνη του συνεδρίου, έκανα πολλές κουβέντες μαζί της για να καταλάβω τι είναι αυτό που θα μας παρουσιάσει αυτό το συνέδριο. Και ήταν ακριβώς αυτή η ειδοποιώς διαφορά. Δεν πέτυχε, γιατί τα παιδιά βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο διαδίκτυο, βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο social media. Και μερικές φορές προειδοποιούν και οι διεθνείς οργανώσεις ότι αν μείνουμε στο κομμάτι της απαγόρευσης, τότε μπορεί να θέσουμε τα παιδιά, να ξέρετε, και σε μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί τα παιδιά μπορεί να οδηγηθούν σε άλλες ψηφιακές κοινότητες, οι οποίες έχουν έντονο κίνδυνο σε σχέση με τα social media. Ωστόσο, το κομμάτι του περιορισμού, το ότι περιορίζω, βάζω το όριο και εκπαιδεύω τα παιδιά σε αυτή την κουλτούρα, φαίνεται να είναι το πιο φαίνεται να είναι όμως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση γύρω από αυτό που συζητάμε σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο. Το κάνω και στο γιο μου και πείτε μου, γιατί έχω την εντύπωση το κάνω και πολύ. Ιωάννα, θέλω και τη δική σου γνώμη. Εγώ εξηγώ και πώς φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που αποφασίζουν κάποιοι μεγάλοι για να τιμωρήσουν τα παιδιά. Έχουμε μελέτες, έχουμε βγάλει συμπεράσματα από τη χρόνια χρήση των social media. Άρα εξηγώ πόσο πολύτιμο είναι το όριο που πια και η πολιτεία το συνειδητοποίησε και το έβαλε. Και εμείς φυσικά ως υπεύθυνοι γονείς το ακολουθούμε.
2: Μα τι ωραία που το λέτε, και να προσθέσω και κάτι.
0: Το λες πολύ ωραία, ναι. Θέλει και συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Λεβίζε. Απλά ήθελα
2: παρακαλώ.
0: Να πω ότι αυτό είναι σπουδαίο σε αυτά τα παιδιά, ειδικά στο δημοτικό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: εγώ είμαι
0: πιο
1: εκεί.
0: Εύκολα.
1: Είμαι
0: πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να το κατανοήσουν.
1: Έχω την εντύπωση,
0: ναι. Ενώ παιδιά που είναι 13-14, που είναι στην εφηβεία, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν πολύ να το δεχτούν.
1: Να μας πείτε
0: αυτό.
1: Γι' αυτό, γιατί έχει πολύ δίκιο η Ιωάννα, τι εννοώ. Εμείς είμαστε, λέω ότι ανήκουμε στους τυχερούς γονείς με τα λίγο μικρότερα παιδιά, γιατί ήμασταν πιο υποψιασμένοι. Mm. Έχω πάρα πολλές φίλες και γνωστές, οι οποίες άργησαν, ξέρετε, με λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Δεν θα πω για 18χρονα που πέρασαν όλη τους την εφηβεία με τα social media με έναν τρόπο που τώρα το ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Τι κάνουμε με τα λοιπόν λίγο μεγαλύτερα παιδιά που ήδη έχουν αναπτύξει αυτή τη σχέση εξάρτησης, ας μην το πω αυτό, καθημερινότητας με τα social media?
2: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που αρχικά προσπάθησα να πω. Μα τι ωραία που το λέτε, και θα το προσθέσω γιατί με προλάβατε, για τα έφηβα παιδιά. Νομίζω ότι αν μια τέτοια συζήτηση στο πλαίσιο μιας ασφάλειας και εμπιστοσύνης και διαμόρφωσης μιας κουλτούρας επικοινωνίας, μια τέτοια εξήγηση στα παιδιά, μια τέτοια ερμηνεία θα είχε ένα νόημα, όχι από μόνη της, όχι, δηλαδή δεν θα λειτουργούσε σαν μαγικό, θα είχε από μόνη της ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι είτε μιλάμε για έφηβα παιδιά, είτε μιλάμε για μικρότερες ηλικίας παιδιά, η απαγόρευση, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, ή ο περιορισμός, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια εναλλακτική. Και τι θέλω να πω με αυτό, το ότι μην πεις εκεί, ή μην παίξεις PlayStation, ή μην χρησιμοποιείς τα social media, ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να συνοδεύει και από μία συνθήκη στην οποία το παιδί έχει και κάτι άλλο να κάνει. Πολλές φορές απαγορεύουμε στα παιδιά, μην κάνεις αυτό, παίξε με τους φίλους σου, ή βρες κάτι να κάνεις, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. Η γενιά τους είναι το διαδίκτυο, είναι η τεχνολογία, ζουν.
1: Είναι και κάτι άλλο. Να, και, και ίσως εσείς να μας το αναπτύξετε. Είναι παιδιά που η ψυχαγωγία τους είναι πάντα σκηνοθετημένη και οριοθετημένη. Δηλαδή είναι παιδιά που το παιχνίδι με τους φίλους το κανονίζουμε, πάμε σε σπίτια, γιατί δεν υπάρχει αυτό το αυθόρμητο, το αδέσποτο, αυτή η ελευθερία του παρελθόντος. Οπότε κάπως δεν έχουν μάθει να χειρίζονται είτε τη βαρεμάρα τους είτε το χρόνο τους λίγο πιο δημιουργικά, γιατί τους τα έχουμε όλα έτοιμα. Ακόμα και το παιχνίδι γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε δεν είναι μαθημένοι να βρίσκουν το κάνε κάτι με το χρόνο. Το θεωρώ τεράστιο μειονέκτημα αυτής της γενιάς, πρόβλημα.
2: Γι' αυτό και θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε και να τα διευκολύνουμε να βρουν την εναλλακτική. Αλλά τώρα πάνω στη συζήτηση, ναι, υπάρχει και μια άλλη συνθήκη το 2026, ότι δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι μικρός.
1: Ναι, το έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ το ότι βαρμάρε.
2: Είσαι μέσα συνεχώς, μέσα. Σκεφτείτε, εμείς οι τρεις ενήλικες άνθρωποι περιμένουμε για αρκετή ώρα στην ουρά μιας τράπεζας. Αυτόματα τι θα κάνουμε οι περισσότεροι, δεν λέω, δεν ξέρω εσάς.
1: Θα βγάλουμε το κινητό.
2: Θα βγάλουμε το κινητό για να αρχίσουμε να επικοινωνούμε, να πάρουμε μια πληροφορία, να κάνουμε κάτι. Είναι μια περίοδος, αυτό συζητάγαμε και στο συνέδριο τώρα με μια έρευνα που κάνανε αυτοί στο Yale, είναι μια περίοδος στην οποία δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Έχουν μάθει άνθρωποι, έχουν πάρει το μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι ανεκτό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου. Και πολλές φορές όταν συζητάμε για τα παιδιά, είτε για αυτά τα θέματα, είτε για θέματα βίας, πολλές φορές προσπαθώ να σημειώσω ότι τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από τον κόσμο των ενηλίκων. Δηλαδή, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στα παιδιά, θα πρέπει να αλλάξει πρώτα στους ενήλικες.
1: Α, λέτε για την υποκρισία μας. Εμείς με το κινητό. Τώρα λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς με το κινητό, παιδί μου, άσε την οθόνη και κάνε κάτι άλλο. Και εμείς με το κινητό στο χέρι.
2: Ακριβώς.
0: Ευκαιρία είναι και οι γονείς και οι μεγάλοι, στο σπίτι τουλάχιστον, να αποδεσμευτούν από το κινητό για εκείνες τις ώρες.
2: Νομίζω
0: το παιδί, έτσι δηλαδή.
2: Νομίζω ότι θέλει δουλειά, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, μας χτυπάνε την πόρτα και στους συναδέλφους μου, άμα μ' ακούν τώρα κάποιοι, και ψάχνουν μια μαγική φράση, μια μαγική λέξη, ούτως ώστε το παιδί να φύγει από το PlayStation, από την παιχνιδομηχανή, από τα social media, να κάνει κάτι άλλο. Δυστυχώς θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δηλαδή μια νέα κουλτούρα, μια νέα καλλιέργεια. Να δείξουμε στο παιδί τι είναι αυτό το άλλο που το προτρέπουμε να κάνει.
0: Ήθελα να σας πω το εξής. Πρόσφατα έγινε μία έρευνα στο ΕΚΠΑ, εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποδείχθηκε ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Δηλαδή να ασχοληθεί είτε στο TikTok είτε στο Instagram.
1: Στο διαδίκτυο πάντως το βλέπεις.
0: Στο διαδίκτυο, ναι. Ο λόγος που θέλουν είναι το εύκολο χρήμα βέβαια, έτσι, η εύκολη δημοσιότητα, όπου για να είσαι σε αυτές τις... Δεν χρειάζεται να κοπιάσεις, να διαβάσεις, να δώσεις πανελλήνιες ενδεχομένως, δηλαδή δεν χρειάζεται να κοπιάσεις.
1: Έτσι πιστεύουν, γιατί τίποτα έτσι πιστεύουν. Δεν είναι χωρίς δουλειά και κόπο, ναι. Ούτε αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που λέει η Ιωάννα, συν εγώ θα προσθέσω η κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή η επαφή με τους συμμαθητές και φίλους γίνεται κατά 99% μέσω των social. Πώς δεν θα το δουν αυτός μια αποκοπή από όλα αυτά που θέλουν, όπως είπε η Ιωάννα, και όλα αυτά που θέλουν να διατηρήσουν.
2: Είναι πάρα πολύ. Αρχικά να πω ότι την έρευνα στο ΕΚΠΑ και εγώ την άκουσα, δεν την έχω διαβάσει για να τοποθετήσω.
0: Το 25% των εφήβων σκέφτονται επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Influencers στα social, Instagram, TikTok ή δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου. Εντάξει. 25% είναι πολύ μεγάλο.
1: Πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε.
2: Σκεφτείτε πόσα ξέρετε εσείς στο περιβάλλον σας για να καταλάβετε και την ανάλογη. Εγώ πολλές φορές έτσι προσπαθώ να αντιληφθώ το μέγεθος των ζητημάτων. Ένα στα 4 παιδιά, αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και ξέρει 20 παιδιά, σημαίνει ότι 5 παιδιά, αυτά που ξέρει, θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, που είναι τεράστιος αριθμός πραγματικά.
0: Φοβερό είναι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο οι γονείς, δεν μόνο, και το σχολείο, δηλαδή πρέπει όλο το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό. Οι φίλοι, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Και με όλο το σεβασμό σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από την έννοια της ελπίδας, δηλαδή ας ελπίσουμε. Όχι, πρέπει να
0: δουλέψουμε.
2: Πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο και η απαγόρευση, ο περιορισμός, ο νόμος δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν εκπαιδεύσουμε ψηφιακά τα παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές η απάντηση δεν είναι στο ότι κλείσε το κινητό, αλλά να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Να σου δείξω τι σημαίνει. Αν δεν εκπαιδευτούν οι άνθρωποι ψηφιακά, αν δεν εκπαιδευτούν τα παιδιά ψηφιακά, να αναπτύξουν την συμπεριφορά που απαιτείται για τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα, τότε αυτός ο νόμος, αυτός ο περιορισμός, αυτή η απαγόρευση θα πέσει στο κενό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση και να σας πω ότι σε χώρες που υπήρξε αυτή η απαγόρευση, τα παιδιά κινήθηκαν, βρήκαν τρόπους να την προσπεράσουν και φυσικά κινήθηκαν σε πιο επικίνδυνες διαδικτυακές γειτονιές.
1: Ωραία. Άρα κρατάμε, κυρία Λεβίζε, την επικοινωνία, το θετικό πρόσημο, περιορισμός, επικοινωνία και αλλαγή συνηθειών οι οποίες ξεκινούν από τους μεγάλους και πάνε στους μικρούς.
2: Έτσι. Ακριβώς. Διαμόρφωση κουλτούρας. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Άρα περισσότερη ευθύνη έχουμε εμείς οι γονείς.
1: Πάντα.
0: Έτσι.
1: Πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο μία κουβεντά.
1: Βεβαίως.
2: Επειδή θα είναι άδικο και για τους γονείς που μας ακούνε, ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες έτσι όπως είναι.
0: Εννοείται.
1: Πολύ σωστό.
0: Εννοείται.
2: Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι γονείς. Κάποιες φορές και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ, εσείς, ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Το 2026 ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Το πρώτο, όχι δελτίο, συγγνώμη.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και μετά πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετέωρο παραμένει το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων. Επίθεση hackers σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψομαι και δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι για τον καλεσμένο μας.
1: Και μόνο που ακούω το σήμα της σειράς, είναι σαν να περιμένω να ξεκινήσω το επεισόδιο.
0: Πιστεύω μιλάμε για το παιδί. Το έχουν αναγνωρίσει. Ναι.
1: Μιλάμε για το παιδί, βέβαια, τη σειρά που τόσο αγαπήσαμε, τουλάχιστον όσοι.
0: Επέστρεψε
1: για 8 επεισόδια στο πρώτο τρίμηνο του 27, στο Netflix πρώτα και μετά στην Ερτένα. Επέστρεψε με βραβεία και όχι ό,τι και ό,τι, πρώτο βραβείο στη Σεούλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Σειρών, δραματικών σειρών.
0: Και έχουμε τον Στέφανο Μπλάτσο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της σειράς. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Αλήθεια, αυτοί που ήμασταν δηλαδή κολλημένοι με το παιδί, λέμε μπράβο, άξιζε πραγματικά.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Πέρα από τη χαρά, έχετε αγωνία για αυτή την επόμενη φάση, την επόμενη μέρα, τον νέο κύκλο?
2: Σίγουρα, μεγαλύτερη αγωνία, γιατί πρέπει να είμαστε...
0: προσδοκίες, υπάρχουν φυσικά τώρα προσδοκίες, βέβαια.
2: Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από ό,τι πριν, αυτό μας γεμίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τρομερή χαρά, αλλά έχουμε και τρομερή ευθύνη γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε να δουλεύουμε.
1: Πυρετοδός τώρα, έτσι.
2: Φυσικά, την επόμενη μέρα, δηλαδή, όταν γυρνούσαμε από Σεούλ, ναι, κουβεντιάζαμε ήδη τι από τις ιδέες που έχει ο Παναγιώτης ο Ιωσιφέλης, που θα είχαμε 150 επεισόδια, θα προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε στα 8. Αλλά απίστευτα χαρούμενοι και για την εξέλιξη.
1: Και όλο το team και οι ηθοποιοί, όλοι πραγματικά ένα πολύ δεμένο, μια πολύ δεμένη ομάδα, και η δημιουργική, εσείς και, και οι ηθοποιοί, οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που υπάρχει. Υπήρχε ακριβώς, δηλαδή, με το που μαθεύτηκε ότι δεν ολοκληρώνονται τα γυρίσματα, αντέδρασε πάρα πολύ. Υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης, θέλουμε πάλι το παιδί, και ακόμα χαιρόμαστε πιο πολύ που έρχεται εδώ, εδώ που γεννήθηκε το παιδί, στην ΕΡΤ, στις συχνότητες της ΕΡΤ. Οπότε θα το χαρούμε δύο φορές περισσότερο, κύριε Μπλάτσο.
2: Μακάρι, και εμείς, γιατί ισχύει αυτό που λέτε, και εμείς είχαμε στεναχωρηθεί, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας. Παρότι όλοι στεναχωρηθήκαμε, λέμε οκ, συνεχίζουμε, αλλά δεν το παρατάμε, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το αγαπούσαμε και το αγαπάμε πάρα πολύ κι εμείς. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας να είμαστε όσο το δυνατόν όλοι μας πιο δημιουργικοί, από τον Παναγιώτη Νοησιφέλη σεναριογράφο, εμένα, το Σέλι των Κοτσιών, τον παραγωγό μας που μας στηρίζει απόλυτα σε ό,τι κάναμε, από όλους τους τοπιούς που είναι αστέασος εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός και τρομερά αλληλέγγυος μεταξύ του, δηλαδή ο ένας τοπιός μιλάει εξαιρετικά για τον άλλον, αντί να μιλάει για τον εαυτό του. Σπάνια το βρίσκω.
1: Ακριβώς.
2: Είχε συμβεί και στην παραλία αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τρομερή. Με την ίδια θέρμη και στο παιδί, τέλος πάντων.
0: Επειδή...
2: και απόλυτο συνεργείο, ναι, φυσικά. Έτσι.
0: Η επιτυχία είναι πάντα πολυπαραγωγική σε τέτοια projects καλλιτεχνικά. Okay, η σύμπνοια, το καταλαβαίνω, η ομάδα. Τι άλλο θα λέγατε ότι έχει συμβάλει στην επιτυχία αυτής της σειράς?
2: Κοιτάξτε, σαφέστατα η αγάπη του κόσμου. Μην ξεχνάτε αυτό που δηλώνουμε από την αρχή, ότι το παιδί, ξεκινούσαμε έτσι κιόλας, φανταστείτε, έτσι είχε περιγραφεί και υπάρχει από τα πρώτα βελτία τύπου, είναι ένα πράγμα που έλεγα ότι το παιδί είναι μια σειρά αποδοχής.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Και αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι είχε αντίκτυπο στον κόσμο, δεν υπήρχε τίποτα διαφορετικό. Υπήρχε όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί σε άλλους, σε μια άλλη κοινωνία, να μοιάσουν ως διαφορετικά, ήταν πλήρως αποδεχούμενα στην κοινωνία του νεοχωρίου, στην κοινωνία του παιδιού. Οπότε ο θεατής θεωρώ ότι το αντιλαμβάνονταν αυτό το πράγμα, και γι' αυτό αγκάλιασε και αγάπησε τη σειρά.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, ότι το κείμενο, η σκηνοθεσία, οι ηθοποιοί είχαν μια βαθιά ενσυναίσθηση. Και όλα κυλούσαν αρμονικά, δηλαδή κουμπώναν όλα. το χιούμορ, γιατί έχει πολλά στοιχεία μαύρης κωμωδίας, το στοιχείο του μυστηρίου, έτσι, η δράση, η περιπέτεια, ήταν όλα πραγματικά έδαιναν σε ένα πραγματικά πρωτόγνωρο αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ, σαν τηλεθεάτρια. Και αυτό νομίζω ότι αγαπήθηκε περισσότερο από το. Ήταν βαθιά ανθρώπινο, βαθιά συναισθηματικό και αληθινό. Οι αλήθειες η μία μετά την άλλη.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό κιόλας αντικατοπτρίζεται και στα 18 εκατομμύρια views που είχαμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 18 και... εκατομμύρια θεάσεις. Είναι φοβερός αριθμός.
2: Είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστιο νούμερο. Και σκεφτείτε σε αυτά τα 18 εκατομμύρια views που είχαμε στο Netflix, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος θέασης που μας αφορά εμάς σαν δημιουργούς. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, η θέαση on demand, είναι ένα πράγμα που παγκοσμίως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές από εδώ και μπρος. Δηλαδή
1: ναι, είναι αλήθεια αυτό, βέβαια.
2: Η γραμμική θέαση, το airing τέλος πάντων, πεθαίνει παγκοσμίως. Οπότε χαιρόμαστε που και εμείς είχαμε έναν σύγχρονο τρόπο θέασης για τη σειρά μας. Σκεφτείτε το μεταξύ ότι είχαμε μια τεράστια γκάμα θεατών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή διάφορα μορφωτικά επίπεδα, μέσος θεατής, ακαδημαϊκή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι του
1: καθεστικού. Ηλικίες διάφορες.
2: Αυτό θα πρόσθετα τώρα, όλες τις ηλικίες. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί ξέραμε, δηλαδή δεν περιμέναμε να το αντιληφθούμε τώρα ή αφού τελειώσει η σειρά. Το ξέραμε κατά τη διάρκεια της σειράς.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή τι μας παρακολουθούν, με τι αγάπη μας αγκαλιάζουν, τι ζητούν από μας. Σκεφτείτε επίσης ότι ήταν και ενός τύπου διαδραστική σειρά, δηλαδή πράγματα που μιλούσαμε με τους θεατές. Ο Ιωσήφελης τα έβαζε μετά στο κείμενο.
1: Ήταν απίθανη αυτή η διάδραση πραγματικά, όπως επίσης ήταν απίθανο και αυτό, και πολύ το γνωρίσαμε και στην τηλεόραση αυτό, το σπάσιμο του τέταρτου τείχου που υπάρχει στο

0: Αυτό ήταν, ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά που συνομιλούσε η πρωταγωνίστρια με τους θεατές και υπήρχε σε όλη τη σειρά διαρκώς. Αυτό κιόλας τι γινόταν, έκανε το θεατή να μπαίνει μέσα.
1: Να συμμετέχει και εκείνος.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς, με αυτούς τους ήρωες.
1: Εξαιρετικό. Κύριε Μπλάτσου, με το καλό, πότε βλέπετε τα επεισόδια?
0: Κοιτάξτε, εμείς λογικά γύρω στο Γενάρη θα ξεκινήσουμε να τα γυρίζουμε για να είμαστε μέσα στην άνοιξη του 27 να αρχίσουν οι προβολές στο Netflix.
2: Υπάρχει μήπως και μια φιλοδοξία να μπει και σε διεθνείς πλατφόρμες, γιατί είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν που θα μπορούσε να σταθεί επάξια?
0: Κοιτάξτε, ένα πράγμα που εμείς αντιλαμβάνομαι ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Έχουμε αυτή τη φιλοδοξία. Ούτως ή άλλως, σκεφτείτε ότι το βραβείο της Σεούλ είχε μια τρομερή αξία για μας. Θα σας πω γιατί. Πέραν του ότι είναι ένα βραβείο το προφανές, η σειρά το παιδί, όπως και πέρυσι η παραλία, η παραλία ήταν υποψήφια ανάμεσα σε στην ίδια κατηγορία σε πάρα πολλές σειρές. Ο Γιώργος Μηνιός φέτος ήταν η παραλία σε ένα ρεκόρ συμμετοχών, δηλαδή νομίζω 352 συμμετοχές από 46 χώρες. Η μόνη διαφορά είναι η εξής, ότι σε αυτές μάλλον τις συμμετοχές υπήρχαν παραγωγές του Netflix, του HBO, της Apple TV. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπήρχε το Pluribus, Low Horse, ο Γκάρι Όλτμαν.
2: Μιλάμε τώρα για πολύ βραβεύματα, τις πιο επιτυχημένες σειρές, με Emmys, με.
0: Ακριβώς. Η διαφορά του παιδί ποια είναι? Ότι είμαστε μοναδική πολυεπισοδιακή σειρά τέτοιου μεγέθους που διαγωνίζονταν σε αυτό το φεστιβάλ. Είμαστε μοναδική σειρά με 150 επεισόδια, που σημαίνει το πιο χαμηλό budget ανεπιστήμιο από όλες αυτές, και δίκαμε, πήραμε το βραβείο καλύτερη σειρά.
1: Αυτό
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πήραμε απλώς ένα βραβείο, το πήραμε ανάμεσα σε μεγαθύρια με δεκαπλάσια ίσως budget. Είναι τεράστια νίκη για την ελληνική μεταφράση.
2: Αν μπορείτε να κουνηθείτε, γιατί κάπως χάσαμε το σήμα.
0: Μα ακούτε?
2: Ναι, τώρα,
1: τώρα σας ακούμε. Ναι.
2: Εγώ...
0: Οπότε είναι τεράστια νίκη για όλους εμάς, τους δημιουργούς, τους τοπιούς, τους πάντες.
2: Μια τελευταία ερώτηση, φεύγοντας από το παιδί. Πώς βλέπετε την ελληνική μυθοπλασία? Εμείς οι απ' έξω βλέπουμε να αποκτά μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάπως να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη, να διεκδικεί μια θέση στη διεθνή αγορά, όπως είπαμε. Είστε αισιόδοξος?
0: Εγώ θα σας πω ότι αν η ελληνική μυθοπλασία, και σας το λέω με δύο σειρές που έχω κάνει που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό. Την Παρία, που έχει πουληθεί ούτως ή άλλως σε τρεις χώρες του εξωτερικού, το παιδί που ήδη έχει πουληθεί στην Ιταλία. Όταν η ελληνική μυθοπλασία μάλλον θα προχωρήσει, θα ανοίξει τα φτερά της διεθνώς, όταν οι δημιουργοί είναι ελεύθεροι να εκφραστούν. Όταν οι δημιουργοί δεν είναι ελεύθεροι να εκφραστούν, δεν θα προχωρήσει και η ελληνική μυθοπλασία. Όταν μάθετε χώρος να μιλήσουμε με χαρά όλοι σύγχρονα επίσης για τη δουλειά μας, η ελληνική μυθοπλασία θα προχωρήσει. Έχουμε πάρα πολύ καλούς δημιουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς σεναριογράφους, σκηνοθέτες.
1: Ανοίγεται το δρόμο, κύριε Μπλάτσο, πάντως. Ανοίγεται το δρόμο για καινούριες παραγωγές και σειρές μυθοπλασίας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και να σας καληνυχτήσουμε.
1: Με το καλό, περιμένουμε με πολύ χαρά και ανυπομονησία. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Θα πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Είναι κριτικός λογοτεχνίας, γιατί οφείλουμε να μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο λογοτέχνη, το Διονύση Χαριτόπουλο, που έφυγε πριν από...
1: Που χάσαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έναν έτσι πάρα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο, πάρα πολύ ταλαντούχο. Εγώ, κύριε Χατζηβασιλείου, θα τον έλεγα και αδέσποτο, ελεύθερο.
1: Ελεύθερο πνεύμα.
0: Αντισυμβατικό, ναι. Μέχρι τέλους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας πήραμε λίγο από τα μούτρα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό? Ότι ήταν αντισυμβατικός, ελεύθερος, αυτόνομος, δεν μπορούσες να τον βάλεις σε καλούπι. Και το λογοτεχνικό του έργο επίσης.
2: Ότι ήταν αντισυμβατικός, ναι. Και ότι ήταν... ότι δεν μπορούσε να μπει σε καλούπι και ότι δεν μπορούσε να καταταγεί και συγγραφικά και πεζογραφικά, όλα αυτά ισχύουν. Νομίζω όμως ότι ο Χαριτόπουλος είχε δύο πλευρές. Η μία πλευρά ήταν η στάση του ως συγγραφέα αλλά και ως φυσικού προσώπου. Mm-hmm. Απέναντι στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, στο γυναικείο φύλλο, σε πολλά πράγματα. Αυτή η στάση ήταν κάπως, ψάχνω να βρω μια διατύπωση, ήταν κάπως πολύ θεληματική. Θέλω να πω ότι είχε ένα πρότυπο στο οποίο υπήρχε αυτό που εσείς λέτε αντισυμβατικό, υπήρχε μια στάση ότι εγώ είμαι πάνω από τα πράγματα, δεν δέχομαι τα συνήθεια δεδομένα και τις συνήθειες καταστάσεις και κάνω κάτι το οποίο έχει μία πολύ το οποίο έχει ένα πολύ προτεταμένο λόγο. Τι εννοώ με αυτά για να μην το κάνω περίπλοκο. Mm. Εννοώ ότι η μία του πλευρά ήταν η πλευρά μιας στάσης που ήθελε πάλι την αποφασιστικότητα, τη θέληση, αν θέλετε ακόμα και τη λεβενδιά ή την ικανότητα του αρσενικού ή του ανθρώπου γενικά να επιβάλλεται σε ένα πλήθος, σε ένα ακροατήριο, σε ένα αναγνωστικό κοινό. Αυτή τη στάση την τήρησε πάρα πολύ καλά και στο μυθιστόρημά του «Η Άτακτη», που είναι μια βιογραφία του Άρη Βελιχέρτη.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει κάνει μεγάλη κυκλοφορία επιτυχία και ήταν φανερό γιατί την έχει κάνει. Την έχει κάνει γιατί υπήρχε περιπέτεια, υπήρχε πολύ καλή αφήγηση, υπήρχαν αντιθέσεις, υπήρχαν πρόσωπα ισχυρά και χαρακτήρες οι οποίοι ήταν αλληλοσυγκρουόμενοι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η μία πλευρά του Χαριτόπουλου. Πλευρά την οποία δεν μπορώ να πω, δεν είμαι εγώ στη θέση να απορρίψω, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι αυτή η οποία με...
0: Σας γοητεύει, σας γοήτευσε.
2: Ναι, με τραβάει εμένα στο έργο. Να σας πω ποια είναι ή θέλετε?
0: Ποια, βέβαια. Πολύ, περιμένουμε με αγωνία κιόλας.
2: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά αφηγημάτων, όχι αφηγημάτων, ιστοριμάτων μικρότερων ή μεγαλύτερων, τα οποία έχουν να κάνουν με τον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι εκεί ο Χαριτόπουλος αποδεικνύει όλες του τις ικανότητες. Τις ικανότητες του, τις συγγραφικές, την ψυχολογική δύναμη των ιστορημάτων του, την περιγραφική του δυνότητα, αλλά και την ικανότητα του συγγραφέα να φτιάχνει μια ολόκληρη τυχογραφία με μια γλώσσα στα κάτι πολύ αποτελεσματική, η οποία πηγαίνει απευθείας και στην καρδιά αλλά και στην κρίση του αναγνώστη. Αν θέλετε μπορώ να πω μερικά δείγματα 2 λεπτών για βιβλία, για να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο.
0: Θα πείτε το «Εκπειραιός και τα παιδιά της Χελιδόνας».
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και υπάρχει όμως και στο Μπούκοβι, υπάρχει και σε άλλα βιβλία. Υπάρχει όμως κυρίως.
0: Ναι.
1: χάσαμε τη γραμμή.
0: Α, ναι,
1: ναι.
0: Μάλλον χάσαμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Θα επανέλθουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Απλά εδώ να πω, και φυσικά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, ότι ο Διονύσης Χαριτόπουλος, οι περισσότεροι πια το γνωρίζουν, είχε μια βαθιά βιωματική σχέση με τον Πειραιά.
1: Γέννημα
0: τον
1: Πειραιά θέμα.
0: Αλλά δεν, ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Όχι ότι δεν έφυγε από εκεί. Το μέσα του.
1: Το μέσα του. Άλλωστε το έλεγε,
0: ναι,
1: ότι επιστρέφω πάντα εκεί που βρίσκεται η ψυχή μου και που είναι στον Πειραιά.
0: Γιατί και δεν έγραφε σαν εξωτερικός παρατηρητής. Είχε μεγαλώσει αυτές τις εργατικές γειτονίες. Πάμε στο κύριο Χατζηφατσιλίου. Σας χάσαμε λίγο.
2: Εγώ φταίω κάπως, κάτι έκανα.
0: Δεν πειράζει,
2: το...
0: δεν πειράζει. Συνεχίστε.
2: Λέω λοιπόν ότι η μεγάλη δύναμη του Χαριτόπουλου είναι σε μία σειρά βιβλίων, mm-hmm, αλλά και σε μία βιβλίων που έχουν άμεση σχέση με τον Πειραιά. Το ένα είναι το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, είναι το Επικρεώς, αυτό που είπατε, ναι, προηγουμένως. Υπάρχουν όμως και άλλα και υπάρχουν δύο θέματα, δύο κατηγορίες. Είναι όταν ο Πειραιάς αναφέρεται μέσα στα μυθιστορήματά του, τα οποία όμως δεν έχουν θέμα τον Πειραιά. Και υπάρχει και ο Πειραιάς, ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές, δίνει το όνομά του στους τίτλους των βιβλίων του. Αυτά για να μην λέω εκδόσεις και συγκεκριμένα βιβλία και χάνουμε το χρόνο μας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι η μεγάλη ικανότητα του Χαριτόπουλου, γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ έντονα βιωματική σχέση με τον Πειραιά. Είναι γεννημένος στον Πειραιά, είναι μεγαλωμένος, ναι, στον Πειραιά, έχει ζήσει όλα τα χρόνια στον Πειραιά.
1: Είχε δουλέψει εκεί ως νέος στον Πειραιά.
2: Έχει δουλέψει εκεί, το ξέρει απ' έξω και αν κατά, ξέρει τη γεωγραφία του, ξέρει τη μικρογεωγραφία του, ξέρει τους τόπους που είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, αλλά και τόπους τους οποίους ακόμα και αν τους έχουμε ακούσει, τους ανακαλύπτουμε μέσα από τα μυθιστορήματά του με έναν εντελώς διαφορετικό, θα έλεγα, σχεδόν αποκαλυπτικό τρόπο. Και εκεί για μένα είναι η ουσία του Χαριτόπουλου. Όχι, δεν εννοώ ότι μόνο αυτά τα βιβλία αξίζουν τον κόπο.
1: Η συγγραφική του δεινότητα δηλαδή, ναι, εκεί εντοπίζεται πιο
2: θεωρώ
1: πολύ.
2: Θεωρώ ότι, ναι, οι καλύτερες συγγραφικές στιγμές είναι σε όσα βιβλία του, είναι αρκετά, έχουν σχέση με τον Πειραιά. Εκεί, για να επανέλθω και στο αρχικό, ίσως λόγω της βιωματικής σχέσης που παρεμβάλλεται, χάνει και αυτή την πολύ έντονη αυτοπεποίθηση που διακρίνει η βιβλία του, όπως οι άτακτοι που ξεχωρίζουν τον κόσμο σε ακροατήρια και σε ήρωες, mm-hmm, γίνεται ένας πολύ λεπτέστητος καταγραφής, mm-hmm, καταγραφέας της καθημερινότητας. Ναι.
1: Βγαίνουν τα περισσότερα συναισθηματικά και ανθρώπινα, έτσι, συναισθηματικά
2: όχι,
1: στοιχεία
2: ευαίσθηση. Η δύναμη του είναι ακριβώς ότι δεν είναι συναισθηματικά. Δεν εκβιάζουν τον αναγνώστη ότι πρέπει, ναι, να αισθανθεί, γιατί μιλάει για το ότι πρέπει να αισθανθεί καλά, γιατί γράφει για τον τόπο του, γιατί γράφει για πράγματα. Η δύναμη του είναι ότι μέσα από πολύ ξηρές περιγραφές βγάζει έναν πάρα πολύ ζωντανό κόσμο.
0: Ναι, πολύ.
2: Και αυτό είναι που κερδίζει τον αναγνώστη και του κάνει να παίρνει μέρος.
0: Ναι. Γιατί δεν αναζητά έναν εξειδανικευμένο Πειραιά. Τον ενδιαφέρουν οι αντιφάσεις, η τραχύτητα, η αξιοπρέπεια.
1: Η αλήθεια του.
2: Είναι ένας πολύτροπος Πειραιάς με πάρα πολλές όψεις. Αντιφατικός, αντινομικός, πολυφωνικός, πολυσυνθετικός, μαύρος, άσπρος, όλα τα ενδιάμεσα χρώματα. Μα αυτή η ικανότητα, αυτή η γκάμα την οποία φτιάχνει για τον Πειραιά, γι' αυτό και λέω ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες στιγμές του είναι τα πράγματα που έχει γράψει για τον Πειραιά.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
2: Ναι.
0: Γιατί, εντάξει, ο Άρης Βελουχιώτης που είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, αλλά οι μικρές καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που σπάνια βρίσκουν θέση στη μεγάλη ιστορία, ήταν από τα σημαντικότερα, τις σημαντικότερες του συγγραφικές στιγμές. Ναι.
2: Ναι, και να το πω ότι και το παιχνίδι της λογοτεχνίας έχει γίνει πάντα με πολύ καλό και πολύ απογειωτικό τρόπο, όταν συλλαμβάνει αυτή την καθημερινότητα με έναν τόσο ανοίγει την καθημερινότητα, της δίνει ένα βάθος το οποίο όλοι ζώντας μέσα στην καθημερινότητα δεν φανταζόμαστε. Και εκεί είναι και η συγκίνηση που προκαλεί στον αναγνώστη, με την έννοια ότι του κάνει να συμμετέχει ζωντανά, ο ίδιος. Σαν να ταυτίζεται με τα πράγματα, ακόμα και αν τα δικά του βιώματα μπορεί να έχουν σχέση ούτε με τον Πυριό, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι η ικανότητα της λογοτεχνίας να κερδίζει το κοινό της.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου,
0: ελπίζουμε ότι θα είναι και μια ευκαιρία για κάποιους, έτσι ο θάνατος του Χαριτόπουλου, να γνωρίσουν το έργο του.
1: Φυσικά,
0: σε αυτούς
1: φυσικά,
0: που δεν
1: φυσικά.
0: Είχαν διαβάσει ποτέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και σε λίγο πάλι μας.
0: Ναι, για τη δεύτερη μας ώρα. Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιου για θέματα ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές ήραν το συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι προς το Ριάντ. Την ίδια ώρα, ο Μοχάμεντ Αλμπουχάιτι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το κλίμα και τη φορολογία, Φόπκε Χούκστρα. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Κεντρικό σύνθημα, 3η 13 Οκτώβρη, κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Παράλληλα, καταγγέλουν αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ζήτημα επαρκούς χρηματοδότησης στον ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσχερα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεάσουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ανεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 11 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio. Να συστηθούμε. Στα μικρόφωνα είναι Φέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Και στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Άλλη μια μέρα που είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε καλή εβδομάδα, διότι σήμερα είναι Δευτέρα 12 του μηνός. Αύριο είναι Τρίτη 13 του μηνός για όσους έχουν αυτές τις προλήψεις.
0: Τελικά ποιο είναι το Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13?
1: Για μας το Τρίτη και 13. Το Παρασκευή και 13 είναι ξενοφερμένο, δεν είναι δικό μας.
0: Εντάξει.
1: Αξίζει να πούμε, διότι έχουμε απάντηση της Kimberly Guilfoyle σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις. Λοιπόν, η Guilfoyle απαντάει στις διάφορες αποκαλύψεις της Wall Street Journal και στον άντρα που τη είπε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει τον Eric Dieters, μια φλεγόμενη προσωπικότητα του συντηρητικού χώρου, που τέλος πάντων αυτός κατήγγειλε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει υπέρ διαφόρων υποθέσεων φορολογικών, δικαστικών, και λέει όχι, αυτός είναι που μου χρωστά $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλες οι πτήσεις και αυτές οι ιδιωτικές επαφές που είχα με οικονομικά συμφέροντα και επιχειρηματίες έγιναν όχι απλά εν γνώση του State Department, αλλά μετά από οδηγίες του State Department.
0: Μάλιστα, έχει εξέλιξη η υπόθεση, έτσι, θα έχουμε εξελίξεις.
1: Κοίτα να δεις, αν πιστέψουμε τα διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται από πολύ σοβαρά μέσα αμερικανικά, λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο, έξαλλους και έτοιμους να κάνουν αλλαγές. Τώρα προσπάθησα να είμαι ευγενική.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Στο μεταξύ όμως θα πάμε σε ένα θέμα που πολύ αγαπάω και αγαπάς
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι, ναι.
0: Το ξέρω. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, το γνωστό ηθοποιό, σκηνοθέτη και όλα, θεατράνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Τα λέει όλα. Ιδρυτή του θεάτρου στο ΑΠ που κλείνει και 60 χρόνια από το 71, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει ο κύριος Παπαγεωργίου και για την παράσταση που ανεβάζουν στο θέατρο στο ΑΠ μετά την περσινή επιτυχία. Δεύτερη χρονιά τώρα, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Πολύ νυχτερινή σας βρίσκω.
0: Είμαστε.
1: Μας βρίσκετε και είμαστε. Πώς είναι να επιστρέφετε για δεύτερη χρονιά με το ίδιο κέφι, γίνεται?
2: Βέβαια, μαγιά δεν θα το κάναμε αν δεν υπήρχε. Άλλωστε είναι μια παράσταση που δεν μπορείς να την παίξεις αν δεν έχεις κέφι και διάθεση να το κάνεις αυτό. Είναι δύσκολο πράγμα.
1: Να πούμε έτσι στους ακροατές μας ότι είναι η γνωστή ταινία του πριν από κάποια χρόνια, The Father, έτσι, που ήταν ο Άντωνι Χόπκινς, που βραβεύτηκε.
2: Ο ίδιος ο Ζελέρ ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα ο Χόπκινς, ναι.
0: Είχε πάρει και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.
2: Πήρε Όσκαρ, ναι, και πήρανε και Όσκαρ καλύτερης διασκευής θεατρικού κειμένου σε σενάριο. Δύο Όσκαρ πήρανε.
0: Πολύ ωραία. Και είμαστε τώρα εδώ, στο θέατρο στο ΑΠ, για δεύτερη χρονιά, να ερμηνεύεται ένα πολύ δύσκολο ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που είναι στην άνοια, ανοικός, έτσι, και πραγματικά δεν ξέρω στο θέατρο πόσο εύκολο είναι μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο ρόλο.
2: Δύσκολο είναι,
0: δύσκολο,
2: βέβαια,
0: δεν είναι
2: κινηματογράφος, δεν έχει τις ευκολίες του κινηματογράφου, αλλά είναι δύσκολος, πρέπει να το εξηγήσουμε, ότι είναι δύσκολος ως προς την υφή του.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δύσκολος, δεν είναι ο Λίρ, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους δυσκολία,
0: ναι, ναι.
2: Αλλά επειδή ο ίδιος ο Ζελέρ έχει κάνει το έργο του έτσι ώστε να ακολουθεί την πορεία του μυαλού του, το οποίο είναι ακατάστατο, είναι τη μια κόκκινο, την άλλη μπλε, την άλλη κίτρινο, την άλλη πράσινο, όλα αυτά γίνονται μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του και πότε έχει κάποιες διάβγες. Δεν ακολουθείται λοιπόν μια συγκεκριμένη σειρά χρονική, έτσι, σκηνή που ανήκει στο τέλος, παίζεται στην αρχή περίπου της παράστασης και τούμπαλιν. Mm-hmm. Και αυτό καταρχάς δημιουργεί στην πλατεία μια δυσκολία στην αρχή, αλλά που είναι ενδιαφέρουσα δυσκολία, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο θεατής και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι του μυαλού του Αντρέ. Ο Αντρέ είναι ο ήρωας. Λοιπόν, και τον παρακολουθεί να αναζεί αυτές τις αναλαμπές, τα σκοτάδια, τα φώτα, τα σκοτάδια, τα φώτα της σκέψης του. Είναι η ομορφιά και του έργου και βγήκε και στην παράσταση και είναι ωραίο, γιατί δεν είναι μια οριζόντια αφήγηση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, καταλαβαίνω αυτή η σύγχυση. Δηλαδή ότι ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς έναν άνθρωπο με άνοια, πρέπει να βιώσει αυτή τη σύγχυση του.
2: Αυτή είναι και η δυσκολία στην ερμηνεία. Πρέπει να καταλάβεις τι είναι η σύγχυση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε αφού δεν μπορούμε να το ζήσουμε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχει το χιούμορ το οποίο σταδιακά μετατρέπεται και σε αγωνία και εν τέλει σε βαθιά συγκίνηση.
2: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι στην ταραχή τους δεν είναι πολύ αστεία πράγματα. Αστεία μέσα στη δυστυχία τους, μέσα στο δράμα τους. Ήδη δεν έχουν πρόθεση να κάνουν κανένα αστείο, δεν κάνουν αστεία. Mm. Αλλά λέει πράγματα απίστευτα, ας πούμε, ο κάθε ανοϊκός άνθρωπος. Και το έχουμε ζήσει όλοι στην προσωπική μας ζωή.
0: Αυτό θα ήθελα να σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, ότι δεν υπάρχει σε κάποια οικογένεια στις μέρες μας, όλο και θα υπάρχει λίγο πολύ ένα κρούσμα ενός ανθρώπου με άνοια. Οπότε και οι θεατές που έρχονται έχουν και το βίωμα από ένα δικό τους άνθρωπο.
2: Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι το βίωμα αυτό ισχύει για το 95% τουλάχιστον των θεατών.
0: Απίστευτο.
2: Σας κάνει εντύπωση, θα έλεγα μεγαλύτερο, αλλά αφήνω ένα κενό για κάποια νέα παιδιά τα οποία έχουν έναν παππού, μια γιαγιά.
0: Ναι.
2: Άμυρα. Αλλά όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι άνω των 60 ας πούμε, έχουν, αν όχι τώρα, έχουν περάσει ένα τέτοιο συμβάν. Είναι και... πάρα πολλοί που το περνάνε τώρα όμως.
0: Ναι.
2: Και χαρά στο κουράγιο τους που μπορούν και έρχονται και βλέπουν μια τέτοια παράσταση.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
2: Αλλά το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η θεατρική παράσταση, η θεατρική σύμβαση είναι, πώς το λένε, είναι... σε καθαρίζει, σε λυτρώνει, είναι λυτρωτική. Γι' αυτό μας το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό τον γικαιώνα. Να είναι φροντιστές δηλαδή. Είναι οι φροντιστές και ο ασθενής. Για τους φροντιστές, οι γιατροί φροντίζουν πάρα πολύ να τους εκπαιδεύσουν, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μέχρι αδύνατο να μπορέσεις να περιποιηθείς έναν τέτοιον άνθρωπο.
0: Και η αλήθεια είναι, κύριε Παπαγεωργίου, τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και κοιτάμε τους φροντιστές. Η κοινωνία μέχρι κάποια χρόνια το θεωρούσε δεδομένο ότι θα φροντίσει ο νεότερος τον άνθρωπο που δεν μπορεί, είτε από Αλτσχάιμερ είτε από άνοια. Οι φροντιστές θέλουν ειδική μεταχείριση, ειδική εκπαίδευση θα έλεγα, και πολύ νιάξιμο και συμπόνια κιόλας.
2: Μα έχω αφηγήσει και διαβάσματα από τα παλιά χρόνια που οι συγγενείς ήταν.
0: Ναι.
2: Μέχρι χειροδικούσαν.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να τους αδικήσεις. Κάνεις κριτική εκ του μακρόθεν, αλλά φτάνεις σε ένα σημείο που τρελαίνεσαι κι εσύ. Και λες, στα δίνω όλα, κάνω ό,τι θέλεις, κάνω ό,τι μπορώ, δεν μπορώ κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, ένα πείσμα, μια παραξενιά, ένα... Έχουν φτάσει να παίξουν ξύλο, να δίνουν τον ασθενή δηλαδή.
1: Να πούμε και για τους... είστε και ο σκηνοθέτης της παράστασης. Να πούμε ότι στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Ναι, πείτε τους έτσι,
2: ναι,
1: συντελεστές.
2: Στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Στο ρόλο του συντρόφου της κόρης είναι ο Πιέρ. Οι δυο νοσοκόμοι είναι η Ιωάννα Παυλίδου και ο Γιάννης Οχαντέλης. Και μία επαγγελματίας που έρχεται για να τον φροντίζει είναι η Ελευθερία Στεργίδου. Τώρα όλοι αυτοί οι ρόλοι γίνονται στα μάτια του και κάτι άλλο. Δηλαδή ο νοσοκόμος γίνεται ταυτόχρονα και ο σύντροφος της της Αν. Η νοσοκόμα γίνεται η ίδια η Αν κάποια στιγμή. Mm. Από το συγγραφέα αυτά, δεν είναι σκηνοθετικά
0: ναι,
2: μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι.
1: Να πούμε ότι το έργο,
0: θα παίζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά, το γνωστό θέατρο εδώ και 60, κλείσατε 60 χρόνια κύριε Παπαγεωργίου.
2: Η 57η θεατρική περίοδος είναι αυτή.
0: Σε 2-3 χρόνια θα το γιορτάσουμε.
1: Αυτό το ταξίδι φαντάζομαι κύριε Παπαγεωργίου είναι πολύτιμο αλλά και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύτιμο όμως. Είναι πάρα πολύ πολύτιμο όμως και αυτό δεν εξαγοράζεται με τίποτα.
1: Mm-mm.
2: Δύσκολο είναι όλο το θέατρο. Αν θέλεις να κάνεις σωστό θέατρο και να είσαι έντιμος και ειλικρινής με το κοινό σου, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό το ταξίδι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τον ηθοποιό τον ίδιο.
1: Mm-hmm.
2: Και για το θέατρο μπορώ να πω, γιατί άλλο να το ζεις και άλλο να το βλέπεις να ανοίγεται στα μάτια σου όλη η ιστορία του. Αυτό ξεκινάει, το δικό μας το έργο ξεκινάει από πριν χαθεί εντελώς μέχρι που κλείνεται στο ίδρυμα.
1: Mm. Ναι. Είχαμε μια συζήτηση πριν και λέει η Ιωάννα ότι κοίτα να δεις, λέγαμε για τον Διονύση Χαριτόπουλο με αφορμή δυστυχώς τον θάνατό του, και επόμενη παραγωγή της ΤΟΑΣ θα είναι τα Αυγά Μαύρα.
2: Τα Αυγά Μαύρα
0: του Διονύση Χαριτόπουλου.
2: Ναι. Τα Αυγά Μαύρα, και λόγω της ασθενίας του δεν μπόρεσα να τον συναντήσω για να τα πούμε λίγο πριν, όλο και περίμενα να βγει από το νοσοκομείο να βρεθούμε και ποτέ δεν έγινε τελικά.
0: Πότε με το καλό, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Μόλις μας το επιτρέψει ο πατέρας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 2 μήνες, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Α, ναι, τώρα θα το. Θα, τέλος Νοεμβρίου.
2: Πρέπει. Ναι, το πολύ να πάει στις γιορτές. Τα Αυγά να πάνε στις γιορτές.
0: Εξαιρετικά.
2: Εκεί παίζουμε εγώ και η Εύα Καμινάρη, το λέω από τώρα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια θα είναι της Λέας της Κούση, όπως είναι και στον πατέρα μου, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση. Αλλά στα Αυγά παίζουν 2 άτομα, τα 2 αδέρφια αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω, εγώ νιώθω την ανάγκη να σας πω έτσι πριν σας καληνυχτήσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, είναι ότι πόσο τιμητικό είναι και το έχετε κερδίσει κάποιος που αγαπάει το θέατρο να λέει φέτος τι θα δω, θα πάω στη Στοά. Δηλαδή πριν δει τι παίζετε, θα
0: είναι
1: πάω
0: αλήθεια.
1: Στη
0: είναι
1: Στοά.
0: Αλήθεια. Όταν τουλάχιστον από τη θέση του κοινού, όλοι μας λέμε τι παίζει στο Α, φέτος τι, θα πάω και μετά τι παίζει.
2: Είναι πολύ ωραίο για μας που το ακούμε αυτό.
0: Το έχετε κερδίσει με τόσο κόπο και πολύ ταλέντο, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ένα θέατρο που έχει 57 χρόνια συνεχούς παρουσίας είναι πια, για κάποιο λόγο έχει αυτή τη στιγμή
1: φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια χαρά, γεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον καιρό. Διαβάζω ότι από τα ξημερώματα ξεκινά 48 ώρη κακοκαιρία, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Θα πέσει η βροχή, λέει, σε 2 μέρες, όσο θα έπεφτε η βροχή σε 1 μήνα.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε 2 δύσκολα 24 ώρα μπροστά μας.
0: Κάτσε να δούμε. Και στην Αττική άστατος θα είναι ο καιρός. Δεν βλέπω να δείχνει πολύ ισχυρές καταιγίδες. Ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες, την Τετάρτη.
1: Εγώ τώρα να σου πω για προβλήματα άλλων. Ναι, είναι τα αγαπημένα μου προβλήματα. Ναι. Όχι τα δικά μας, των άλλων. Άκου τι έγινε στη Γαλλία. Έχουμε ακούσει hackers να χτυπάνε τράπεζες, να χτυπάνε...
0: Με το σούπερ μάρκετ, λες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Εκατοντάδες γαλλικά, πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, έγιναν στόχος hacker. Τι κάνανε? Μπήκαν στα συστήματα αυτών των τεράστιων ψυγείων που είναι τα γάλατα, τα κρέατα τα... και ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Όχι απλά καταστράφηκαν τα προϊόντα, προκάλεσαν πυρκαγιές, καταστροφές σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Και οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού είπαν ότι ήταν ένα χτύπημα ευρείας κλίμακας και καταλαβαίνουμε τι δυνατότητες έχουν, τι μπορούν να κάνουν.
0: Φοβερό δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό συνδέεται με την αύξηση των τιμών. Τώρα είπα εγώ κάτι. Δηλαδή, τι χτύπημα είναι αυτό, τι μήνυμα θέλουν να δώσουν?
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Είναι για την ακρίβεια? Είναι για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Πάντως, σκέψου ότι επηρεάστηκαν, χτυπήθηκαν σχεδόν 200 καταστήματα μιας πάρα πολύ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Σε όλη τη Γαλλία?
1: Σε όλη τη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Ναι, ναι, σε όλη τη Γαλλία.
0: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια μέχρι να δείξει 11.30. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έτσι.
1: Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρό μας.
0: Έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιχτο το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Παρά τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 στις ευρωπαϊκές χώρες. Έως το τέλος του 2026 θα μπορέσει η Ρωσία να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ στα συνήθη επίπεδα, εκτίμησε ο αντιπρόεδρος ρωσικής κυβέρνησης. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Έκκληση από τον ΟΗΕ σε Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής στελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, 12:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα, Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί με διάφορα που συμβαίνουν εντός και εκτός, έτσι από το λίγο πιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο.

Λοιπόν, από την Ολλανδία και συγκεκριμένα από το Άμστερνταμ μας έρχεται μία πολύ ευχαριστή είδηση, διότι το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ εξασφάλισε χρηματοδότηση και δεν κλείνει. Λοιπόν, το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ, που στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβάνεται και ένα από τα αριστουργήματά του, τα ηλιοτρόπια. Δήλωσε λοιπόν το Μουσείο ότι ήρθε σε συμφωνία χρηματοδότησης με το Ολλανδικό Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά από μία τριετή διαμάχη, όπου περιέλαμβανε συχνές σκληρές διαπραγματεύσεις και μία νομική προσφυγή, τελικά το Μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του ότι το μέλλον του πλέον έχει διασφαλιστεί. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι ο Van Gogh υπέγραφε μόνο με το μικρό του όνομα. Πώς άραγε άλλαζε η υπογραφή του ζωγράφου ανάλογα με τη διάθεσή του? Ακούστε λοιπόν, λόγω της πολύ μεγάλης αυτοκριτικής που είχε ο Van Gogh, χαρακτήριζε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του ως απλώς μελέτες. Μάλιστα στο Παρίσι και την Άρλ, επηρεασμένος από άλλους καλλιτέχνες και με την ελπίδα να πουλήσει, υπέγραφε πιο συχνά. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη ψυχική ευεξία του, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και με μια καλλιτεχνική αισιοδοξία που είχε για το μέλλον του. Όταν η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε, όπου και νοσηλεύτηκε, παρότι ζωγράφησε 151 έργα, υπέγραψε ελάχιστα λόγω της δυσαρέσκειας που είχε με τη δουλειά του. Η υπογραφή Vincent λειτουργούσε και ως ένα υφολογικό στοιχείο, με το χρώμα και τη θέση της να εξυπηρετούν την καλλιτεχνική σύνθεση του Van Gogh. Το ζήτημα είχε περισσότερο πρακτική σημασία, καθώς η απουσία της υπογραφής περιπλέκει περισσότερο την πιστοποίηση των αυθεντικών έργων.

Η θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά στην Αθήνα. Το ένα μετά το άλλο ανοίγουν τα θέατρα. Φέτος λοιπόν έχουμε από κλασικά αριστουργήματα, λογοτεχνικές διασκευές μέχρι σύγχρονη δραματουργία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το Εθνικό Θέατρο, έχει ένα πρόγραμμα φέτος που συνδυάζει κλασικά έργα, λογοτεχνία του φανταστικού και σεξπυρική κωμωδία. Μάλιστα, οι παραγωγές του, όπως η Φόνησα και ο Δράκουλας, τι κάνουν, αναδεικνύουν τα διαχρονικά πάθη και τις κοινωνικές αντιφάσεις.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δομεί το ρεπερτόριό του πάνω στο τρίπτυχο «Καλοσύνη, φροντίδα, δικαιοσύνη», παρουσιάζοντας το «Ντόκβιλ».

Το θέατρο Πορεία τώρα καταπιάνεται με Μπέκετ, Τσέχοφ και Σέσκ Γκάι, που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικά ρεύματα, συναντιούνται όμως πάνω στην ανθρώπινη ευαλωτότητα.

Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ιστορική ελληνική επιθεώρηση και στον παλμό του έπους του 1940, μία παραγωγή, αλλά και δύο θεατρικές προτάσεις της σκηνής της Ακαδημίας, μία παραγωγή για τη σύγχρονη τάση του θεάτρου τεκμηρίωσης.

Στο θέατρο Πόρτα, το σεξπυρικό όνειρο συναντά τη σύγχρονη Αθήνα. Μια θεατρική περιπλάνηση όπου η πραγματικότητα και η φαντασία, η πόλη και η φύση, ο έρωτας και η ανατροπή υπάρχουν μαζί μέσα από μια παιχνιώδη διάθεση.

Λοιπόν, έχουμε και καινούργια θέατρα που ξεκινάνε αυτή τη σεζόν στην Αθήνα. Στο θέατρο Ψηρή, ο Μιχάλης Πανάδης σκηνοθετεί το έργο «Ο Πίνακας» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, στο θεατράκι «Μίνι Πειραιός», καινούριο θέατρο τώρα εκεί στο χώρο της Πειραιός, η Όλια Λαζαρίδου σκηνοθετεί το έργο «Θεόφιλος Σόλντ» του Σαμσόν Ρακά. Το θέατρο Έργων που βρίσκεται στην Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής εκεί. Ξεκινάμε δύο παραγωγές. Είναι η Αναβίωση της Φώνησας του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και το βραβευμένο έργο της Ευαγγελίας Μουμούρη «Μία κανονική μέρα» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Υπάρχει και το θέατρο Μαβίλη, εκεί όπου ο Νικορέστης Χανιωτάκης θα σκηνοθετήσει το έργο του Ερίκου Ύψεν «Άσπρα άλογα», καινούρια. Λοιπόν, θέατρα στην πόλη μας με πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις.

Στην Αθήνα δεν έχουμε κάτι νεότερο για κάποια ματαίωση. Πάντως αύριο οι Deep Purple έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ. Επιστρέφουν στην Αθήνα λοιπόν και παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ, αλλά ερμηνεύουν βεβαίως και τα κλασικά τους τραγούδια από την 50χρονη, παρακαλώ πολύ, πορεία τους στη ροκ μουσική σκηνή. Deep Purple αύριο στο ΟΑΚΑ στις 8 η ώρα, αλλά με μια επιφύλαξη λόγω καιρού. Ακόμα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση για να αν θα γίνει ή δεν θα γίνει η συναυλία. Για την ώρα φαίνεται ότι θα γίνει.

Μια μουσική που θα μας ταξιδέψει στο μουσικό κόσμο σύμπαν του Coltrane. Αύριο λοιπόν στο Gazarte ο James Carter μαζί με το συγκρότημά του εμφανίζεται ζωντανά και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Coltrane. Ένα αιώνα μετά τη γέννηση του John Coltrane και ο James Carter, ο γνωστός Αμερικάνος σαξοφωνίστας, ετοιμάζει για αύριο το βράδυ, Τρίτη δηλαδή και 13, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική και την κληρονομιά του Coltrane. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, δηλαδή σε λίγη ώρα που θα πάμε, θα είναι σήμερα. Λοιπόν, 9 η ώρα στο Gazarte.

Είναι από αυτές τις παραστάσεις που είναι διαχρονικές. Είναι διαχρονικές, δηλαδή παίζονται κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Για ποια παράσταση μιλώ? Για την πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού, όπου ξεκινάει στο θέατρο Νέος Ακάδημος με την ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου. Επιστρέφει για 15η χρονιά, παρακαλώ πολύ. Πρόκειται για ένα μονόλογο, γροθιά στο στομάχι, που ταξιδεύει τους θεατές από το γέλιο στη συγκίνηση και στο τέλος μια μεγάλη έκπληξη που περιμένει το κοινό. Λοιπόν, στο Νέος Ακάδημος, η πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού με την Κατερίνα Διδασκάλου για 15η χρονιά.

Είναι σίγουρο ότι είναι το συγκρότημα φαινόμενο. Οι Rolling Stones επέστρεψαν, παρακαλώ πολύ, στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, οι Rolling Stones βρίσκονται ξανά στο στούντιο ηχογραφήσεων, προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα στην πολυετή καριέρα τους.

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο αναδείχθηκε στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος που καταλαμβάνει την κορυφή των Βρετανικών τσάρτ, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Ναι, είναι ένα συγκρότημα φαινόμενο, ό,τι και να λέμε τώρα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε μικρόφωνο στο Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς, 12 με 2, μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφότου οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές σύραν το συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταστρέψει πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα κέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, καθώς και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΕΜ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλάζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Σαν σήμερα στις 13 Οκτωβρίου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καφάσης, ένας τραγουδιστής και ηθοποιός που ήταν ξεχωριστός. Άφησε ένα τελείως ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι αλλά και στη μικρή οθόνη. Το 40 γεννήθηκε στην Ιταία Καρδίτσας, ήρθε στην Αθήνα αναζητώντας το όνειρό του, κυνηγώντας το όνειρό του. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το θέατρο. Σπούδασε σε δραματική σχολή και από το 65 έκανε τα πρώτα του βήματα στη σκηνή. Αλλά τελικά αυτή η πορεία θα τον οδηγούσε όχι μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και στο τραγούδι. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Η Γειτονιά» στα χρόνια από το 72 στο 77, που προβαλλόταν από την ΙΕΝΕΔ. Την είχε γράψει, αν θυμόσαστε, ο Κώστας Πρετεντέρης και τη σκηνοθετούσε ο Πέτρος Λεοκράτης. Η Γειτονιά έχει κάνει τεράστια επιτυχία και κάθε ηθοποιός από τους πολλούς, τους δεκάδες που θα εμφανιζόταν στο σίριαλ, ήξερε ότι θα άνοιγε από μόνο του ένα νέο παράθυρο στην από εκεί και πέρα διαδρομή του. Άγνωστοι ως τότε ηθοποιοί θα γίνονταν μια ανοιχτή διάσημη στο Πανελλήνιο και ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας Καφάσης που θα ενσάρκωνε τον Ιωνάθαν, τον Λευτέρη Κατσαούνη, το παιδί του καφενείου της Γειτονιάς, που ήταν ιδιοκτήτης ο αδερφός του, ο καφετζής, ο Μάκης Κατσαούνης, ο Μάκης Δεμήρης δηλαδή. Έτσι για να θυμόμαστε τη Γειτονιά, ένα από τα πιο αγαπημένα σύριαλ της εποχής. Η Γειτονιά ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο και για το τραγούδι, για το λαϊκό τραγούδι. Το «Γέλα κυρία μου» που ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Κώστα Ψυχογείου έγινε η μεγάλη του επιτυχία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε σε νυχτερινά κέντρα, αγαπήθηκε από το κοινό και συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Καφάσης ήταν τρίτη επιλογή για να πει αυτό το τραγούδι. Καταρχάς ο Ψυχογείος το πήγε στον Νταλάρα και εκείνος το απέρριψε. Μιλάμε για το 1975, όταν ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης και κυριαρχούσε το πολιτικό τραγούδι, έτσι πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Δεν είχαν δουλειά τότε εκείνη την εποχή αυτά τα νταλγαδιάρικα, τα σουξεδιάρικα τραγούδια. Το πήγε μετά στον Κόκοτα. Δεν το ήθελε κι αυτός, δεν του τέριαζε, είπε ο Σταμάτης. Και έτσι πήγε στον από τρίτο χέρι. Και το ωραίο είναι ότι όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γιάννη Ξινόπουλο, μηχανή του χρόνου, ότι ούτε αυτός το ήθελε. Τον κυνηγούσε, λέει, ένα χρόνο Ψυχογείος για να πει το ναι και ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί στην άλλη πλευρά, λέει, το 45 θα έμπαινε το περίπτωσή μου αμαρτωλή και πίστευε ότι αυτό θα κάνει επιτυχία. Τελικά δεν μετάνιωσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακολούθησαν τραγούδια όπως το «Ευτυχώς που τρελάθηκα», το «Σε παρακαλώ κατάλαβέ με», η «Καψούρα». Στις εμφανίσεις που συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, έζησε έντονα τη νύχτα ο Καφάσης. Εκεί όπου τα τραγούδια γίνονταν εξομολογήσεις, οι παρέες έσμιγαν γύρω από ένα τραπέζι, οι άνθρωποι έψαχναν μέσα στη μουσική να βρουν παρηγοριά και διέξοδο. Ο Καφάσης δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας έξω από τη δουλειά του. Και μετά τα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας, απομακρύνθηκε σταδιακά από τη νυχτερινή διασκέδαση. Χωρίς βέβαια να χάσει την αγάπη για το θέατρο και την τέχνη, αλλά συνειδητά έμεινε απ' έξω. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη για τον καρκίνο και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας πίσω του τραγούδια, τηλεοπτικές αναμνήσεις και την εικόνα ενός ανθρώπου που έζησε μέσα στον κόσμο του ελληνικού θεάματος με το δικό του τρόπο. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, όταν ακούγεται αυτό το «Γέλα κυρία μου», ξυπνούν μνήμες από μια άλλη Ελλάδα. Από τις παλιές γειτονιές, τα λαϊκά κέντρα, τις νύχτες που κρατούσαν μέχρι το πρωί και τις φωνές που συντρόφευαν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Κώστας Καφάσης. Μπορώ να πω λοιπόν τώρα την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές. Ξημερώνει Τρίτη 13 Οκτωβρίου του 2026, Τρίτη και 13. Σήμερα γιορτάζει Χρυσή, η Χρύσα δηλαδή, η Χρυσούλα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:31 και 31 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:51, 11 ώρες και 19 λεπτά διαρκεί η μέρα και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μακάρι να
να μειωθούν οι φυσικές καταστροφές, γιατί όσο πάνε και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε νυχτερινό εξπρές. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα της ρύθμισης της κυκλοφορίας. Μηχανοδηγός όπως πάντα στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio. Earth News, μία λέξη, Radio, επίσης μία λέξη, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Ή στο Messenger, Alex Λαχανάς, δύο λέξεις και αυτό, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σας περιμένω να συζητήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, να το διαβάσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Σαν σήμερα το 1955, τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Θεσσαλία και προκαλούν το θάνατο 30 ανθρώπων, αφήνοντας άστεγους εκατοντάδες. Το 1972, αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα και όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτή η απίστευτη ιστορία θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2010 απεγκλωβίζονται οι πρώτοι από τους 33 παγιδευμένους εργάτες ερωχείως της Χιλής. Η επιχείρηση διάσωσης όλων των εργατών που για 69 μέρες βρίσκονταν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων στην έρημο Ατακάμα μέσα σε ορυχείο θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες. Σε 48 ώρες κατάφερε να τους βγάλουν. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 θα απονεμηθεί σε ποιο νομίζετε, στον Bob Dylan, για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Ο Dylan θα γίνει έτσι ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Το 21, ο Yves Montand, ο Ιταλογάλλος ηθοποιός, διάσημος ηθοποιός και τραγουδιστής. Το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, η Αγγλίδα πολιτικός του Συντηρητικού Κόμματος, ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός για σειρά ετών. Και το 1934 γεννιέται η Νάνα Μουσχούρη.

Λοιπόν, η Ιωάννα Μούσχουρη, γνωστή σε όλους βέβαιως, Ιωάννα Μούσχουρη, είναι από τις σπουδαιότερες και τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνίδες τραγουδίστριες. Γεννημένη στα Χανιά της Κρήτης 13 Οκτωβρίου, κατάφερε με αυτή τη μοναδική φωνή της να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς. Χάρτινο το φεγγαράκι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για αυτό το τραγούδι που γράψαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά της, την ξεχωριστή ερμηνεία και τη μεγάλη μουσική της ευαισθησία, τραγούδησε στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και σε πολλές ακόμα γλώσσες και κατάκτησε το διεθνές κοινό. Πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια δίσκους. Συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και συνθέτες, Άσπρα Καράβια το όνειρά μας, αυτό το χάρτινο το φεγγαράκι που ακούσαμε. Συνδέθηκαν ευθέως με την ελληνική μουσική παράδοση, δίπλα στη διεθνή επιτυχία που είχε με τραγούδια όπως το Only Love. Απόψε στη νυχτερινή μας συντροφιά θυμόμαστε μια καλλιτέχνηδα που απέδειξε πως η μουσική δεν χρειάζεται διαβατήριο. Μια Ελληνίδα που ταξίδεψε τη φωνή της σε ολόκληρο τον πλανήτη και έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να ακούσουν μέσα από τα τραγούδια της κάτι από την ψυχή της Ελλάδας. Γιατί κάποιες φωνές δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους, αλλά γίνονται κομμάτι της μνήμης μας. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, καλή εκπομπή με τις τραγουδάρες. Αναμένουμε ισχυρές βροχές που ελπίζουμε να μην γίνουν ζημιές στη χώρα μας. 17 βαθμοί Κελσίου, πάντα θα θυμόμαστε, λέει, τον Κώστα Καφάση και ο ύμνος του είναι το «Μη μιλάς». Θα το παίξουμε, φίλε Γιάννη, θα το παίξουμε. Το υπόσχομαι, το έχω προγραμματίσει, θα το παίξουμε. Ο Σωτήρης, μάλλον η Μίνα, καλησπέρα στον αγαπημένο νυχτερινό εισβολέα μας, λέει, στο πιο όμορφο μουσικό μας ξενύχτη. Ο Σωτήρης και από μένα λέει: Καλή εκπομπή, υπάρχουν φωνές που απλά τις ακούς και οι άλλες οι ζεστές που σε κρατούν από το χέρι και γεμίζουν τη σιωπή της πόλης. Προσωπικά σε έχω κατατάξει στη δεύτερη κατηγορία. Σε ευχαριστώ Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε Τρίτη και 13, θα πούμε δύο λόγια αργότερα όμως, να προχωρήσει λίγο η εκπομπή, να προχωρήσει λίγο η νύχτα, γιατί έχουμε πάρει με κακό μάτι αυτή την ημερομηνία, το Τρίτη και 13. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό ιστορικά. Έχει εξήγηση, έχει και εξήγηση, ναι. Θα το δούμε, αφού ακούσουμε λιγάκι πρώτα το Λιβοσκόπουλο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ανεπανάληπτος λοιπόν, το ακούσαμε από τον Ντόλι Βοσκόπουλο, μια κυκλοφορία του 86 από το άλμπουμ του Αμέτρητα Γιατί. Το Ανεπανάληπτος το έγραψε έκπληξη ο Κώστας Καράλης. Ναι, έγραφε και τέτοια μουσική. Και ο Γιώργος Κούρτης έγραψε τους στίχους. Ένα τραγούδι που τέριαζε Γάντι στον Πρίγκιπα της Νύχτας και αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό. Ένα ωραίο βαρύ ζεμπέκικο. Ήταν το σουξέ αυτού του δίσκου του Αμέτρητα, γιατί δεν είχε πολλά μεγάλα σουξέ ο τίτλος. Είχε 13 τραγούδια. Δεν πήγε όπως το περιμένανε, αλλά άξιζε αυτό το κομμάτι για όλα, το Ανεπανάληπτος. Ήταν το 8ο από τα 13 τραγούδια. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν, γιατί θεωρείται η τρίτη και 13 γρουσούζικη. Μου στείλε μήνυμα και η Μάχη, λέει: Άλεξ, μου καλή εκπομπή για το πιο όμορφο πεντάωρο. Βάζει και τον Ευθυμίου μέσα όπως πάντα. Φανατική του Ευθυμίου είναι η Μάχη, αλλά κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Μάχη μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Τρίτη και 13 λοιπόν θεωρείται γρουσούζικη και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, επειδή συνδυάζει δύο αριθμούς και συμβολισμούς που μέσα στους αιώνες συνδέθηκαν με την κακοτυχία, τις ανατροπές και το κακό μάτι. Να δούμε τώρα γιατί θεωρείται πρώτα η τρίτη γρουσούζικη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι. Συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση του ελληνικού χώρου. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Και αυτό το γεγονός χαράκτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση της Τρίτης με την κακοτυχία. Ο πλανήτης Άρης, προσέξτε, στην αρχαία ρωμαϊκή παράδοση η Τρίτη συνδέεται με τον Άρη, το θεό του πολέμου, των συγκρούσεων και των καταστροφών. Και έτσι η αντίστοιχη σύνδεση πέρασε και σε άλλες ευρωπαϊκές παραδόσεις. Και η Τρίτη απέκτησε σταδιακά μια σκοτεινή συμβολική σημασία, ιδιαίτερα στη λαϊκή συνείδηση των Ελλήνων. Τώρα, γιατί ο αριθμός 13 θεωρείται κακότυχος? Το 12 συμβόλιζε την πληρότητα. 12 ήταν οι θεοί του Ολύμπου, οι μήνες του χρόνου, οι μαθητές του Χριστού, οι άθλοι του Ηρακλή. Σε πολλές παραδόσεις το 12 θεωρούνταν ένας αριθμός που αντιπροσώπευε την τάξη και την ολοκλήρωση. Οπότε το 13 που ερχόταν μετά συνδέθηκε συμβολικά με την ανατροπή αυτής της τάξης. Αλλού φοβούνται την Παρασκευή και 13. Σε πολλές αγγλόφωνες χώρες η διαβόητη ημερομηνία είναι η Παρασκευή και 13, έτσι. Έχετε δει και την αμερικάνικη σειρά τρόμου Παρασκευή 13. Στην Ιταλία μάλιστα ο αριθμός που συνδέεται με την κακοτυχία είναι το 17. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η μέρα, αλλά ο αριθμός, ο κακότυχος αριθμός είναι το 17. Δεν υπάρχει φυσικά επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μέρα φέρνει περισσότερες συμφορές από οποιαδήποτε άλλη. Πρόκειται για μια δυσιδαιμονία που πέρασε από γενιά σε γενιά. Τελικά, μήπως δεν φοβόμαστε την Τρίτη και 13, αλλά την ανάγκη να δώσουμε μια εξήγηση σε όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε? Γιατί είναι παράξενο πράγμα ο άνθρωπος να μπορεί να μην φοβάται το αύριο, αλλά αν το ημερολόγιο γράφει 13, Τρίτη και 13, ίσως το κοιτάξει δύο φορές πριν βγει από την πόρτα του. Και όπως λέει και η λαϊκή σοφία, η γρουσουζιά αρχίζει από τη στιγμή που πιστεύεις ότι όλα θα πάνε στραβά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Έλα, παίξ' το.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, υποκρίνεσαι, ακούσαμε από το Στράτο Διονυσίου, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας στη μουσική και τους στίχους ο Μάκης Αλατζάς. Κυκλοφόρησε το 1980 και ήταν το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου με το ίδιο όνομα, του άλμπου με το ίδιο όνομα, «Υποκρίνεσαι». Ένας δίσκος που με σημείωσε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε χρυσός φυσικά και επισφράγησε, θα έλεγα, την απόλυτη κυριαρχία του Διονυσίου στο λαϊκό στερέωμα εκεί στη δεκαετία του 80. Σε αυτό το δίσκο υπάρχουν και τραγούδια μέσα όπως το «Κάψε κάψε», το «Απόψε θα μεθύσω», το «Στάσου πόνε», το «Τα μάζεψα τα πράγματα». Ωραία τραγούδια, 14 τραγούδια έχει ο δίσκος. Τάκη Σούκας, δεν χρειάζεται να πούμε, δεν ήταν ο μόνος που έγραψε σε αυτόν τον δίσκο, ήταν και έγραψε και ο Πουλικανδριώτης με τον Πάριο. Αυτός έγραψε τα, υπόγραψε το «Κάψε κάψε» και «Τα μάζεψα τα πράγματα», αυτό το δίδυμο Πουλικανδριώτη Πάριου. Αλλά και συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου, που του έκανε σε αρκετά τραγούδια τις δεύτερες φωνές του Στράτου. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος και να πάμε σε έναν ωραίο τύπο της αρχές της δεκαετίας του 70 και του 60, από το νέο κύμα ξεκίνησε και συνέχισε στο λαϊκό, Γιάννης Καλατζής.

0: παραμυθάκι μου λοιπόν, από τα πιο τρυφερά θα έλεγα εγώ και αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια, αυθεντικός ο Γιάννης Καλατζής. Το τραγουδάκι αυτό κυκλοφόρησε το 1971 σε 45 στην αρχή και το υπέγραψαν δύο εκ των κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού πενταγράμμου, ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Μάλιστα είχε ακουστεί για πρώτη φορά σε μια ταινία του 1971 που λέγεται «Η ιδιωτική μου ζωή». Όπως αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο, πρόκειται για ένα ερωτικό, ας πούμε, αστυνομικό θρίλερ που πρωταγωνιστούσαν ο Μπάρκουλης, η Φόνσου, ο Γιανακάς, σε σκηνοθεσία του Όμηρου Αυστρατιάδη. Ήθελα να πω, να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες στις 12 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχαμε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, γι' αυτό προτίμησα να κρατήσω λιγάκι σιωπή στη μνήμη του και να μιλήσουμε για αυτόν σήμερα. Μιλώ για τον Γιώργο Σαρή, κατά κόσμο Γιώργο Ρουπάκα, τον αδερφό της Χαρούλας, ξέρετε, τον μεγαλύτερο αδερφό της Χαρούλας Αλεξίου. Ο Σαρής λοιπόν έφυγε μια μέρα σαν χθες, στις 12 Οκτωβρίου του 2017, σε ηλικία 69 ετών. Το 82 ήρθε μεγάλη καταξίωση για αυτόν, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, στερήσεις, ταξίδεψε στη θάλασσα από μικρός. Στις αρχές τη δεκαετίας του 70 βγήκε στο πάλκο, αλλά το 82 ερμήνευσε τις τριλικές Νταλίκες σε μουσική Νικολόπουλου και στίχους Στρασούλη. Και το τραγούδι βέβαια έγινε σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους του δρόμου, τους οδηγούς των φορτηγών, αλλά και για όλους εκείνους που ένιωσαν μέσα στους στίχους του Ρασούλη τη μοναξιά, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, τέτοια συναισθήματα. Ήταν μια αυθεντική, καθαρή λαϊκή φωνή και το 2000 δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο τον κράτησε μακριά για χρόνια από το τραγούδι. Το 2000 επέστρεψε αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Σαρής πέθανε το 2017 και άφησε πίσω του μια διαδρομή γεμάτη τραγούδια και αναμνήσεις, και όταν ακούγονται οι πρώτες νότες από τις Νταλίκες είναι σαν να ξεκινά και πάλι ένα ταξίδι στους ελληνικούς δρόμους, εκεί όπου η φωνή του συνεχίζει να συντροφεύει τις νύχτες και τις μοναχικές διαδρομές. Ο φίλος μας ο Γιώργος Κοβός πήρε μια συνέντευξη από τον Σαρή και μου έκοψε δύο αποσπάσματα. Η μία είναι για το πώς βρέθηκε να τραγουδήσει το τραγούδι αυτό, τις Νταλίκες, με τα φώτα νησταγμένα και βαριά. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Σαρή.
1: Μου λέει, Χαρούλα, δεν γίνεσαι τραγουδιστής, να γλιτώσεις και τα έξοδα χαλάς κάθε μέρα μπουζούκια. Λέω, να γίνεσαι τραγουδιστής, αφού εσύ να γίνεις τραγουδιστής από την οικογένεια. Γίνεσαι τραγουδιστής. Και με στέλνει σε κάποιον, στον Πάπη του Τσετίνη, τον γνωστό τον Πάπη. Με βάφει σε τραγουδιστή. Ξεκίνησα το 1972, ας πούμε. Πρώτο μαγαζί ήταν τα 9-8 τα σημερινά. Τότε λεγόταν συνείδησή μου από ένα τραγούδι του Πάπη του Τσετίνη. Ξέρεις, τα μαγαζιά τα βαφτίζανε από το σουξέ του κάθε τραγουδιστή. Το 1978 πεθαίνει η μητέρα μου και απογοητευμένος δεν. Δηλαδή δεν ευχαριστιόμουν, δεν τραγούδαγα. Δεν μας βγάζανε να τραγουδάμε, μας είχαν μόνο για να στολίσουμε γλάστρες, την πίστα, ας πούμε. Δεν παράτησα κανένα δύο χρόνια, τρία, είχε πεθάνει και η μάνα μου. Πήγα Κέρκυρα, είχα κάτι φιλαράκια εκεί, άνοιξα δύο μαγαζιά τουριστικά ήδη δώρων κτλ. Μέχρι το 82 το Μάρτι, όπου με παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος, κάνει ένα καινούργιο δίσκο. Με καινούργιους τραγουδιστές, Βιτάλιο, Τερζής ο Πασχάλης, τον Γιάννης ο Δημήτρης. Και θέλει και έναν τραγουδιστή. Ψάχνει ένα τραγουδιστή να πει ένα τραγούδι που δεν το θέλουν να το πούν οι άλλοι. Γιατί ήταν ξενέρωτο το τραγούδι. Ξενέρωμα. Καθόλου ερωτικό, καθόλου δυσνόητο.

0: Και δεν ήθελε να τραγουδηθεί από κανένα τραγούδι.
1: Πού το είχε μάθει ότι ήσασταν στην Κέρκυρα, αφού τα είχατε παρατήσει όλα.
0: Συνάστηκε η Χαρούλα στα στούντιο της Κολούμπιας, στο Περισσό. Τη λέει: Χαρούλα, μην έχεις κανένα τραγουδιστή να μου πει ένα τραγούδι, γιατί ο μάτσας με πιέζει. Λέω: Γιώργος, τι γίνεται εδώ, ψάρι στο έργο σου. Λέω: Γιώργος, θα έχει παρατήσει τώρα ένα στην Κέρκυρα. Σοβαρά τη λέει: Έχεις λέει κανένα τηλέφωνο, ούτε να τον πάρω, μπορεί να. Πάρτε ένα να πούμε, του δίνει το τηλέφωνο. Αλλά σου λέω: Του λέει είναι στην Κέρκυρα. Και παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος. Έλα, ρε Σαρούκλα, ρε Νικολόπουλος, τα 10 χιόνια, πώς έτσι, μου έβρεκες εδώ. Να σου πω, μου λέει, πρέπει να έρθεις Αθήνα οπωσδήποτε αύριο να πεις ένα τραγούδι. Τι που, εγώ θα κατέβαινα για να πάρω πράγματα. Τότε ήταν.
1: Εμπόρευα για το μαγαζί.
0: Ναι, αρχές Μάρτη ήταν. Κατέβηκα την άλλη μέρα το βράδυ, περνάω από τον Περισσό, από την Κολούμπια, το λέω το τραγούδι.
1: Μία εκτέλεση.
0: Ναι. Λέω τις δαλέγες και εμένα μου λέει ο Νικολόπουλος, αρχίζει και αφαίρει τραγούδι για τους άλλους. Λέει, ρε Σαρούκλα, πες και αυτό το τραγούδι. Λέω και αυτό το τραγούδι. Για πες και αυτό. Λέω και αυτό. Το ένα τραγούδι που ήταν να πω, που δεν τότε να το πει κανένα, γίνανε πέντε τραγούδια. Στο παίξε Χρήστο Επιγόντος. Δεκέμβρη πια, παίρνω την παρέα μου να βγω. Και ακούω από τον Καπουρίδη τον Γιώργο, τον γνωστό Καπουρίδη. Ένα τραγούδι, λέω, κάτι μου λέει αυτό το τραγούδι, που το ξέρω αυτό το τραγούδι. Ρε Αμάνο Βεζαμάν που το ξέρω ήταν τα λίγης. Κάνε γίνω στο ξέλιγο. Μετά από χρόνια που έκανε ο Νικολόπουλος στα 50 χρόνια στο Μέγαρο, 50 χρόνια στο τραγούδι, κάθισαμε δίπλα-δίπλα με την Τασούλα. Λέω, εσύ από πού και ως πού είδες το θέλεις αυτό το τραγούδι. Δηλαδή πώς τον έβαλες να σου πει πώς και δύο ότι το και το, εντάξει θα το βάλω. Τι σχέση είχες εσύ με το τραγούδι. Τι λες ρε μου λέει. Ο πατέρας μου ήταν λυκέρης. Και μετά από 50 χρόνια, σαν 32-35, έμαθα ότι ο πεθερός του Νικολόπουλου ήταν τα λυκέρης. Κοίταξε πώς ταξιδεύουν τα πράγματα έτσι. Και το τραγούδι λες και δεν ήθελε να υποθεί από κανέναν. Ναι. Και ήρθε και με βρήκε στην Κέρκυρα.

0: Τι να πούμε εμείς για τις Νταλίκες, τα είπα όλα ο ίδιος ο Γιώργος Αρής, το Γιώργο Κοβό που ακούσαμε πριν, πώς τραγούδησε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι περιλήφθηκε στο πολυσυλλεκτικό λαϊκό δίσκο του Νικολόπουλου, το Παίξε Χρήστο Επιγόντος. Εκεί με τραγούδησαν ο Σαρής 4-5 τραγούδια, 14 ήταν συνολικά. Τραγούδησε η Βιτάλη, ο Πασχάλης Τερζής και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και έγινε βέβαια ένα, είχε το άλμπουμ μια τεράστια επιτυχία, φυσικά έγινε χρυσό. Αξίζει να βάλουμε κι άλλο ένα κομματάκι από αυτή τη μεγάλη, μεγάλη συνέντευξη του Σαρή στο φίλο μου το Γιώργο Κοβό, αλλά έκοψε ένα-δυο κομμάτια, μου έκοψε ένα-δυο κομμάτια τα οποία θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα και μια ιστορία που δεν την έχει πει ποτέ αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε μπήκε κάποιος άγνωστος και μάλλον ας το ακούσουμε κατευθείαν.
1: Τώρα θυμάμαι, είμαι με τη Σακελαρίου στο Κανκάν, βλέπω, και κάθομαι σε ένα φύλλο κάτω. Έχω τελειώσει τα προγραμμά μου και κάθομαι σε ένα φύλλο και έρχεται ένα θηρίο, ένα εύσωμος έτσι άγριος, και μου λέει: φίλε μου, να σου πω. Λέω: πες μου, εδώ. Όχι, μου λέει, πρέπει να βγεις έξω. Τέλος πάντων, σηκώνομαι, πάω στην είσοδο, ας πούμε. Του λέω: για πες. Όχι, λέει, πρέπει να βγεις έξω. Όχι, ρε φίλε, του λέω, δεν βγαίνω έξω. Γιατί να βγω έξω, λέω, είναι και θεωρείο, του έχω κάνει τίποτα. Και του λέω: όχι, ρε φίλε, δεν βγαίνω έξω, του λέω, δεν πάω πουθενά, πες μου εδώ να θέλεις. Όχι, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, με παραξήγησες. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τέλος πάντων, παίρνω κι άλλο ένα μαζί για σίγουρα, ένα σερβιτόρο, ένα θηρίο. Και βγαίνω το μαγαζί μας, πάει 50 μέτρα παρακάτω. Η Νταλίκα που είναι έξω από το εξώφυλλο του δίσκου ήταν ο Νταλικέρης της Νταλίκας αυτή. Άκου να δεις.
0: Ο Νταλικέρης που έβαλε το φορτηγό του στο εξώφυλλο του δίσκου ήταν αυτός, έτσι. Φοβερή ιστορία πραγματικά και μικρός κόσμος πολύ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Μίνα λέει: τι κομμάτι θρυλικό και τι τρομερή ιστορία. Ο Σωτήρης μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα CD που έχει το αυτόγραφο του ίδιου του Τάκη Σούκα. Τον έχω γνωρίσει κι εγώ, Σωτήρη μου, τον Τάκη, το Σούκα. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Από τις ωραιότερες γνωριμίες και τον γνώρισα σε ένα τραπέζι και δεν μπόρεσα να μιλήσω πολύ ιδιαιτέρως μαζί του, αλλά το εκτίμησα πάρα πολύ από τον τρόπο που μιλούσε, από την καλοσύνη του, από την απλότητά του. Ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός, ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Άρτα και Στράτος όλα τα λεφτά, λέει η Μάχη. Στράτος Διονυσίου προφανώς. Ξέχασα ότι είναι Διονυσιακή. Όχι, δεν ξέχασα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε φορά που βάζω Διονυσίου, εσένα θυμάμαι, Μάχη. Λοιπόν, η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: γεια σου, μηχανοδηγέ της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, Μαρίνα μου. Ωραίο αυτό, δεν το είχα ξανακούσει. Και η Δώρα από το Ηράκλειο λέει: βάλε Άλεξ τις τραγουδάρες σου και μη φοβάσαι την Τρίτη και 13. Ωραία λοιπόν, μια χαρά. Εντάξει, έχω εσάς να με φιλάτε, να με σκέφτεστε και να με φιλάτε. Λοιπόν, τι να βάλουμε για τη συνέχεια, να βάλουμε λίγο Κόκοτα. Πάμε για Κόκοτα.

Λοιπόν, με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ. Ένα συγκλονιστικό λυρικό κομμάτι της χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού, τη δεκαετία του 60 δηλαδή. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Νίκος Γκάτσος. Το τραγούδι γράφτηκε το 1966 και είχε δύο διαφορετικές εκτελέσεις εμβληματικές και οι δύο την ίδια χρονιά. Η πρώτη εκτέλεση ήταν κινηματογραφική. Το είπε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αν θυμόσαστε καλά, όσοι παρακολουθείτε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ασπρόμαυρες ταινίες, ακούστηκε στην σπουδαία ταινία της Φίνος Φιλμ «Διπλοπενιές», σε σκηνοθεσία Γιώργου Καλενάκη, όπου ο Παπαμιχαήλ κάνει τον εργάτη την ημέρα και το βράδυ τον τραγουδιστή, στο γιαπί την ημέρα, το βράδυ στο κέντρο. Το ερμηνεύει σε μια φορτισμένη σκηνή αποχωρισμού. Μάλιστα σε εκείνη την ταινία, αν θυμάμαι καλά, που τον ανακάλυψε ο Αυλονίτης τον Παπαμιχαήλ ως ταλέντο, τραγουδούσε στην οικοδομή, στο μπουζούκι ήταν ο Κόκοτας. Στην ορχήστρα, ας πούμε, που έπαιζε και καλά εκεί που τραγουδούσε στο κέντρο ο Παπαμιχαήλ, ήταν ο Κόκοτας, ο οποίος τελικά ο Ξαρχάκος του το έδωσε το τραγούδι σε αυτόν. Ήταν η αρχή της καριέρας του Σταμάτη Κόκοτα, ήδη είχε τραγουδήσει κάποια τραγούδια και είχε διαγράψει ήδη τα πρώτα μέτρα στο μαραθώνιο αυτών της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Μάλιστα ο Ξαρχάκος το περιέλαβε στον εμβληματικό κύκλο τραγουδιών, το «Ένα μεσημέρι». Ένα μεσημέρι που κυκλοφόρησε εκεί το 66. Όλο είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, ένας από τους πιο αριστουργηματικούς κύκλους τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας. Σύνδεσε λαϊκές συνθέσεις, οργανικές, με το θεατρικό θα έλεγα και κινηματογραφικό ύφος της εποχής. Και το άλμπουμ δεν ήταν μόνο του Κόκοτα, αλλά τα τραγούδια ερμήνευσαν τεράστιοι τραγουδιστές, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτης Κόκοτας. Και υπήρχαν και αρκετά ορχιστρικά μέσα στο άλμπουμ αυτό, το «Ένα μεσημέρι». Εγώ θα σας πω μόνο τα τραγούδια με στίχους, του Γκάτσου όλα, «Μάτια βουρκωμένα», Βίκη Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το είπε και αυτό ο Παπαμιχαήλ. «Στου όθωνα τα χρόνια», το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας. «Άσπρη μέρα για γιαμάς», το είπε ο Μπιθικότσης. «Ο Λευτέρης», η Δίκη Μοσχολιού. «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ», αυτό που ακούσαμε τώρα από το Σταμάτη Κόκοτα, και «Η νύχτα», που το τραγούδισε και αυτό η Δίκη Μοσχολιού. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν από τους πιο σπουδαίους, πραγματικά πιο σπουδαίους δίσκους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού γενικότερα. Δεν ήταν τόσο λαϊκός ο δίσκος, αν και είχε μέσα κάτι φοβερά ζαϊμπέκικα και χασάπικα, πραγματικά αξίζει να τα ακούσετε, τα ορχιστρικά δηλαδή, και τσιφτεντέλια είχε και τα πάντα είχε. Ο Ξαρχάκος ήταν στις δόξες του τότε και έγραφε φοβερή μουσική. Δεν είχε ακόμα ασχοληθεί με το κλασικό κομμάτι, με την όπερα. Ήταν ένας λαϊκός συνθέτης και δίκαια έχει τη θέση που έχει ανάμεσα στα κορυφαία, στα ιερά τέρατα της σύνθεσης του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, είπαμε πολλά, μας συνεπήρε λιγάκι και το τραγούδι και η δημιουργή του. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε κανένα πενταλεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει σε ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φιλοϊρανών Ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απειλήσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη και των αυριανών νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες το Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, και προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και Κατασκήνωσης στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικεία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν όψη χειμώνα. Μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποίησεις που συνεχίζονται στη Γαλλία. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγη 7 έως 8 μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, θάλασσα-θάλασσα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι ήταν ο Νίκος Νομικός και η χοροδία βέβαια είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα το έλεγα, είχε ένα έντονο νησιώτικο και λαϊκό χρώμα. Κλαρίνο μέσα, φλάουτο μέσα, ίσως οι πιο ψαγμένοι θα καταλάβαν ότι πρόκειται για τον μεγάλο μαέστρο, τον Νίκο Ιγνατιάδη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Του άρεσε να κάνει τέτοιες ενορχιστρώσεις ο Ιγνατιάδης, έβαζε και synthesizer, έβαζε πολλά πράγματα, μεγάλος μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας ο ίδιος, εκπληκτικός. Και στα καλύτερά του ο Νομικός. Ήταν το τραγούδι του 82, βγήκε αυτό μέσα από τον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Χρώμα και φως». Θέλω να πω πρώτα ευχαριστώ στον Θωμά από την Αλεξανδρούπολη για τα καλά σου λόγια. Έχει γράψει ένα μεγάλο κείμενο, δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά τέλος πάντων λέει εν ολίγης ότι η εκπομπή είναι ξεχωριστή. Το νυχτερινό εξπρός μου λέει πραγματικά μας ταξιδεύει 2 ώρες στον υπέροχο κόσμο της μουσικής. Σε ευχαριστώ, Θωμά μου. Έχω την καλησπέρα επίσης της Μέρης από τη Θεσσαλονίκη και την καλημέρα του Διονύση από το κέντρο. Ο ένας μου στέλνει καλησπέρα, ο άλλος μου στέλνει καλημέρα. Απαντάω και στα δύο. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, χαλάει ο καιρός. Χαλάει ο καιρός αύριο και δεν θα χαλάσει απλώς. Θα έχουμε, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για αύριο και για μεθαύριο. Έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Και ο καιρός αυτός δεν θα είναι μόνο τοπικός, θα είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα πάει σιγά σιγά προς τα ανατολικά και μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι σε ορισμένες περιοχές μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον Οκτώβριο, έτσι. Πολύ βροχή δηλαδή. Και η Αττική θα επηρεαστεί εδώ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Και μάλιστα θα υπάρχουν περιοχές που θα είναι πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα και αυτές οι περιοχές θα είναι καταρχάς, είπαμε, το Ιόνιο, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Μετά σιγά σιγά θα έρχονται προς τα δω τα φαινόμενα. Η Χαλκιδική θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, η Μαγνησία με τους Σποράδες και την Εύβοια και την Αττική, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Μόνο η Θράκη θα μείνει λίγο απ' έξω και εκεί θα βρέχει, αλλά ίσως όχι τόσο έντονα. Άρα, επομένως, μην ξεγελαστείτε το πρωί και φύγετε χωρίς ομπρέλα. Θα τη χρειαστείτε σίγουρα από το μεσημέρι και ύστερα, όπου και να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα όσοι οδηγείτε. Ξέχασα να σας πω ότι θα το ξέρετε ήδη, ότι εδώ στην Αττική από χθες έχουμε πάλι δακτύλιο, έτσι. Σε ισχύει λοιπόν ο δακτύλιος. Να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Μονά ζυγά δηλαδή. Σήμερα είναι τα μονά. Από τις 7 το πρωί ξεκινάει ο δακτύλιος μέχρι τις 8 το βράδυ. Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δακτύλιο και τις Παρασκευές τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από την δεκαετία του 60, αλλά μία σύνθεση η οποία ανήκει σε αυτά που λέγαμε παλιότερα Λούμπεν, Γιώργος Χατζιαντωνίου.

0: Λοιπόν, το τώρα κλαις είναι ο Γιώργος Χατζηαντωνίου αυτός που ακούσαμε. Το είπε το 1966, είναι ένα τραγούδι σε στίχους μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Και ο Χατζηαντωνίου ήταν τότε 25 ετών όταν το τραγούδισε. Όλοι λέγανε ότι είναι τη σχολή Καζατζίδη, γιατί η φωνή του είχε αυτό το λιγμό που είχε ο Στέλιος. Και υποσχόταν πάρα πολλά και είχε και μεγάλες συνεργασίες και επιτυχίες ο Χατζηαντωνίου. Ο Τσιτσάνης, ας πούμε, με τον οποίο τραγουδούσαν μαζί στο Χάραμα, του εμπιστεύτηκε τραγούδια όπως το «Φαρμακωμένα χείλη», το «Δε θέλω τη συμπόνια κανενός», το «Φίλησα διοξέλα χείλη», έτσι. Τεράστιες επιτυχίες για εκείνη την εποχή. Αλλά ο Χατζηαντωνίου αποσύρθηκε σε ηλικία 39 ετών από το τραγούδι, το 1980. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός τραγουδιστή είναι να έχει πρόβλημα στις φωνητικές του χορδές. Και δυστυχώς είχε ένα τέτοιο πρόβλημα που αλλίωσε τη φωνή του και έχασε το μεγάλο του όπλο. Μαράζωσε και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 97 στην Αθήνα σε ηλικία μόλις 56 ετών. Πραγματικά είναι μια δύσκολη ιστορία. Ακούγαμε αυτό το κεφάτο τραγούδι που μπορεί να μιλούσε για χωρισμό, αλλά πραγματικά όμως ο ρυθμός του ήταν τέτοιος που σε ξεσηκώνει. Και αυτό ήταν ακριβώς το θέμα με τα Λούμπεν, τα λεγόμενα Λούμπεν. Τα λέμε τώρα Λούμπεν, τότε δεν τα λέγαν καθόλου Λούμπεν. Ήτανε τα τραγούδια για τη μεγάλη μάζα, τον λαό. Για εκείνους που γεννήθηκαν στις γειτονιές, στις ταβέρνες, στα υπόγεια, εκεί ακουγόνταν αυτά τα τραγούδια, στα ξενυχτάδικα. Ήταν τραγούδια μιας άλλης Ελλάδας που μιλούσαν για τον έρωτα που πόνεσε, για τη φτώχεια, για τη μοναξιά, για τη μαγιά, για τη φυλακή. Μίλησαν για ανθρώπους που δεν είχαν τρόπο να ακουστούν, να πουν τον πόνο τους, να πουν τη δική τους εκδοχή, και βρήκαν καταφύγιο να την πουν με μια μελωδία. Ακούγαμε το Τουμπερλέκι μέσα στο τραγούδι αυτό και ήταν πραγματικά ένας πολύ ανθρώπινος ήχος, πάρα πολύ ανθρώπινος ήχος, σαν να χτυπάει μια καρδιά. Έτσι ακούγονταν το Τουμπερλέκι. Τέλος πάντων, ας μην πω άλλα, γιατί μπορεί και να παρεξηγηθώ. Έχω δίπλα μου την Κάλλη Λέκα που ήρθε έτσι να με συντροφεύσει για λίγο. Καλησπέρα, Κάλλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πες μου, διάβασα αυτή την ιστορία με τους hackers και πραγματικά τρελάθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
1: Βρήκαν ένα εφάνταστο τρόπο.
0: Τι εφάνταστο, αυτό είναι
1: ζημιά.
0: Κινηματογραφικό, κανονικά δηλαδή.
1: Έκαναν κυβερνοεπίθεση λοιπόν σε ψυγεία, σε εκατοντάδες σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Ουσιαστικά τι κάνανε? Τα ψυγεία εκεί έχουν ένα λογισμικό από μια δανέζικη εταιρεία, η οποία ρυθμίζει τις καταψύξεις. Δηλαδή μπορείς από μακριά να ρυθμίσεις το βαθμό της ψύξης, της καταψύξης. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται μια ελαφριά απόψυξη. Γίνεται μια ελαφρά απόψυξη, ανεβαίνουν λίγο οι βαθμοί, έτσι ώστε να διατηρούνται κάπως τα τρόφιμα να είναι πιο φρέσκα, ναι. Να το πούμε, να μην είναι παγωμένα. Αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, από τους μείον 20 που ήταν ή μείον 15, πήγαν στους συν 50.
0: Στους συν 50?
1: Συν 50. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σαν να βρίσκονταν στην έρημο, δηλαδή, στην έρημο Σαχάρα.
1: Σε ένα ψυγείο παγωτών. Είχε πάει 25,6. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν χιλιάδες τρόφιμα. Μιλάμε για ζημιά εκατομμυρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Αλσατία, κάποια σούπερ μάρκετ, η ζημιά είναι στα γύρω στα 300.000 ευρώ. Αναγκάστηκαν να πετάξουν απίστευτες ποσότητες προϊόντων. Δεν το καταλάβανε. Όταν οι εργαζόμενοι πήγαν στα σούπερ μάρκετ το πρωί της Δευτέρας, ένιωσαν ένα μεγάλο κύμα ζέστης ανοίγοντας το κατάστημα, και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν εκδηλωθεί και μικρές φωτιές. Και ανακαλύπτουν ότι έγραφε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στα ψυγεία.
0: Γιατί το κάνανε αυτό? Τι ήταν αυτό, διαμαρτυρία? Τι ήταν, στείλανε καμιά προκήρυξη, κάτι?
1: Ακόμα δεν έχουμε πληροφόρηση ποιος το έκανε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται κατάφεραν να ενεργοποιήσουν από τη νύχτα εξ αποστάσεων την αναγκαστική απόψυξη των ψυγείων και καταψυχτών. σε περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ
0: της Γαλλίας,
1: το Intermarché, το Netto, το Carrefour σε πολλές περιπτώσεις.
0: Όπου και η καταστροφή θα είναι.
1: Η καταστροφή
0: πολύ μεγάλη,
1: είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι το κάνανε. Η ίδια η εταιρεία η Δανέζικη λέει ότι στα περισσότερα που έγινε αυτό ήταν καταψύξεις που είχαν παλαιότερο λογισμικό και έτσι, έτσι καταφέρανε να το παραβιάσουν χωρίς να δοθούν. Να χτυπήσει συναγερμός, να το πούμε απλά. Μάλιστα. Και να ειδοποιηθεί η εταιρεία. Λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που έχουν αυτές τις καταψύξεις ότι πρέπει να ενημερώνουν το λογισμικό για να αποφεύγονται τέτοια γεγονότα.
0: Αν το κάνανε με τόση ευκολία σε τόσα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, φαντάζομαι μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
1: Βέβαια. Όπου υπάρχει αυτό το remote, δηλαδή εξ αποστάσεως ενεργοποίηση της κατάψυξης και της απόψυξης, συμβαίνει. Στο Βέλγιο, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που η Delhaize, ο οποίο βλέπουμε και στο Βασιλόπουλο, το Carrefour, το Monoprix.
0: Μάλιστα, χτυπάνε αλυσίδες από τη φαίνεται.
1: Αλυσίδες σούπερ μάρκετ και
0: θέλουν να κάνουν ζημιά
1: στο 4%, 5% της Carrefour, ας πούμε, σε όλη τη Γαλλία επηρεάστηκαν τα καταστήματα.
0: Τι να πω, να δούμε τι θα βγει. Εγώ περιμένω να κάνουν κάποια ανακοίνωση για να δούμε ποιοι κρύβονται από πίσω.
1: Φυσικά αυτό. Τώρα βέβαια υπάρχει βέβαια η υποψία, ο πρώτος ένοχος που πάνε να δείξουν κάθε φορά που γίνονται κυβερνοεπιθέσεις στο τελευταίο διάστημα, όπως τα αεροδρόμια, είναι ο δάκτυλος της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν έχει αποδειχτεί.
0: Καλά. Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Κάλλη μου. Ευχαριστώ. Μου έχεις βάρδια μέχρι τις 4, νομίζω. 5. Πω. Θα κάνεις παρέα στο Γιάννη Ευθυμίου εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, μαζί, χέρι-χέρι. Ένα στην τηλεόραση και άλλο στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο.

0: Λοιπόν, την αγαπούσα παραδέχομαι, μια κλασική ερωτική μπαλάντα του Πάριου. Το 76 βγήκε σε μουσική Ζακ Γιακοβίδη και στίχους Πυθαγόρα. Ήταν στο δίσκο το «Τώρα πια» του Πάριου, που της Μήνος είναι ίσως από τους πιο... Για πολλούς είναι ο κορυφαίος δίσκος του Πάριου, το «Τώρα πια». Πούλησε περισσότερα από 240.000 αντίτυπα. Ας σας πω μόνο μερικά από τα κομμάτια που έχει μέσα. «Κι αν γελάω είναι ψέμα», «Συμβιβασμούς δεν κάνω», «Άντε στην υγειά της», «Τώρα πια», «Το ομώνυμο», «Το ηλιοβασίλεμα», «Το την αγαπούσα παραδέχομαι», «Με ποιον θα πας». Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Όλα αυτά είναι τεράστιες επιτυχίες. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος φυσικά. Ήταν πραγματικά από τους ωραιότερους δίσκους του Πάριου και ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και γενικότερα του ελληνικού πενταγράμμου, έτσι, να μην το περιορίζουμε μόνο στη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Ευθυμίου ήρθε ήδη στο στούντιο και παίρνει τη θέση του εδώ. Καλησπέρα Γιάννη, καλημέρα μάλλον. Θέλεις να ακούς καλημέρα εσύ.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Την αγαπούς, το όνομα Ευαγγελία Κοσμίδου σου λέει κάτι?
0: Η αγαπημένη μου Λίτσα
1: το λέει
0: Διαμάντη.
1: Μόνη της. Τη ρωτάω, το λέει μόνη της.
0: Το λέει. Έχεις τη συνέντευξη της Δευτερίου?
1: Δεν, όλες τις συνέντευξεις έχω.
0: Κοίταξε,
1: η συγκεκριμένη είναι από το 89.
0: Ο Ευθυμίου κάνει ό,τι μπορεί για να με κρατήσει παραπάνω, έτσι. Καταλάβατε. Αχ, τι έχουμε πάθει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω όχι.
1: Λοιπόν, ναι, τραβάτε με για σκλαίο.
0: Μου στέλνει ο Βαγγέλης από το Αγρίνιο. Καλημέρα, λέει. Όντως ξεχωριστή εκπομπή με σπάνιες πληροφορίες από πασίγνωστα τραγούδια. Είμαι 60, μεγάλωσα με 45. Είχα πειρατικά στα μεσαία και μετά στα FM.
1: Μια χαρά τον βρίσκω.
0: Ακόμα αυτό κάνω, αλλά με μηχανάκια που τα λένε computers. Ηχολήπτη σε περιφερειακό ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα,
1: μάλλον. Σημεία των καιρών, τι Αγρίνιο. Να κάνουμε.
0: Το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου, εμένα.
1: Τι?
0: Από το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εγώ γεννήθηκα στην Άρτα και.
1: Τι έκανε στην Άρτα? Που είχε ο πατέρας σου?
0: Σε Σέλα Φαμ.
1: Α, κατάλαβα. Ερωτικός μετανάστης.
0: Ερωτικός μετανάστης. Λοιπόν. Αγαπώ πολύ τα Λούμπεν, λέει. Είμαι και Λούμπεν, λέει η Μίνα. Ωραία, πολύ ωραίο. Θα το έχουμε υπόψη μας για να παίξουμε κι άλλα στη συνέχεια. Και σου υποσχέθηκα ότι θα παίξω και τη συμπόνια. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, αλλά με το Χατζη Αντωνή, όχι με τα παιδιά από την Πάτρα. Το original δηλαδή. Πάμε, συνεχίζουμε. Α, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Ρίξε το σποτάκι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου, ερμήνευσε η Μαρινέλα. Εδώ πάλι ο Ιγνατιάδης υπέγραψε τη μουσική του τραγουδιού. Πάλι η ενορχήστρωση τον πρόδωσε. Είπαμε, ο Ιγνατιάδης ήταν πραγματικά μαέστρος και θεωρητικά και πρακτικά μαέστρος, κανονικός δηλαδή, και ουσιαστικά και αυτό που λέμε μεταφορικά μαέστρος. Ήξερε πολύ μουσική ο Ιγνατιάδης, πάρα πολύ μουσική. Τους στίχους τους έγραψε ο Κουφιανάκης, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 79. Λέγε Γιάννη.
1: Τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Α, δεν σου είπα προηγουμένως ότι λοιπόν, μίλησα με την κόρη της Βάνου, mm-hmm, την Αθηνά Τριγοπούλου. Θέλει να έρθει η γυναίκα, αλλά είναι αργά. Και μου είπε να το γράψουμε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως την κάνουμε τηλεφωνική την.
0: Άμα έχει σταθερό τηλέφωνο,
1: έχει.
0: Σταθερό θα τη βγάλουμε και θα μια χαρά θα είναι.
1: Και
0: αν
1: τέλος,
0: ξενυχτήσει ένα βράδυ.
1: Θα ξενυχτήσει. Το σπίτι μπορεί να ξενυχτήσει. Απλά έχει μικρό παιδί και δεν μπορεί να τα αφήσει. Γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Θα έρθει μια μέρα και εσύ λίγο νωρίτερα, όπως έρχεσαι δηλαδή, και θα τη βγάλουμε στο τέλος της δικής μου και στην αρχή της δικής σου εκπομπής.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Έλα.
1: Και όπως και πέρυσι, κάπου στη Νέα Χαλκιδόνα, δεν ξέρω που είναι. Δεν θυμάμαι που είναι, το είδα γραμμένο. Ξεκινάνε να κάνουν αφιέρωμα Βοσκόπουλος και Βάνου. Και τη Βάνου τραγουδάει η Αθηνά κάθε Σάββατο βράδυ.
0: Τώρα να δούμε πώς τραγουδάει. Είμαι περίεργος πάντως.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Και τα, η γυναίκα καθηγήτρια αγγλικών είναι. Απλά το,
0: άκου να δεις.
1: Απλά λίγο, το προσπαθεί.
0: Λίγο το μέταλλο. Το ηχόχρωμα μπορεί να θυμίζει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αλλά τώρα να το πιάσει δεν το πιάνει.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα ψάχνεις για εσύ γωνία στο δεκάρι.
0: Όχι.
1: Το ξανάπαμε και χθες. Ποιος γιος ή κόρη από τους μεγάλους, τους γνωστούς, έφτασε.
0: Μόλις έφτασα στο σπίτι, σε πληροφορώ ότι χθες μόλις έφτασα στο σπίτι, γύρω στις 2.30 ώρα πήρα ένα μήνυμα στο Messenger. Θα σου το δείξω τώρα. Από κάποια. Και ήθελα να το διαβάσω σήμερα και το ξέχασα. Καλά που μου το θύμισες. Μου λέει ακριβώς αυτό που είπαμε, που λέγαμε. Μου λέει υπάρχει ένας γιος, μου λέει, που ξεπέρασε τον πατέρα, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Άλλο αυτό. άλλο είδος ο πατέρας, άλλο είδος ο γιος. Ο Ενρίκε δεν ήταν Χούλιο. Δηλαδή.
0: Καλά, και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. Δηλαδή δεν ξέρω αν τον ξεπέρασε. Απλώς έγινε πιο γνωστός και πιο μάζεψε περισσότερους θαυμαστές. Δεν ξέρω όμως.
1: Με διαφορετικό τρόπο. Ένας χόρευε, ναι. Ο ένας έκανε performing και ο άλλος τραγουδούσε.
0: Σωστό.
1: Να χρησιμοποιήσω τον ξενικό όρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, για βάλε παρακάτω τι έχω.

0: Θα υπάρχουν αυτές οι θέσεις λοιπόν, από τα πιο ωραία ερωτικά καψουροτράγουδα, να το πω έτσι με, πραγματικά, με τη μοναδική ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη από το 1974, μουσική Γιώργος Κατσαρός, στίχη ο αγαπημένος μου Πυθαγόρας, Παπασταματίου, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη μορφή ο Πυθαγόρας. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Πυθαγόρα. Πυθαγόρας ο στιχουργός, ο Πυθαγόρας ο θεατρικός συγγραφέας, ο Πυθαγόρας ο άνθρωπος, ο ηθοποιός. Αν θέλετε να δείτε ποιος ήταν ο Πυθαγόρας, αν παίξει κάποια φορά την ταινία «Ο Παράς και ο Φουκαράς», αυτό που η πρώτη ταινία ήταν η Σάντα Τσικίτα του Σακελάριου, με τον Λογοθετίδη. Το ξαναγύρισε λίγα χρόνια αργότερα ο Χατζηχρίστος, «Παράς και ο Φουκαράς», και ο Πυθαγόρας έπαιζε ένα μικρό ρόλο, ήταν το δεξί χέρι του ξαδερφού του Χατζηχρίστου, που πήγε να του ζητήσει λεφτά, του Φαγκρή, του Μπάμπη του Φαγκρή. Ενώ ο Χατζηχρίστος ήταν ο άλλος που είχε ανάγκη, γιατί ήταν πάμφτωχος και τέλος πάντων παντρεύτηκε την Αργεντίνα χορεύτρια. Στο πρώτο έργο ήταν η Ήλια Λιβικού, στο δεύτερο έργο ήταν η Μάρθα Καραγιάννη. Γιατί τα από αυτά τώρα? Α, για τον Πυθαγόρα. Αν θέλετε να το γνωρίσετε λοιπόν πως ήταν φατσικά, να δείτε αυτή την ταινία, να την παρακολουθήσετε, να δείτε, θα εμφανίζεται σε 2-3 σκηνές και πολλοί λένε ότι είχε συνδράμει και στο σενάριο, στο remake, στην επανεκτέλεση δηλαδή εκείνης της ταινίας.
1: Το πείραξε
0: λιγάκι, ναι.
1: Κοίταξε, συγκαταλέγεται στους 5 μεγάλους στιχουργούς της Ελλάδος ο Πυθαγόρας, μαζί με την Ευτυχία, τη Σότια, τον Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη και το Βύρβο.
0: Βάζεις και το Βύρβο εσύ, έτσι?
1: Βεβαίως, ο Μπαρμπακότσος ήταν μέγας μάγκας. Είχα πάει σπίτι του και στο παλιό Φάλιρο και τον έγραψα.
0: Μάλιστα.
1: Να, αυτό που με ρώτησες. Τραγουδώντας Τόλι Βοσκόπουλο και Τζένι Βάνου και άλλα μεγάλα λαϊκά τραγούδια.
0: Από τις 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο.
1: Είναι, να δούμε πού είναι, δεν γράφει, αλλά ποιος ξέρει τώρα. Θα είναι, θα λέει παρακάτω.
0: Καλά, θα το βρούμε.
1: Κάπου είναι στη Λεωφόρο Δεκελίας.
0: Βλέπω εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα, πάνω στη Λεωφόρο Δεκελίας. Ναι. Ας μην πούμε και το όνομα, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι, γιατί να...
0: Δεν το ξέρουμε το μαγαζί.
1: Ούτε εγώ πρώτη φορά τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ήξερα ότι το γρατσουνάει, αλλά γιατί ήξερα ότι είναι και καθηγήτρια αγγλικών.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε μια Τζένι Βάνου, μιας και μιλάμε για αυτή.

0: Το «Σ' αγαπώ» λοιπόν το είπε η Τζένι Βάνου, σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους του Νίκου Φόσκολου. Γιατί αυτό το τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά στην κινηματογραφική ταινία της Φίνος Φίλμη «Λεωφόρος του Μίσους», έτσι, το 68, που το σενάριο και τη σκηνοθεσία την έκανε ο Φόσκολος. Καζάκος πρωταγωνιστής, Μέρη Χρονοπούλου, Γαλανός.
1: Η καλύτερη του ταινία, θέλω να πιστεύω εγώ,
0: του Φόσκολου, λες.
1: Του Φόσκολου. Ναι. Ήταν το κονσέρτο για Πολυβόλα.
0: Α, ωραία ταινία. Καλά, ο Φόσκολος ήταν μανούλα. Δηλαδή, πόσες ταινίες για τον Κούρκουλο, για τον Καζάκο, για το
1: Φούντα. Το αίμα βάφτηκε κόκκινο.
0: Το αίμα βάφτηκε. Όχι, δεν ήταν του.
1: Δεν δικό
0: του. Νομίζω ότι ήταν του Γεωργιάδη το
1: αίμα. Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Έχεις μηνύματα. Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, χαίρετε, καλή εκπομπή. Με τις τραγουδάρες σου αναμένουμε, λέει, ισχυρές βροχές που ελπίζουν να μην γίνουν ζημιές, όπως Γιάννης από τη Λιβαδιά. Θυμόμαστε και τον Κώστα Καφάση, ύμνος, δεν μπορώ να το πω, δεν βλέπω το παρακάτω.
0: Ναι. Ποιος το έχει στείλει?
1: Γιάννης, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το επίθετο.
0: Όχι, δηλαδή. Εντάξει.
1: Γιάννης από τη Λιβαδιά.
0: Ωραία, ο Γιάννης, ναι, ο φίλος μας από τη Λιβαδιά. Ο Βαγγέρης λέει δεν τον ξεπέρασε στη φωνή για τον Ιγκλέσιας, προφανώς τα λέει. Όπως είπατε, έκανε άλλο πράγμα, μια άλλη εποχή και έγινε πιο εμπορικός. Ο Ενρίκε με τον Χούλιο, ο γιος με τον πατέρα. Διάβασες αυτή την ιστορία με τον στρατιωτικό γιατρό που.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ένα απίστευτο, έτσι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Το λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε. Απλώς
1: έχει
0: σχηματιστεί δικογραφία και λέει ότι ο γιατρός έχει
1: βίντεο
0: από κάμερα ασφαλείας. Τι έγινε δηλαδή? Τον δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά με ατροπίνη. Αυτό αποτυπώνει το βίντεο στην κάμερα ασφαλείας.
1: Άκου τώρα, ατροπίνη.
0: Πρόσεξε. Διαβάζω τώρα αυτό που βλέπω, έτσι. Μεταφέρω αυτό που διαβάζω.
1: Την είδηση.
0: Η είδηση, λοιπόν. Τι έγινε? Εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα, λέει, το περασμένο Φεβρουάριο. Οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα, χωρίς να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του. Από τότε παρουσίασε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και ψευδαισθήσεις.
1: Γιατρός ήταν, δεν την πήρε χαμπάρι.
0: Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεολειπτικό υλικό του καταστήματος και είδε τη 41χρονη γυναίκα του να του προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
1: Ρε και έξω.
0: Έξω. Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή, προχθές, η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονη να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ειδοποίησε την αστυνομία.
1: Πού την πήρε την ατροπίνη?
0: Έλαντε.
1: Είναι σε κάποια φάρμακα μέσα.
0: Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία, λέει, που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Αλλά μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι αντιμετώπιση επικίνδυνα καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Χρησιμοποιείται αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όπως αυτές από φυτοφάρμακα κτλ. Φαντάζομαι όμως ότι όταν σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υποθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση. Αν την παίρνεις δηλαδή ανεξέλεγκτα, έτσι. Δηλαδή να την πάρεις μια φορά μπορεί να σε σώσει. Αν την παίρνεις όμως συνέχεια και συστηματικά, μπορεί να σε πεθάνει.
1: Θυμάμαι ότι.

0: κάποτε που είχα προβλήματα με αιμετούς και τέτοια, υπήρχε ένα φάρμακο σταγόνες, το λεγόμενο νοβοτροπίν, είχε, ή είχε ατροπίνη μέσα.
1: Ναι, το λέει και η λέξη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δηλαδή μη χειρότερα ας πούμε, δεν μπορώ να... Η Γεωργία από το ΕΓΑΛΟ λέει respect, μαγική βραδιά, σε ευχαριστώ Γεωργία μου. Η Μίνα κάτι γράφει, δεν θα περιμένω, λέει, γύρισες λέει όμορφα να μας πεις καληνύχτα με...
0: Με τι?
1: Με μελωδικό τρόπο, μας βάζεις για ύπνο σιγά σιγά, λέει με μελωδικά, το δέχομαι.
0: Τους αναγνωρίζεις.
1: Η Τζένι Βάνο έκανε δουλειά.
0: Τζένι πάντα έκανε δουλειά.
1: Ο Γιάννης στέλνει αγάπη και αίμα, λέει, ταινία με Καζάκο.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Καρέζι. Στην Κοπαίδα τα γυρίσματα. Ναι, ναι, με τα άλογα εκεί πέρα, καβαλαρέοι.
0: Θεσσαλία.
1: Ήτανε δύο φατρίες.
0: Θέλω να δείχνω Θεσσαλία. Ναι.
1: Με μίσος η μία με την άλλη. Τέλος πάντων.
0: Έπαιζε και ο Βόγλης μου φαίνεται, κάνω λάθος.
1: Δεν είμαι σίγουρος, όχι, δεν έπαιζε ο Βόλης, έπαιζε ο Κομνηνός.
0: Α, ναι,
1: ο
0: Λάκης
1: Κομνηνός.
0: Ο Λάκης.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε χρόνο για ένα ακόμα τραγούδι, έχουμε.
0: Έτσι, για άλλα δύο.
1: Για δύο ακόμα. Ας πάμε στο πρώτο.

0: Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή. Τραγουδάρα του Βοσκόπουλου από το 71.
1: Μόνο αυτό.
0: Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Μαλίδης, ένας όχι πολύ γνωστός συνθέτης. Ταβέρνα είχε και έγραφε και μουσική. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη Σαλαμίνα ή στην Ελευσίνα ή στη Σαλαμίνα. Μπερδεύομαι, δεν είμαι σίγουρος. Να μην το διακινδυνεύσω και δεν ισχύει κάτι από τα δύο.
1: Εμέσως πλην σαφώς την εκπομπή την κάνεις σαν σήμερα, να έχεις υπόψη σου. Ραδιοφωνικό σαν σήμερα.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται. Τους στίχους τους έγραψε πάλι ο Πυθαγόρας, έτσι. Έχω μια αδυναμία. Σου η αδυναμία μου στις ερμηνείες είναι στη Διαμάντη και στους στίχους είναι στο Πυθαγόρα. Δεν το κρύβω, το έχω πει δημόσια.
1: Κοιτάξτε, τεράστιος στιχουργός, το έχουμε ξαναπεί. Καθένας στο είδος του, διαφορετικό τρόπο γραψίματος.
0: Η ταινία πάντως είχε σπάσει ταμεία τότε. Ήταν ο Βοσκόπουλος φτωχός εργάτης που καταδικάζεται άδικα για μια κλοπή, μετά αποφυλακίζεται και γίνεται διάσημος και επιτυχημένος τραγουδιστής. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος, αυτός σκηνοθετούσε τα έργα του Βοσκόπουλου, τις ταινίες τότε. Στην ταινία έπαιζαν ο Βοσκόπουλος, η Ερήμου,
1: ωραία γυναίκα,
0: ωραία γυναίκα, έτσι. Ο Διανέλος παίξε σε 200 ταινίες ο Διανέλος. Όποια ταινία παλιά και να υπήρχε, έβλεπε στο Διανέλο μέσα σε ένα μικρό ρόλο.
1: Έκανε δεύτερους ρόλους,
0: ναι,
1: αλλά.
0: Ναι, πάντοτε. Αυτή η δεύτερη ρόλη ήταν που τον χαρακτηρίζει.
1: Τον πατέρα, τον βοηθό, το.
0: Έτσι, ναι. έτσι. Λοιπόν, ας παίξουμε και ένα τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την ώρα και να κάτσει καθ' ολοκληρία εδώ στα μικρόφωνα.
1: Μήπως σε ενοχλώ που έρχομαι νωρίτερα.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα.
1: Σταυρούλια, δεν σε ρωτήσαμε.
0: Παναγιώτη Σταυρούλιας ήταν.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, μην ξανακάνεις βράδυ.
0: Ο σταθμάρχης μας σήμερα και θα συνεχίσει να είναι. Όχι σταθμάρχης, θα είναι ο Ιχνηλάτης στα λαϊκά μονοπάτια. Βάλε και το τελευταίο, Παναγιώτη.
1: Pathfinder.

Μα πώς είναι δυνατόν, η φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου σε αυτό το εξαιρετικό λαϊκό τραγούδι του 84 που συμπεριλήφθηκε στον αυτό το φοβερό δίσκο «Όλα τα δώσα για σένα», ήταν το άλμπουμ, μουσική και Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχη Σπύρος Γιατράς, το δίδυμο δηλαδή που υπέγραψε όλα τα κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ, που είχε το ομώνυμο τραγούδι, το «Όλα τα δώσα για σένα», το «Λίγο λίγο σε συνήθισα». Είχε πολλά ωραία τραγούδια, πραγματικά υπέροχος δίσκος. Και αυτοί οι δύο γράψανε τεράστιες επιτυχίες, όχι μόνο για τον Κοντολάζο, για πολλούς ερμηνευτές. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πλησιάζει η ώρα 2. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος του προορισμού. Το 26ο ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Θα είναι χειμερινό αύριο, γιατί αύριο, όπως είπαμε, θα βρέχει και θα πέσει και η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς. Πάμε, μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά. Ήταν μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς και αυτή τη φορά σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, και θα σας παραδώσουμε στο Γιάννη Ευθυμίου και στα λαϊκά μονοπάτια. Θα το συντροφεύσω για λίγο, απλώς σας λέω προσωρινά γεια, γιατί εδώ θα είμαι για λίγη ώρα ακόμα, έτσι να του κάνω και αυτούνου παρέα όπως μου έκανε και εκείνος. Καληνύχτα σας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας-Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση του πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Με την ακρίβεια να κυριαρχεί στις ανησυχίες των Αμερικανών, τον πόλεμο στο Ιράν να επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας και την ανακοινωθήσα συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ να προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αξιωματούχος των Φιλοϊρανών Ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και των παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόριζε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί περιοχές του Ρεθύμνου που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη τρεις προφυλακισθέντες, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι φοιτητές διεκδικούν μέτρα για τα ενίκια, τη σύντηση, τις μετακινήσεις και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων. Προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας παράλληλα συναυλίες. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις, με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγη έως 8 Μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα, τι έχουμε σήμερα, Τρίτης, 13 του μηνός. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Θα κάτσεις κάτω? Λοιπόν, ωραία, εντάξει, άντε καλή ξεκούραση. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσω μεν...

Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ. Τι να διαβάσουμε, καμιά αφιέρωση? Τι λέει? Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα μας. Αφιέρωση στο κουμπαράκι σου και περαστικά του. Δεν έχει κάτι ο Στέλιος. Έκανε μια ψιλοεπέμβαση στη Χολή, λαπαροσκοπική δηλαδή, μπαμ μπαμ, και βγήκε. Εγώ βέβαια παραξενεύτηκα, γιατί τον είδα, ανέβασε μια φωτογραφία με ένα γιατρό και λέω αμάν τι έγινε. Εν τω μεταξύ ο Στέλιος για να σηκώσει τηλέφωνο είναι, πρέπει να γίνει λιτανία, πρέπει να πάρουμε, δεν τα σηκώνει τα τηλέφωνα, μάλλον δεν τα πιάνει τα τηλέφωνα καθόλου, το έχει κουσούρι. Τέλος πάντων, πήρα ένα αγγελό άλλο κουμπάρο. Ο Στέλιος έχει τρεις κουμπάρους, εμένα, τον Δημήτρη τον Μπατζιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο τρίτος, έχει βαφτίσει τα τρία αγόρια, και πήρα λοιπόν τον Τιμπάτζιο, το Μπατζιά, και του λέω τι έπαθω άλλος ρε, έλα εντάξει, αυτοί ήταν και συμμαθητές, παιδικοί φίλοι και συμμαθητές, λοιπόν, και βρίσκονται και πιο πολύ, ας πούμε. Μου λέει τίποτα, δεν έκανε μια επέμβαση, έκανε ένα ψηλά. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και πάμε να ακούσουμε και μια χαρούλα τώρα.

απίστευτη ερμηνεία. Απίστευτη ερμηνεία. 1984, μέσα από τον εμφύλιο έρωτα. Παιδιά, Πάριος, στίχη μουσική, στίχη Γιάννης Πάριος, μουσική βέβαια Χρήστος Νικολόπουλος, κλασικά εικονογραφημένα. Απίστευτη ερμηνεία. Και μια και μιλάμε για Πάριο, πάμε να τον ακούσουμε και τον ίδιο να μας λέει θλιβερό τοπίο.

Ο Παντελής από τα Εξάρχεια μου λέει καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι, ελπίζω να είναι κάποιο σχετικό καψουρο τράγουδο, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Φίλε μας Γιάννη λέει καλημέρα, ξεκίνησε το μεγάλο τρίωρο ταξίδι στη μουσική. Καλή εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς και στους ακροατές μας. Γιάννης από Λιβαδιά. Να σε καλά φίλε μου. Το επόμενο είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν είναι και από τα πολύ γνωστά ή από τις πολύ γνωστές η Έλενα Γιαννακάκη, αλλά ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Για μένα ποιος?

0: Άντε πάμε και μέχρι το Σταυρούλια, κάντε για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Πόλης Κερμανίδης λοιπόν, ο μεγάλος, και Νίκος Πάνος, τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Για πάμε.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Λίτσα Διαμάντη, Μάχης Χριστοδουλόπουλος βέβαια. Χαμός με αυτό το τραγούδι. Όταν ήταν εδώ στην Εράιδα στην Αθήνα γινόταν πόλεμος.

Λοιπόν, υποσχέθηκα στον Αλέξανδρο ότι θα βάλω τη συνέντευξη της Διαμάντη να την ακούσουμε όλοι μαζί. Σήμερα το απόγευμα, μάλλον το πρωί, είχαμε έτσι ένα πεντάωρο μέχρι να τη φέρω στα ίσια της. Και τι εννοώ. Όλες οι εκπομπές και οι συνεντεύξεις είναι γραμμένες σε κασέτες.

0: Φιδέ Λίτσα σήμερα είναι 77-78 χρόνων, 4 Απριλίου του 49 στο Κολωνό γεννημένη. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη, μην λέω πολλά και θα επιστρέψουμε.
1: Καλημέρα Λίτσα Διαμάντη.
2: Καλημέρα σας.
1: Βρισκόμαστε στην Εράιδα στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε με τη Λίτσα. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα όταν ήσουν 12 ετών με το ακορντεόν στην πλάτη, στην ταβέρνα στην Καλλιθέα του Μπαρμπαδήμου. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα στην δουλειά.
2: Καταρχήν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά και θα τα ξαναπώ για δεύτερη φορά δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήμουν 12, ήμουν 13 και δεν έπαιζα ακορντεόν στο Μπαρμπαδήμου. Στο Μπαρμπαδήμου ήταν ρεστοράν και έτρωγα τα μεσημέρια πολλές φορές εκεί και το βράδυ καμιά φορά που είχε ορχήστρα ανέβαινα και έλεγα κανένα τραγουδάκι. Αλλά ακορντεόν έπαιξα, πρώτο έπαιξα με ένα περιοδεύοντα θείας όπου πηγαίνανε τότε δημοτικούς στα πανηγύρια και έπαιζα εγώ τα λαϊκό δημοτικά τότε και ήταν ένα ξεκίνημα για μένα. Κουραζόμουν βέβαια γιατί αρχίζαμε από τις 9 μέχρι τις 6 το πρωί και πλήγιαζε η πλάτη μου από τις τυράντες. Αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ η δουλειά μου που κάθε πόνος ήταν λίγος.
1: Σίγουρα γιατί ο Βούλγαρης, ο τότε μουσικός πιστεύω θα τον θυμάσαι, φώναξε αυτό το πιτσιρίκι θα γίνει ένα διαμάντι. Και πιστεύω ότι από εκεί έφυγε και το όνομα, γιατί αυτό... διαμάντι δεν πρέπει να είναι το κανονικό.
2: Αυτό έγινε όταν έδωσα, όταν πήγα και έκανα ακρόαση στην εταιρεία που ήδη υπάρχω ακόμα. Είμαι σε όλη τη διαδρομή της καριέρας μου στην ίδια εταιρεία. Και έκανα ακρόαση και ήταν τότε ο Βούλγαρης και ήταν και ο Μπάμπης ο Μπακάλης ο συνθέτης. Και ο Βούλγαρης μου έδωσε αυτό το όνομα. Το πραγματικό μου είναι Ευαγγελία Κοσμίδου.
1: Πες μου πόσους δίσκους, πόσα LP έχεις κάνει.
2: Μεγάλους δίσκους έχω κάνει γύρω στους 18-19, αλλά έχω και άλλους τόσους περίπου που είμαι σε συμμετοχή με άλλους συναδέλφους.
1: Ποιο τραγούδι σου έγινε πρώτο σου ξέ εκείνη την εποχή, θυμάσαι?
2: Το πρώτο ήταν και το βάφτισμα που λένε και σταθμό στην καριέρα μου, ήταν το τραγούδι Συννεφιές. Μετά από πάρα πολλά σεκόντα που έκανα στην εταιρεία, γιατί η φωνή μου ήταν παιδική και δεν θέλω να μου εμπιστευτούν τραγούδι σόλο και έκανα σεκόντα. Και επειδή είχα ταλέντο στα σεκόντα, γιατί αυτό δεν διδάσκεται. Διδάσκεται, αλλά όχι στο βαθμό που να τα παίρνεις αμέσως και να. Γιατί πρέπει και η χρειά με το τραγουδιστή που τραγουδάς να αφομοιώνεται και να ταιριάζει και στα σεκόντα. Και έχω κάνει γύρω στα 560 σεκόντα σε δίσκους. Σχεδόν στους πιο πολλούς καλλιτέχνες. Και φύγαμε λίγο από το θέμα, αλλά επειδή ήθελα να κάνω μια πλήρη ενημέρωση στους ανθρώπους που με αγαπάνε, ξεκίνησα με το τραγούδι Συννεφιές, το οποίο το τραγουδάω ακόμα και έμεινε και σταθμό στην καριέρα μου.
1: Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι αυτό το οποίο αγαπάς και πιο πολύ από όλα σου τα τραγούδια?
2: Συνήθως σαν πρώτο το αγαπάς πολύ, όλα μου τα τραγούδια τα αγαπάω, γιατί δεν σου κρύβω ότι κάνω επιλογή εγώ μαζί με τον παραγωγό μου, αλλά εάν ένα τραγούδι δεν μου αρέσει δεν θα το πω. Παλιά βέβαια ήμουν υποχρεωμένη για να πάρω ένα καλό τραγούδι, έπρεπε να πάρω και 2-3 που δεν μου άρεσαν. Αλλά έχω τώρα κάτι χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια που κάνω επιλογή, καθαρός μόνο εγώ.
1: Πες μου τις πιο ευχάριστες στιγμές της καριέρας σου ή της ζωής σου, αν θέλεις να μου τις περιγράψεις για τους ακροατές της Λαμίας.
2: Οι πιο ευχάριστες στιγμές είναι πολλές, δεν μπορώ να τις πω. Όπως και οι δυσάρεστες. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε άνθρωποι βέβαια. Η δουλειά μας είναι λίγο σκληρή και κάθε βράδυ πρέπει, αν είσαι ευσυνείδητος, πρέπει να δίνεις εξετάσεις στον κόσμο, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά να σε ακούσει. Ο κόσμος έχει απαίτηση οπωσδήποτε να ευχαριστηθεί και να περάσει καλά. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να τους ευχαριστήσεις όλους. Αλλά κάνεις προσπάθεια και αυτή είναι μία κόπωση ψυχική για έναν ευσυνείδητο καλλιτέχνη. Και δεν σου κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ευσυνείδητη στη δουλειά μου και την αγαπώ πάρα πολύ. Μόλις αισθανθώ λίγο ότι κουράστηκα, να είσαι σίγουρος ότι θα σταματήσω αν δεν μπορέσω να δώσω αυτά που νομίζω εγώ ότι μπορώ να δίνω. Οι δυσάρεστες στιγμές είναι να μην τις συζητάμε. Είναι κάτι θανάτι συγγενών μου και κάτι απογοητεύσεις από συναδέλφους. Αλλά δεν πειράζει. Αγάπα λέει τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του.
1: Πώς θα πας στη σχέση σου με τους δημοσιογράφους, μια και συζητάμε για τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγμές?
2: Και οι δημοσιογράφοι έχουν σκληρό επάγγελμα και δεν μπορώ να κρίνω αυστηρά αυτούς που θα γράψουν κατά για μένα, ούτε να ευχαριστήσω αυτούς που θα γράψουν υπέρ. Ο καθένας γράφει τις απόψεις του και τις δικές του. Μόνο θα παρακαλούσα να μην γράφουν λαθεμένα ή να μην διεστραβλώνουν αυτά που τους λέει ένας καλλιτέχνης.
1: Πώς κρίνεις τη νύχτα του τότε, όταν ήσουν 12-13 χρονών, με τη νύχτα του τώρα, δηλαδή τη δουλειά?

0: τώρα που κάνεις.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ειδικά έχει γίνει ο κόσμος πιο απαιτητικός. Παλιά ένα όνομα, μία φίρμα κρατούσε ένα μαγαζί. Τώρα πρέπει να είναι σχήμα, πρέπει να είναι 3-4 ονόματα. Καθόμασταν πάλκο, καρέκλα. Ενώ τώρα πρέπει να είσαι και αλλιώς ντυμένος και να έχεις και μια κίνηση και να πηγαίνεις και κοντά στον κόσμο. Είναι αλλαγμένα τα πράγματα. Πάντως νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τη δική της χάρη.
0: Πώς βλέπεις τους νέους του είδους που πρωτομπαίνουν, τα νέα παιδιά, το νέο αίμα, με τους παλιούς, με σένα ας πούμε, με άλλους συναδέλφους δικούς σου της εποχής εκείνης?
1: Είπαμε, κάθε εποχή έχει τη χάρη της. Νομίζω ότι, πιστεύω μάλλον, ότι υπάρχουν πολλά πολλά αξιόλογα ταλέντα, νέα παιδιά και μουσικοί και στιχουργοί και μουσικοσυνθέτες και τραγουδιστές. Απλώς υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός. Βέβαια τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ πιο πολλά από τότε, παλιά. Αλλά θα συνιστούσα στα νέα παιδιά που έχουν ταλέντο και που αγαπούν τη δουλειά τους να μελετήσουν και λίγο τους παλιούς και με τις δικές τους τις εξελίξεις να βγάζουν ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Πώς είναι η δουλειά σου εδώ στην Εράιδα? Πες μου λίγο για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Είναι διαφορετικός από τον κόσμο της Αθήνας και γενικά των άλλων πόλεων που έχεις τραγουδήσει?
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη τουμπλάρω σε 3 μαγαζιά. Είναι η Θεσσαλονικιά, είναι δίπλα η μικρή αίθουσα, το Βυζαντινό, είναι και η Νεράιδα. Κάνω σχεδόν μία ώρα στο κάθε μαγαζί. Το έκανα γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και από διάφορα χωριά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα που δεν είναι δυνατόν να έρθουν στην Αθήνα να μας ακούσουν. Και επειδή έχει και πολύ φτηνό εισιτήριο, είναι οι χωροί που λένε. Το κάνω αυτό για να ευχαριστήσω τον κόσμο που αγοράζει τους δίσκους μου και να έρθω κοντά στους ανθρώπους που με αγάπησαν και με αγαπάνε.
0: Έχεις τραγουδήσει ποτέ στη Λαμία?
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω πως όχι.
0: Δηλαδή μια πρόκληση θα σε έβρισκε και θετική, πιστεύω, εάν σε κάποιο χορό ή οτιδήποτε.
1: Γιατί όχι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Στη Λαμία έχω έρθει και πάρα πολλές φορές, σαν βόλτα.
0: Στον τελευταίο σου δίσκο έχει άλλο τίτλο δίσκος, ενώ από την αρχή ξεχώρισε το «Εμείς οι δυο πάμε πακέτο». Είναι ένα ζεστό, όμορφο τραγούδι και κάπου έχω διαβάσει, έγραψες μάλλον κάπου, ότι όλη η παραγωγή του δίσκου και εσύ και οι συντελεστές πήγατε πακέτο. Τι έχεις να μου πεις?
1: Το πακέτο ξεκίνησε, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν επίκαιρο πολύ το θέμα. Τότε που πήγαν πακέτο για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης με το Φλωράκι και μου είπε ο Γιάννης ο Καραλής, Λίτσα, έχω ένα τραγούδι επιτυχία, να άσχετα τώρα αν γίνανε 3 και αν στις επόμενες εκλογές γίνουν 4 και αν γίνουν 5. Αυτά είναι πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρουν, ούτε εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Αλλά το τραγούδι το πάμε πακέτο άρεσε και σε μικρούς και σε μεγάλους. Δεν έπεται όμως ότι ο δίσκος αυτός έχει μόνο τέτοια τραγούδια μέσα. Έχει και το «Για αγάπη μη μιλάς», το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει και το «Δεν σε πιστεύω», έχει το «Άσε με να κάνω τη ζωή μου» του Μουσαφίρη.
0: Το Φιλιππάκι.
1: Ναι, και έχει και πολλά τραγούδια μέσα με κομπιούτερ, δηλαδή με προχωρημένη τεχνολογία στη μουσική.
0: Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που τελειώνεις ένα δίσκο και ξέρεις πώς θα τον δεχτεί το κοινό? Μπορείς να μου πεις τις εντυπώσεις σου?
1: Είμαι μονίμως σε μία αγωνία, γιατί περιμένω πώς θα το δεχτεί ο κόσμος πρώτα και αν το δεχτεί καλώς, έχω αγωνία μετά τι θα κάνω στον επόμενο.
0: Έχεις να μου πεις κάτι για τους φίλους της εκπομπής, τους φίλους τους Λαμιώτες που θα σε ακούσουν μέσα από τα Κυριακάτικα Πορτρέτα?
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς που με αγαπάνε και με ακούνε και εύχομαι σε όλους πρώτα απ' όλα υγεία και καλή χρονιά και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους στεναχωρέσω ποτέ. Όπως είπα και προλίγου, εάν δεν θα μπορέσω να δώσω, θα σταματήσω. Με πολύ πολύ αγάπη, Λίτσα Διαμάντη.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη είναι παρμένη πριν από 37 χρόνια. Όπως σας είπα ήδη, στην Εράιδα, στη Θεσσαλονίκη, το 89, την είχα υποσχεθεί στον Αλέξανδρο να τη βάλω, να την κάνουμε. Είχε λίγο δουλίτσα, δεν πειράζει, χαλάλη. Δεν σας κρύβω ότι το Λαχανά Παιδιά τον άκουγα χρόνια κάνοντας το σαν σήμερα και μου άρεσε το στήσιμο της φωνής. Ο Αλέκος είναι και δάσκαλος ορθοφωνίας, όχι φωνητικής, γιατί άλλο πράγμα τον άλλο το άλλο. Και μου γράφει εδώ τώρα, το νη σου λέει σκότωνε. Δεν σου είπα ότι στη σχολή του Αντένα 2 χρόνια έκανα με τον Τζόγκα ορθοφωνία για να πατήσω? διότι ο τότε διευθυντής προγράμματος μου λέει ήρθε ο βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Βέβαια αυτό με ενόχλησε από τη μία, από την άλλη όμως με πείσμωσε να καθίσω να δουλέψω επάνω στη φωνή μου. Πάντως λέει την έκανες τώρα, γιατί η Διαμάντη δεν μιλάει πολύ. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μιλούσε η Λίτσα. Βέβαια για να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει, είδατε τι είπε, ότι το να κάνεις εγώντα, ναι διδάσκεται, αλλά είναι χάρισμα. Έτσι λοιπόν το να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει όταν του παίρνεις συνέντευξη, πρέπει να ξέρεις τον τρόπο να τον ξεκλειδώσεις. Λοιπόν, εγώ δεν πήγα να μιλήσω εκεί ούτε για τα προσωπικά της, ούτε για τίποτε άλλο. Πήγα για να γράψω 5 κουβέντες για τη Λίτσα τη Διαμάντη. Και μια και μιλήσαμε λοιπόν για το τις συννεφιές, να τις ακούσουμε, αφού πρώτα διαβάσουμε και δύο αφιερώσεις. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κορινθία. Α, μάλιστα, ορεινή Κορινθία, δεν μου γράφει πού βέβαια. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα από το Αιγίνιο Κορινθίας, Αιγίνιο Πιερίας, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα και στην Έλσα, η οποία μας ακούει και αυτή στην Πειραιά. Τι έγινε σήμερα? Μπράβο. Λοιπόν, θα κλείσουμε λοιπόν με τις συννεφιές της Λίτσας Διαμάντη. Είναι το 70 το τραγούδι και είναι του Μητσάκη, Γιώργος Μητσάκης λοιπόν, ο δάσκαλος και σε στίχους και σε μουσική. Λοιπόν, συννεφιές, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία αναχέτησε τα ξημερώματα drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών σε μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες με γρήγορη και επώδυνη απάντηση αν παρέμβουν στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Θύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις, με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Νέος ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε σήμερα τον Παναμά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμη βόρεια από το απόγευμα στα Πελάγη ως 8 μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο.